0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
3: 9:33. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ακούς Star FM
1: 933. 933 Star FM. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου.
2: Star FM.
1: Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Ακούς
1: Star FM 933.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM.
1: Να η πόρτα κι ο

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Και ο Γιώργος Φέλτς 6:07. Ο κύριος Εμένης απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα όπως και αύριο στις 6:30. Το είναι το ραντεβού μας. Και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα πάντοτε με ακρόαση και όλων των δικών σας ζητημάτων. Αυτά από εμάς. Υπενθυμίζω 8 με 9 στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky ο Πρωθυπουργός με τον Άρη Πρωτοσάλτε και live streaming από το sky.gr. Θα τους βλέπετε κιόλας και θα τους ακούτε. Αυτά από εμάς. Κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Εμείς αύριο στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο το πρωί στις 5. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας στις πρώτες πρωινές ώρες. Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο μάλιστα νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχαίο και στη λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των δύο επιβενόντων φέρεται να είναι σοβαρή. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγκαίνια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστης τρεις άντρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου υπήρξαν αναφορές για έντονη οσμή, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου είχε ενεργοποιηθεί και ο ανιχνευτής φυσικού αερίου. Μιλώντας χθες στον σταθμό μας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για λαθρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμα 3 εμπλεκόμενοι. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Επεισόδια σημειώθηκαν χθες κοντά στην πλατεία της Βαστήλης, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχτηκε εμπριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των 3 ατόμων αποφάσισαν οι αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλα 3 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στο Μπέλγκοροτ της Ρωσίας. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Στιβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. 7 άτομα έχασαν τη ζωή τους χθες από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε πως 3 από τους νεκρούς ήταν μαχητές τρομοκρατικών οργανώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, ούτε θα παραδώσει τα αποθέματα που διαθέτει, υποστήριξε ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Στη σύλληψη του 60χρονου Γερμανού που σκότωσε δύο υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στη Βαβαρία, προχώρησαν οι γερμανικές αρχές έπειτα από πολύ ωραία αστυνομική επιχείρηση. Ο δράστης, ο οποίος χθες πυροβόλησε θανάσιμα έναν άντρα και μια γυναίκα και στη συνέχεια ταμπουρώθηκε σε κατοικία, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη μετά από ευνηδιαστική έφοδο των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άντρα, ενώ εκείνος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με το παιδί του στο Bronx. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι οι πράκτορες περικύκλωσαν τον άντρα και ένα παιδί 5 ετών μέσα στο αυτοκίνητό του, προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του απόψε στις 9 και 4 στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε χτες τη Φενέρμπαχσε στο Telecom Center με 92-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη Δυτική, Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: σκέφτομαι, ό,τι σκέφτομαι, σκέφτομαι, λέει ο Άιδος ή Άιδος. Σωστότερα, καλημέρα σας και πάλι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 6 είναι ο Sky 100,3. Είναι Παρασκευή. Παρασκευή, ε. Και ο μήνας έχει 9. Και Παρασκευή και ο μήνας έχει. Αυτό έπρεπε να βάλουμε. Το ξέχασα. Είδες, φίλα Κροατή. Ουγάρ, ουγάρ, ουγάρ. Λοιπόν, 9 του μηνός, νηστεία και περισυλλογή σήμερα. Σας τα λέω να τα ξέρετε. Να μην μου λέτε εμένα, αλλά αντάλλον. Απόστολου Ιακώβου του Αλφαίου, Ανδρονίκου. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, θα ξεκινάω κάθε μέρα έτσι και μου κάνετε πλάκα μερικοί. Λοιπόν, βλέπετε όμως τους πολιτικούς αρχηγούς εν όψη και των εκλογών σε κάτι μοναστήρια. Ο άλλος πήγε στο Άγιο Όρος. Θα αφήσουν μονή για μονή. Να ξέρετε, σας τα λέω και αμαρτία ουκ και έχω. Σήμερα εν τω μεταξύ, μου λέει και ο κύριος Γιαννήρης νωρίτερα, εστάλει ένα μήνυμα από έναν κληρικό. Για το θέμα, λέει, της σχέσης των ρασοφόρων κάθε είδους, αλλά όχι μόνο των ρασοφόρων, κυρίως των ρασοφόρων, δηλαδή και, και οι παπαδιές κλπ. Με τα social media που λέμε στα ελληνικά, τα κοινωνικά δίκτυα. Και μάλιστα, λέει, γίνεται μια πολύ έτσι εκτενή συζήτηση τελευταία στους κόλπους της Εκκλησίας Ελλάδος για το πώς θα πρέπει και αν θα πρέπει, λέει, να συμμετέχουν οι ρασοφόροι στα κοινωνικά δίκτυα. Εν τω μεταξύ, χθες, άσχετο, αλλά θέλω να σας το πω, κάπου μου πέταξε το, ποιο ήταν το TikTok, ήταν αυτοί οι Κινέζοι, δεν θυμάμαι, το Instagram ήτανε, σε κάποιο τραπέζι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης να τραγουδάει παρακαλώ, όχι να ψάλει, ένα τραγούδι, τέλος πάντων έχει σημασία ποιο, μαζί με άλλους κληρικούς της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Και έλεγα, ρε παιδί μου, ωραίο, δεν είναι κακό, ο ένας παπάς είναι ένας άνθρωπος, το βίωσα εγώ στη ζωή μου, να ξέρετε, ο οποίος ζει μέσα στην κοινωνία, άσχετα αν είναι παπάς. Ισχύει και το και παπάς και ζευγάς, ε, ναι. Λοιπόν, αλλά πάντοτε πρέπει να υπάρχουν όρια, ε. Παν μέτρων λέγανε οι αρχαίοι ημών. Σωστά θυμάμαι. Επανέρχομαι γιατί θα ξεφύγω και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο σήμερα. Φτάσαμε αισίως 6 και 13. Σας έλεγα λοιπόν για το εορτολόγιο, αγιολόγιο της σημερινής ημέρας. Καταρχήν ο ήλιος θα μας κάνει παρέα, μπορεί και να έχει λίγο συννεφιά σήμερα, στις 7:27 και θα δύσει 3 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, βλέπω Ιακώβου, Ανδρονίκου, Αθανασίας, Ποπλίας, Πέτρου, Δωροθέου. Με λίγα λόγια, χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι, όσους γιορτάζετε σήμερα, έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα εύχομαι, να είστε καλά, με υγεία, να τα απολαύσετε και να περπατήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη σημερινή ημέρα που είναι Παρασκευή. Ακούσατε στο δελτίο για τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς, αλλά με σοβαρούς τραυματισμούς, με δίκυκλα. Μια παράκληση. Το νου σας και εσείς οι οδηγοί γιοταχοί και να προσέχετε πάρα πολύ τα δίκυκλα που πολλές φορές ξεφεύγουν των ορίων, okay, αλλά είναι στην πιο, το έχω πει, ευαίσθητη, δηλαδή αν χτυπήσει με κάποιον ή με ένα αυτοκίνητο κλπ, η μηχανή θα έχει τα ζητηματάκια. Άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε προσεκτικοί με τους δικυκλιστές, αλλά και για τους δικυκλιστές που ακόμα δεν έχετε καβαλήσει το δίκυκλο, τα μάτια σας 14. Όταν σας λέω τα μάτια σας 14, τα μάτια σας 14, γιατί δεν παίζουμε με τις μηχανές, δεν είναι αστεία. Εντάξει. Λοιπόν, αφήστε που χάλασε και η μηχανή. Ποιος με καταράστηκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Χθες, τι, και δεν υπάρχουν και ανταλλακτικά, να ξέρεις. Έφυγα με ταξί. Αλλά η ρίστο εμπαρόδο, να το πω και αυτό πάλι. Πάλι θα χαθώ, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά, ήταν η πρώτη φορά που είδα. Μπήκα σε ένα ταξί που ήταν ένα παλικαράκι με το οποίο μίλησα πάρα πολύ ωραία. Ρε παιδί μου, κάθε φορά που μπαίνω, δεν μπαίνω εγώ τακτικά σε ταξί. Όχι γιατί έχω κανένα λόγο. Εντάξει. Έχω άλλους τρόπους να μετακινηθώ, δεν μπαίνω σε ταξί. Λοιπόν, και μπήκα σε ένα ταξί από το συνεργείο που άφησα τη μηχανή. Μου πότε θα την πάρουμε τώρα αυτή τη μηχανή και από εκεί πέρα, δεν ξέρω εγώ. Και πώς θα κοστίσω. Κούκοσα ειδώνη, που λέγει η μάνα μου. Λοιπόν, και μίλησα με ένα παλικαράκι και μου είπε 5 πράγματα και για τα ταξί και για τις ώρες που δουλεύει και για τα ηλεκτρικά ταξί. Σοκ έπαθα, σας το λέω, του το είπα κιόλας. Του λέω πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που δεν μπαίνω με κάποιον ο οποίος έχει 15, πώς το λένε, εικόνες μπροστά στο παμπλίζ. Τελευταία φορά που μπήκα, παιδιά, μέσα, τρελάθηκα. Και έχω και παπαδοπέδι, δηλαδή. Εντάξει, παιδιά, ψυχραιμία. Ή διάφορα τα οποία εκπέμπουν κάποιοι οδηγοί ταξί. Εννοώ, εκπέμπουν ως μηνύματα, ρε παιδί μου. Μας κυνηγάνε, μας κάνουν, μας δράνουν κλπ. Έπαθα πλάκα. Μπράβο στο παλικαράκι. Ο οποίος μου έλεγε ότι ξεκινάει η δουλειά, παιδιά, 5:30. Τώρα εντάξει, δέχομαι ότι μου λέει αλήθεια, έτσι. Και τελειώνει, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, γύρω στις 6 το απόγευμα. Δουλεύει μόνος του ταξί. Το ταξί πάρα πολύ περιποιημένο, καθαρό, εξαιρετικό, ευγενικό και πολύ έξυπνο. Μπράβο στο παλικαράκι. Δεν συγκράτησε και το όνομά του, δεν μου το είπε το παλικαράκι, δεν πειράζει. Να είναι καλά όμως και να κάνει τη δουλειά του. Τώρα, τι άλλο ήθελα να σας πω, τώρα, αλλά που γάρε έρχεται μόνο του, είδες. Την πάτησα. Δεν έχει σημασία. Καλά, η επικαιρότητα σήμερα έχει πάρα πολύ πράγμα πάλι. Κυριαρχεί νομίζω το θέμα που ακούσετε και στο δελτίο ειδήσεων για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ευελιξία που ζητάει η Ελλάδα και η Ιταλία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τα μηνύματα τα οποία στέλνουν λόγω της κρίσης, κρίσης καυσίμων. Να ξέρετε ότι, καλά θα μου πεις, τώρα πως έχουν εισελθεί τα πράγματα, 103 το αργό, 103,2 και πέφτει κιόλας, δηλαδή σκέψου να μην έπεφτε. Και όπως είπε και ο Αμερικανός πρόεδρος, δεν χτυπάμε, λέει, τώρα το. Δηλαδή σκέψου να τα χτυπάγανε κιόλα πώς θα τα πήγαινε. Μέχρι, λέει, τις, κάνω πίσω τώρα, τα λέει σήμερα, αύριο μπορεί να είναι διαφορετικά ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά δεν χτυπάμε, λέει, μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Εν τω μεταξύ έκανε μια ανάρτηση νωρίτερα κατά τη. Τι ώρα το είδα, 1:30-2. Καταλαβαίνετε από τι ώρα έχουμε ξυπνήσει και πώς γυρίζει το μάτι ανάποδα. Ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών που λέει ότι συνεχίζουμε, λέει, τον οικονομικό αγώνα κατά του καθεστώτος Τεχεράνης. Σφίγγει ο κλοιός. Με όλη τη σημασία της λέξης. Αλήθεια, τι γίνεται στο χρηματιστήριο, παιδιά? 2-3 μέρες έχει πέσει αρκετά, λέει, και αιτία είναι τα ομόλογα, ε. Αν κατάλαβα καλά, ένα πουλάκι, να το πω έτσι ευγενικά, χθες, λέει, μόλις τελείωσε το Eurogroup. Σήμερα έχει Ecofin, ε. Μόλις τελείωσε το Eurogroup, λέει, ένα πουλάκι έλεγε, μου έλεγε μάλλον, ότι μια πηγή εκεί από το, δηλαδή κάποιος ο οποίος ήταν μέσα στο Eurogroup, πολύ μεγάλη ανησυχία για τη Γαλλία. Η Γαλλία δεν πάει καλά. Ο προϋπολογισμός περπατάει, δεν περπατάει, έχουν ξεφύγει τα όρια στην οικονομία της Γαλλίας και όλοι φοβούνται να μην έχουμε ζητήματα με τη Γαλλία, γιατί η Γαλλία δεν είναι ούτε Ελλάδα, ούτε Πορτογαλία, ούτε Ιρλανδία. Φοβούνται μη δημιουργηθούν αναταράξεις οι οποίες θα παρασύρουν την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα. Μάλιστα, σήμερα η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα, ζητεί, λέει, αξιόπιστο προϋπολογισμό η Κομισιόν, λέει, από τη Γαλλία για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Θα μου πεις, καλά, οι αγορές ομολόγων δεν περιμένουν μόνο τη Γαλλία, αλλά κάποιοι κάνουν και παιχνίδια γύρω από την ιστορία αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα η προσωπικότητα της γυναίκας της 76χρονης της κυρίας Αν Κάρσον, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Αν κατάλαβα καλά, τη βρήκανε, λέει, στην Ισλανδία νομίζω. Εκεί έπεσε, λέει, το τηλεφώνημα και της ανακοινώσανε ότι είναι, λέει, η φετινή νικήτρια του Νόμπελ Λογοτεχνίας. Διδάσκει, λέει, κλασική φιλολογία και συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει μεταφράσει 9 αρχαίες τραγωδίες από το 2001, παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπάει πολύ τα υλικά που έχουν προκύψει από τον ελληνικό πολιτισμό. Άρα εμέσως θα πει κάποιος ότι μπορεί και να μας ακουμπάει λιγάκι αυτό το Νόμπελ. Αλλά είναι, λέει, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα η Αν Κάρσον. Δεν γνώσκω περισσότερες λεπτομέρειες. Σας λέω ότι έβλεπα χθες και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα. Χθες τι λέγαμε για το Ρούμπιο, ε. Μάλιστα. Πήγε ο Ρούμπιο στη Γαλλία. Στη Γαλλία, λέω. Στην Πορτογαλία δίπλα έπεσα. Επιστρέφοντας για την Ουάσιγκτον, σταμάτησε στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα. Και έβλεπα χθες στο λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών που προείσατε ο Μάρκο Ρούμπιο κάποιες δηλώσεις τις οποίες έκανε στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, αναφερόμενος και για τις σχέσεις των δύο χωρών κλπ. Σαν να μου φάνηκε, ρε παιδί μου, ότι έλεγε ακριβώς ό,τι είπε και στην Αθήνα, περίπου. Εκεί νομίζω δεν πέσανε υπογραφές. Είπε, ακούστε, αναμένομαι με ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια συνεργασίας μεταξύ Αμερικής και Πορτογαλίας. Δημιουργούμε μια πιο ασφαλή και ισχυρότερη διατλαντική συμμαχία και προωθούμε ένα πιο λαμπρό μέλλον για τους δύο λαούς μας. Ε, ξαναλέω, Υπουργείο Εξωτερικών, State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας πω, την αλήθεια ήταν και το βίντεο το οποίο ανέβασε το State Department μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ήταν μικρό, ξέρω εγώ, 20 δευτερόλεπτα. Καλά, δηλαδή εκεί έχουν ένα μηχανισμό, παιδιά, απίστευτο, έτσι. Αναφερόμενοι στα, ή μάλλον καταγράφοντας, αν θέλετε, τα ταξίδια που κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το βίντεο. Διαφήμιση κανονικά της Ελλάδας, άσχετα τα υπόλοιπα. Άσχετα τα υπόλοιπα. Τώρα, εχθές μου στείλατε πάρα πολύ ωραία μηνύματα και σας ευχαριστώ για μια ακόμα φορά, γιατί αυτό μου αρέσει εμένα, να ξέρετε. Αυτό το έχει ξεκινήσει ο Πρωτοσάλτε και το κάνετε και σε μένα και μου αρέσει, με εντριγκάρει λίγα και αυτό. Χθες λοιπόν, που ήταν η Πνίκα, η ομιλία στην Πνίκα, που έχει προκαλέσει και αρκετές αντιδράσεις και συζητήσεις κλπ. Κάπου πήρε το μάτι μου και κάποιες δηλώσεις που έκανε και ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, για το θέμα της Πνίκας. Χθες λοιπόν ένας ακροατής μου είπε ότι, Ψάλτη, πώς τα φέρνει έτσι η ζωή. Τη μέρα που μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Πνίκα, είχε μιλήσει και ο Κολοκοτρώνης στην Πνίκα. Θα μου πεις, μην τα μπερδεύεις. Και μου έστειλε, κάθισε και έψαξα να βρω την ομιλία. Ήταν ομιλία προς τους νέους του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Λοιπόν, και είπε τα εξής, έχω σημειώσει. Θα μου πεις, γιατί τα λες. Δεν πειράζει, να υπάρχουν, ρε παιδί μου. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, είπε μεταξύ άλλων ο αρχιστράτηγος, δεν συλλογιστήκαμε ότι πόσοι ήμεθα, ούτε πως δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σύταρο κάραβα βατσέλα, αλλά ως μια βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας. Και είπε απευθυνόμενος στη νέα γενιά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας, μιας και μπορεί τα όπλα για την απελευθέρωση κλπ. Κλπ. Στέλνοντας ένα μήνυμα ότι η γνώση είναι αυτή που θα βοηθήσει τις νέες γενιές. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, που δεν ήταν μορφωμένος, έτσι. Δεν ήταν κάποιος μορφωμένος. Είπε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Ο στρατηγός, που πέρασε και αυτός ιδιαίτερα και ιδιόρυθμα σε τούτον εδώ τον τόπο, για να μην ξεχνιόμαστε, το λέω αυτό έτσι. Και ένας άλλος ακροατής μου στείλε ένα σχόλιο και αυτόν τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του, λέγοντας τα εξής με αφορμή αυτά καθεαυτά τα λεγόμενα του Μάρκο Ρούμπιο. Ποιος απειλεί τη Δύση σήμερα και ποιος θα αντισταθεί όταν στο όνομα της σωτηρίας της αρχίζει να εγκαταλείπει όσα γεννήθηκαν εδώ. Πολύ ωραίο μήνυμα. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Τροφή για σκέψη. Θα μου πεις πρωί-πρωί, αυτό σε μάρα να με ψάλτει. Σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Αλήθεια, εκεί στην Κράβα, ρε παιδιά, για να γυρίσουμε λίγο στο σήμερα. Ναι, ναι. Πόσες μέρες θα χρειαστεί για να βρουν οι υπηρεσίες τι ακριβώς συμβαίνει και από πού προκύπτει η οσμή που ταλαιμωρεί τα παιδιά. Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα σχολείων σε όλη τη χώρα. Παιδεύονται καμιά δεκαριά μέρες και βάλε. Αλήθεια ρωτάω, ποιος θα βρει τι ακριβώς συμβαίνει. Και μια λεπτομέρεια ακόμα. Με αφορμή, μου τα έλεγαν διάφοροι ακροατές, τον θάνατο ενός πιτσιρικά 16χρονου που έπαιζε μπάλα στην, που ήταν στη Θάσο. Και έχασε τη ζωή του, γιατί πήγε και βρήκε το κεφάλι του, τέλος πάντων, γιατί το γήπεδο δεν ήταν καλό κλπ. Μετά λοιπόν το θάνατο του πιτσιρικά αυτού, ανακλήθηκαν, λέει, οι άδειες 11 γηπέδων. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια! Όταν το λέω το συγχαρητήρια, το εννοώ, μπράβο. Έπρεπε να πεθάνει ένα παιδί για να αποφασίσουν κάποιοι ότι, κοίταξε να δεις, μάλλον κάναμε λάθος. Ναι, αλλά το λάθος κόστησε μια ανθρώπινη ζωή. Τι κάνουμε για το θέμα αυτό, τίποτα. Κοιτιόμαστε. Ποιος έχει ευθύνη για αυτήν την ιστορία. Δηλαδή, μην προσπερνάμε πράγματα τα οποία έχουν ένα κόστος. 16 χρονών παιδάκι έχασε τη ζωή του. Έπαιζε μπάλα. Ούτε στα ναρκωτικά ήτανε, ούτε ξέρω εγώ στη μαφία ήτανε. Α, τώρα απλό για μαφία. Τι έγινε στην Ελευσίνα? Τι μαχαίρωμα ήταν αυτό? Τι συμβαίνει? Πάλι τα ίδια. Ε, κάποιοι οι οποίοι θέλουν να αυτό καθαρά χέρια. Ελπίζω η αστυνομία να κάνει τα δέοντα εκεί. Χθες, όχι σήμερα. Χθες. Οι διαφορές δεν λύνονται με μαχαίρια. Αν θέλουμε να έχουμε μια κοινωνία ανθρώπινη. Και τελειώνω με τις φωνές. Συγγνώμη, τα έχω πάρει λίγο στο κρανίο σήμερα. Η μηχανή φταίει που χάλασε, να ξέρετε. Έβαλε, λέει, το Συμβούλιο της Επικρατείας 20.000 ευρώ πρόστιμο στο δημόσιο. Γιατί? Γιατί ακόμα παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 7 πρακτικά για να συμμορφωθεί η διοίκηση με την κατεδάφιση των τελευταίων 2 ορόφων και του δώματος ενόψεις ξενοδοχείου στην περιοχή του Μακρυγιάννη, δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Και θα πληρώσουμε εμείς, δηλαδή το κράτος, η τσέπη μας, γιατί η διοίκηση δεν κάνει τη δουλειά της. Σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Star
3: FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Παναγιώτης Μουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Λυκειονής.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σοβαρό τροχείο χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. 4 δικυκλά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχείο και στη λεωφόρο Θηβών όταν η μοτοσυκλέτα βγήκε από την πορεία της. Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός
9: στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σοβαρό τροχείο χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. 4 δικυκλά συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχείο και στη λεωφόρο Θηβών όταν η μοτοσυκλέτα βγήκε από την πορεία της. Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία.

σε τροχαίο και στη λεωφόρο Θηβών, όταν η μοτοσυκλέτα βγήκε από την πορεία της. Το πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα αναμένεται να δώσει κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλη τη ύλη στο ραδιοφωνό του Sky και τον Άρη Πορτο Σάλτε. Αιματήρη επίθεση με δράστες τρεις άνδρες και θύματα 32χρονο χθες το απόγευμα στη Τελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξίοι στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινοπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης. Χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Και ο καιρός θα είναι γενικά τρίο σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, ελπίζω να είσαστε καλά. 6 και 34 πρώτα λεπτά, ΣΚΑ 100,3. Είναι Παρασκευή σήμερα και ο μήνας έχει 9. Και ο μήνας έχει 9. Λοιπόν, αργότερα, με αφορμή ένα μήνυμα του φίλου μου του Μάνου από το Μαρούσι της εκλογικής μου περιφερειάς, που λέω κι εγώ, για αυξήσεις υπέρμετρες σε συμβόλαια υγείας. Θα τα κουβεντιάσουμε με τον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί θυμίζω και αυτά και κάποια άλλα ζητήματα τα οποία υπάρχουν για τα παλιά ασφαλιστικά συμβόλαια, που υποτίθεται ότι κάποια στιγμή θα υπήρχαν και κάποια δεδομένα για συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες θα είχαν οριοθετηθεί με αποφάσεις από το Υπουργείο το αρμόδιο. Λοιπόν, και μου λέει διάφορα πράγματα εδώ ο φίλος μου στο ερώτημά του, ο Μάνος, για μια αύξηση, εντάξει, από την εταιρεία, πόσο, 16% σε σχέση με πέρσι. Και ρωτάει, λέει, καλά δεν υπάρχει, λέει, πλαφόν στις αυξήσεις αυτών των συμβολέων. Εδώ σας θέλω. Γιατί μισό χαρτάκι σήμερα, καπιτάγε. Οικονομία. Μπράβο. Ο Πέτρος μου φέρνει τις καλημέρες από το τηλεφωνικό κέντρο. Ξέχασα βεβαίως. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, έτσι. Έχουμε και Viber πλέον. Κινητό τηλέφωνο δηλαδή, στο οποίο μπορείτε να στείλετε μηνυματάκι, SMS ή κάποια φωτογραφία ή ένα βίντεο. 698-123-1003. 698-123-1003 είναι το τηλέφωνό μας. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Για να τα πούμε αναλυτικά, θα πάμε στα μηνύματα. Το κάνουμε αυτό διότι αφιερώνουμε χρόνο για τα μηνύματα, όσα μπορούμε τουλάχιστον. Τι γίνεται με τον καιρό, ρωτάτε. Καταρχήν βλέπω τουλάχιστον στις 6 το πρωί φαίνεται ότι βρέχει στην Κοζάνη. Κοζάνη, λοιπόν, και έχει και συννεφιά στο κέντρο της υπηρετικής χώρας. Εντάξει, η κυρία Σούζη μας τα είχε πει ότι από την Πέμπτη το απόγευμα από τα δυτικά της χώρας θα είχαμε ζητήματα με τον καιρό. Για να δούμε τι θα δούμε και τι προβλήματα θα έχουμε ή όχι. Αλλά βλέπω τσίμπησε η θερμοκρασία. Εκεί που τέτοια ώρα είχαμε μονοψήφια, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη, 9, τώρα έχουμε 11, 11, 12 στα Σέρας, 14 στη Θεσσαλονίκη, Αβραάμ. 13 η Φλόρινα, πάει τελείως. Θυμάστε που είχαμε 0, τώρα έχουμε 13. Πώς έγινε αυτό? 14 στην Έδεσα, 19 η Πρέβεζα, 17 στην Καλαμάτα. Καλημέρα, Σωσό. Πολύ ωραίο θέμα μου στείλε Σωσό χθες. Θα το προγραμματίσω, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. 15 στα Χανιά,

0: 16 στην Κάσο που είπαμε έχουν εκεί συνέδριο από χθες τα μικρά νησιά, 19 η Σαντορινάρα, 13 στη Λίμνο. Για να δούμε εδώ στο Λεκανοπέδιο τι γίνονται τα πράγματα. 18 η Ραφίνα, 14 ο Βενιζέλος, 19 εδώ στα νότια προάστια. Λοιπόν, και 14 και στο Τατόι, από ό,τι λέει εδώ πέρα τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Λοιπόν, να πω καλημέρες καταρχήν στο φίλο μου τον Ευγένιο στη Νίκαια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Εύδωρο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο. Εύδωρε, θα είμαι εκεί το Σαββατοκύριακο, κανόνες στην πορεία σου, έχουμε δουλίτσες να κάνουμε. Καταρχήν εγώ έχω να κάνω δουλίτσες, το από εκεί πέρα θα τα βρούμε στην πορεία. Η Έφη στη Ζωφριά, η Μαρία στο Χαλάνδρι, η Βούλα στο Παγκράτη, η Ελένη στην Καβάλα και η φίλη μας η Ιρό στην περιοχή του Γκίζη. Ναι, ναι. Θυμίζω επίσης skyradio.gr. Ό,τι θέλετε, αν έχετε έναν υπολογιστή μπροστά σας, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, ό,τι θέλετε και μας σας στέλνετε εδώ και έρχονται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ 100,3. Καλημέρα Γιώργο. Η έναρξη λέει των μαθητικών κινητοποίησεων δεν ξεκινάει την Τρίτη λέει από το Σύνταγμα, αλλά από την Γράβα. Λες να είναι, μου λέει, μήνυμα. Είδα ότι υπάρχει ένα κάλεσμα για τις κινητοποιήσεις, για κινητοποιήσεις μαθητικές. Βέβαια, εδώ αν καταλαβαίνω καλά, το ζήτημα είναι τα οικονομικά δεδομένα. Καλά το λέω. 13 Οκτωβρίου, γιατί μου ήρθε αυτή η πρόσκληση, είναι λέει φοιτητική σύλλογη, όπου θα κάνουν, λέει, θα κατασκηνώσουν στο Σύνταγμα για το κόστος των σπουδών, από ό,τι βλέπω. Και βάζουν διάφορα πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω στην ανακοίνωση η οποία μου εστάλει. Βέβαια τα πράγματα στη Γαλλία είναι διαφορετικά. Όχι ότι απέχουν πολύ από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές και στη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι εκεί έχει να κάνει με την οικονομία γενικότερα. Δηλαδή, ναι μεν υπάρχει θέμα και εδώ και 10 μέρες στη Γαλλία υπάρχουν κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών, αλλά κυρίως εκεί είναι τα ζητήματα της οικονομίας που απορρέουν από τα σημαντικά προβλήματα που φαίνεται να έχει η γαλλική οικονομία. Θυμίζω ότι εκεί έχουμε το 27 και προεδρικές εκλογές. Έχουμε μια, θα μου πεις και εμείς δεν έχουμε εκλογές. Ναι, είναι, ξαναλέω, είναι διαφορετικά τα πράγματα και τα ζητήματα τα οποία εξελίσσονται στη Γαλλία. Κατά την άποψή μου βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλλιθέα. Βγάζουν με καρμπόν ανακοίνωση και μετά με ελαφρά συνείδηση αλλάζουν κόμμα και αντί να απευθύνονται στον κόσμο, λέει, που τους ψήφισε ή τους ζητά τώρα την ψήφο τους, με αξιοπρέπεια μαλώνουν στη Βουλή και σιγά την έκφραση που ακούστηκε. Έχουμε, λέει, και κατασκόπους κομμάτων που κάνουν θελήματα του αρχηγού εις βάρος του κόμματος μέχρι τώρα αναπαύονταν. Δεν κατάλαβα τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Υποψιάζομαι για την κόντρα που υπάρχει μεταξύ της αναπληρώτριας εκπροσώπου του κόμματος του κ. Τσίπρα με έναν συνάδελφό της από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί είναι το θέμα. Να σας πω την αλήθεια, συγγνώμη που θα το πω, μην το παρεξηγήσετε, δεν πολύ ενδιαφέρεται ο κόσμος. Όχι στα σοβαρά, ναι, στα σοβαρά ναι, αλλά έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα τώρα, εντάξει, η Βουλή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, η τωρινή Βουλή, των ζητημάτων τα οποία έχουν εξελιχθεί και τις κρίσεις και στην πολιτική. Φαίνεται από τον αριθμό των ανεξάρτητων βουλευτών σε διάφορα τμήματα του πολιτικού σκηνικού της χώρας. Καλημέρα Γιώργο, μέτρων άριστον είναι, το πάνε δεν πρέπει να λέγεται, ό,τι πεις. Αμαλώσουμε. Καλημέρα Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα στην αγορά του Πηλίου. Άκουσα ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός. Αλήθεια είναι αυτό, 8 η ώρα το πρωί. Θα είναι εδώ παρέα με τον Άρη Πορτοσάλτε, εφόλησης λέει μια συνέντευξη. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντοτε όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός για όλη την γκάμα και νομίζω ότι και εσείς μπορείτε να βάλετε ερωτήματα και να τα θέσει ο Άρης στο Πρωθυπουργό. Λοιπόν, γεια σου Τάκη, καλημέρα. Τι επέστρεψες, πάρα πολύ ωραία. Γεια σου γειτόνισσα, αύριο δεν θα είμαι στη Λαϊκή, χαιρετισμούς. Είπαμε, είναι στη γειτονιά σου, δεν είναι? Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον μισό λεπτό, στον Δημήτρη που πάει στη δουλειά. Καλημέρα Δημήτρη, ωραία αυτά που μου στέλνεις. Καλημέρα Ρουμπίνη, χαιρετισμούς. Να είμαστε καλά. Γεια σου Γιάννη, ο Γιάννης είναι οδηγός σχολικού και είναι στην παρέα μας. Σε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που είσαστε στα σχολικά λεωφορεία, την καλημέρα μου. Να είσαστε προσεκτικοί, όπως επίσης να πω καλημέρες, το ξεχνάω κάθε φορά, γιατί μου στέλνουν καλημέρες, αλλά εγώ είπαμε, είναι και λόγω ηλικίας, τα ξεχνάω όλα αυτά. Στον κόσμο που δουλεύει στα νοσοκομεία μας, είτε είναι εφημερία, και περιμένει να έρθει η ώρα να αποχωρήσουν, είτε αυτοί που πάνε τώρα για δουλειά, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη, στο Ρέθυμνο, υπέροχο το Ρέθυμνο, 17 βαθμούς Κελσίου με πολύ γρασία λέει. Αλλά μόλις βγει ο ήλιος, καλοκαίρι λέει τις τελευταίες μέρες. Με έκανε τις ζημιές που έκανε, Μιχάλη μου. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Λεωνίδα. Καλημέρα στην Αμάρινθο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Προσωπικά λέει, αντιλαμβάνομαι ότι η αντιπολίτευση είναι λέει, πολύ μίζερη λέει, με το θέμα του Ρούμπιο. Εντάξει, προσπαθούν, παιδί μου, καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να διαφοροποιηθούν. Χθες άκουγα ένα πολιτικό αρχηγό. Αλλά εντάξει, εγώ μερικές φορές ξεφεύγω των ορίων και δεν πρέπει να το πω. Αλλά άκουγα λοιπόν μια κριτική που έκανε για τον κάθετο διάδρομο και τα επιχειρήματα του στυλ ότι εμείς τι κερδίζουμε από τον κάθετο διάδρομο και ακριβό το πληρώνουμε το LNG, αφήνοντας να διαφανεί, ρε παιδί μου, ότι μήπως πρέπει να ξαναπάμε, αδελφές μου, στη Μόσχα. Στο τέλος όμως της τοποθέτησής του ο συγκεκριμένος πολιτικός αρχηγός είπε ότι προφανώς θα γίνει, να γίνει, δεν είναι θέμα, αλλά. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας προσπαθεί να βάλει, πώς να το πω ευγενικά για να μην παρεξηγηθώ, να βάλει μια ειδοποιώ διαφορά, κάτι να υπάρχει. Όλοι όμως καταλαβαίνω ότι επιθυμούν με τη σύγχρονη Ρώμη να έχουμε σχέσεις. Είτε ήταν οι προηγούμενοι, είτε είναι η τωρινή με τις ιδιορυθμίες τους, είτε είναι η αυριανή, όποια και αν είναι αυτή η αυριανή επιλογή του πολίτη, των Αμερικανών θέλω να πω, έτσι. Λοιπόν, Τάκη καλημέρα, πετρέλαιο μου λέει 2-10. Εσύ Τάκη, εγώ είδα πετρέλαιο 1-9, κάτσε ρε αδερφέ, διαφημίσεις, περίμενε, μην βιάζεσαι, ακόμα δεν είπαμε καλημέρα, το είδα, ναι. Λοιπόν, 2-10 λέει ο πρωτογενής τομέας, δει υποαφανισμό και ο μήνας δύναμη βγαίνει. Θα τρίβουν λέει, τα μάτια τους στις εκλογές στα κόμματα εξουσίας. Δεν τους σώζει λέει καμία μονή. Α, για τις επισκέψεις λέει στα μοναστήρια. Κι όμως ξέρεις Τάκη τι σημασία ή πώς επηρεάζουν τα μοναστήρια. Που βέβαια δουλειά τους δεν είναι αυτή. Δεν είναι δουλειά τους αυτή, αλλά δεν έχει σημασία. Πώς επηρεάζουν. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, όπως σωστά λέει ο νεαρός απέναντι μου. Νεαρός τώρα, εντάξει. Τρόπος του λέγει, τι να πω. Πέραντί μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης, κυρίες και κύριοι. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης στα μικρόφωνα. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι από αυτό το Σάββατο, 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ και κάθε Σάββατο στην τηλεόραση του Sky, ο πιο συναρπαστικός μουσικός διαγωνισμός, το The Voice of Greece Powered by Telecom, είναι και πάλι στην τηλεόραση του Sky. Ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου υποδέχονται την Πάολα και όλοι μαζί αναλαμβάνουν να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδας. Στην παρουσίαση ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος δίνει το δικό του ρυθμό πάνω και πίσω από τη σκηνή. Voice of Greece από αυτό το Σάββατο, 10 του μηνός, στις 9 το βράδυ, στην τηλεόραση του Sky.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανούλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
2: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν σε θωριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
6: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
6: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
5: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
6: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό. Να δω.

0: Σεσουάρια δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρια δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή σε όλους σας. Καλημέρα στη Λένα που μου λέει, η μηχανική του δημοσίου λέει, δεν βάζει την υπογραφή τους ούτε για να αλλάξει χρώμα ενός τοίχου, λέει, όχι να γκρεμιστούν δύο όροφοι. Με αφορμή αυτό που είπαμε για το πρόστιμο, παρακαλώ πάρα πολύ, που έπεσε, προσέξτε, το πρόστιμο έπεσε από το τριμελές συμβούλιο συμμόρφωση του Συμβουλίου της Επικρατείας, διότι επαναλαμβάνω, μετά από 7 πρακτικά του ΣΤΕ, εξακολουθεί η υπηρεσία που λόγω να μην έχει συμμορφωθεί η διοίκηση στην απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα του ξενοδοχείου, επαναλαμβάνω, των δύο ορόφων των τελευταίων εκεί στο Μακρυγιάννη. Αυτό πότε είναι η απόφαση? Η απόφαση είναι του 19. Πώς έχουμε σήμερα 26, σωστά? Δόξα το μεγάλο δύναμο. Αυτά είναι. Λοιπόν, καλημέρα Λένα. Πρέπει κάτι να γίνει, όποιος είναι αρμόδιος να το κάνει. Κάποια στιγμή είχα ακούσει ότι, όχι είχα ακούσει, είχα μάθει γιατί ρώτησα, ότι δεν υπήρχαν, λέει, συνεργεία, δεν υπήρχαν κονδύλια για τα συνεργεία, κατεδάφισης κλπ. Άιτε, τώρα βρες λύση. Λοιπόν, ωραία, ο φίλος μου ο Γιάννης έχει βάλει ερώτημα. Το σημειώνω για τον Πρωθυπουργό στην συνέντευξη που θα δώσει αργότερα στον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλημέρα Κώστα, χαιρετισμούς, να είσαι καλά. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα στο Δημήτρη στον Ασπρόπυργο. Καλό Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη. Καλημέρα. Από τα καλοκαιρινά Χανιά, λέει ο Γρηγόρης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην Κόρινθο. Λοιπόν, φεύγεις από Κορυδαλό και πας στην Κόρινθο, ρε Θηρίο. Πας με αυτοκίνητο. Πόσο σου κοστίζει η βενζίνη? Πω. Ακόμα και πετρέλαιο δηλαδή να κες. Εκτός και αν παίρνεις υπηρεσιακό, Νίκο. Αν παίρνεις υπηρεσιακό, είσαι σε καλό δρόμο. Α, τώρα που λέω υπηρεσιακό, παιδιά, κάπου πήρε το μάτι μου. Τώρα δεν είναι διαφήμιση αυτό που θα σας πω. Η Hellenic Energy εγκαινίασε, λέει, μονάδα αποθήκευσης μπαταριών συνολικής ισχύος 100 MW και δυνατότητα, λέει, αποθήκευσης 200 MWh. Είναι ένα. Πώς θα το πει κανείς τώρα αυτό? Είναι πάρκο μπαταριών. Η επένδυση, λέει, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ 50 εκατομμύρια, παιδιά. Αλλά αν το καλοσκεφτείτε, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι αν είχαμε τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, όταν το ρεύμα είναι τσάμπα, εντάξει, χαμηλές τιμές και λοιπά, αποθηκεύεις ρεύμα και το χρησιμοποιείς μετά. Λέει, ο στόχος του ομίλου είναι, λέει, οι ανανεώσιμες πηγές να αντιπροσωπεύουν το 1/4 της κερδοφορίας του έως το 2030. Σας θυμίζω ότι το Hellenic Energy είναι κάλσιμα. Αλλά θέλουν να κερδίζουν στον όμιλο από τις ΑΠΕ. Ωραίο. Θα μου πεις, δύσκολα πράγματα, Ψάλτη. Εντάξει, δύσκολα πράγματα. Εν τω μεταξύ, να μην τα ξαναλέμε. Αν έχεις τη δυνατότητα την οικονομική, εντάξει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Όχι, τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ μου λέει το εξής. Θέλει μπουφανάκι το πρωί, ζακέτα μέχρι τις 10 και κοντομάνικο, λέει, μέχρι τις 5 το απόγευμα και μετά τα ανάποδα. Με γκαρνταρόμπα φεύγουμε από το σπίτι, λέει ο Αβραάμ. Άρε Αβραάμ, χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα, καλημέρα. Σε όλη την πρωινή παρέα έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει, ο χαμός του 16χρονου, λέει, δεν πούλησε ως είδηση. Μόνο συγγενείς και φίλοι, λέει, έκλαψαν. Αλλά για το μαζονάκι γράφτηκαν, υπόθηκαν και θα υποθούν πολλά. Αυτό είναι αλήθεια, πάντα δεν ισχύει αυτό. Έτσι είναι. Παιδιά, δεν υπάρχει το. Τέλος πάντων, και για το μαζονάκι, με αφορμή αυτά που μαθαίνω και εγώ κλπ. Εκεί είναι γυμνό το σύστημα τελείως. Είναι όλα λάθος. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Μην λέμε πολλά. Είναι να μην. Σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Να μην μπλέξεις σε λάθος χέρια για θέματα υγείας. Αν μπλέξεις σε λάθος χέρια, αν δεν υπάρξει ψυχραιμία είτε από σένα είτε από άλλο μέλος της οικογένειας, να πας και για μια δεύτερη άποψη, για μια τρίτη άποψη ενδεχομένως, έμπλεξες. Καλημέρα στον Αλέξιο, χαιρετισμούς, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. ένας φίλος που υπογράφει ως Κρήτη με κινητό τηλέφωνο κλπ. Επαγγελματίας οδηγός, ξυπνητήρι λέει. Ξυπνητήρι τι ώρα δηλαδή? Εγώ είμαι το ξυπνητήρι? Σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Δημήτρη. Πριν το Δαφνίλη είχε χαμός και μου έχει στείλει και φωτογραφία. Για να δω τι γίνεται. Έχουμε ζητηματάκια. Α, για να δω, για να δω. Ναι, όντως, στο ρεύμα εξόδου στην Αθηνών, στο Χαϊδάρι, έχουμε σε κάποια σημεία πολύ πυκνή κίνηση πρωί-πρωί. Τώρα θα μας τα πει, όχι ιδέα, σχεδόν εδώ και ο Σκαραμαγκάς φορτωμένος. Περίεργος πώς. Τι γίνεται, παιδιά, πρωί-πρωί, έχουμε κανένα τροχαίο εκεί? Για βοηθήστε. Η άνοδος, λίγα πράγματα στο ποτάμι. Οκ, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Για πάμε να μην αφήσω κανένα παραπονεμένο σήμερα. Το έχω βάλει τάμα. Καλημέρα, Άγγελε, χαιρετισμούς. Γεια σου, Σοκράτη. 19 χρόνια ακούς. Ρε θηρίο. Ρε χαρά στην υπομονή σου, ρε Σοκράτη. Καλημέρα, Σοκράτη, χαιρετισμούς. Γεια σου, Νόντα. Αυτό που είπε ο Τσίπρας για το ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας, το ηλεκτρικό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Άνθρωποι, είμαστε σφάλματα, κάνουμε τώρα. Δεν έγινε και τίποτα. Ένοντα, εντάξει, τι να κάνουμε. Για, άμα έχεις μικρόφωνο πολλές ώρες μπροστά σου, λες και κάποια. Τι λες και εσύ. Περίμενε, μωρέ, αμέσως. Λοιπόν, καλημέρα στον Άγγελο στη Χαλκίδα. Στα τρελά νερά. Μίλτο, καλημέρα στον Άφλιο. Χαιρετισμούς, καλό δρόμο. Γεια σου, Τασούλα. Καλημέρα στα Σέρας. Καλημέρα, Γιάννη. Ωραία, ωραία. Βάζω το ερώτημα αυτό για τον Άρη Πρωτοσάλτε όταν θα έρθει η ώρα του Πρωθυπουργού. Στις 8 να τα πει. Δεν πρόλαβα να σας πω για την Γκίμπελ, για αυτά που γράφει η Wall Street Journal. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης, ο οποίος σήμερα είναι ο γενικός, έχει το γενικό πρόσταγμα για το μαγκαζίνο, είναι απίκο. Θα τα πούμε 7 και 4, ελπίζω, για να προλάβουμε αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Sky 100,3, καλημέρα σας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα.
11: Star FM 93.
12: Σύγχρονη δόμηση.
13: Πλήρης ανακαίνιση.
12: Άψογα υλικά.
13: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
12: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
13: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
12: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
13: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
12: Τηλέφωνο και φάξ 24-620-22-539. Στόκα Μαρία.
13: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Έξαψη τη στιγμή, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
9: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παραγιάτης Παπακαλώσης ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Τζέση Αμπντουλάη με τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην εμμέλεια παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σοβαρό τροχαίο εχθές το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Το πράσινο φως στα αιτήματα της Ελλάδος και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την άμυνα αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός σε μία ώρα από τώρα θα δώσει αναλυτική συνέντευξη στον Άρη Πρωτοσάλτη και στο ραδιόφωνο του Sky. Αιματηρή επίθεση με δράστες τρεις άνδρες και θύμα 32χρονων εχθές το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξιοί στην περιοχή και αναζητούνται. Προσέξαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινούπολης και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν μέσω τηλεεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμή αερίου και να παραδώσουν το πόρισμα μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους εμπορικής δραστηριότητας εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα, καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3. Και ο καιρός, γενικά έθωρο για σήμερα στην Αττική, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας από αυτά τα δύο σοβαρά τροχαία τα οποία είχαμε. Τροχαίο λοιπόν σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας στις πρώτες πρωινές ώρες. Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι αναβάτες. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τροχαίο είχαμε και στη λεωφόρο Θηβών 196, όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση υγείας των δύο επιβενών, των αναβατών, φέρεται να είναι σοβαρή. Πράσινο φως αναμένεται να δώσει η Κομισιόν σε Ελλάδα και Ιταλία για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την άμυνα. Στόχος να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο κ. Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καλώντας τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν πειθαρχία. Τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση και τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία, υπογράμμισε χθες ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Την ίδια ώρα, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου δημιουργεί ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα παρά την μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στις τιμές λιανικής. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,20 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στα 2,14, ενώ στο εγραέριο κίνησης στα 1,07. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδος ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός της Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
1: Θέλω να θυμίσω ότι το 2019, όταν είχα ξαναβρεθεί εδώ στην Αρνέα, μιλούσα τότε για την ανάγκη η χώρα μας να κάνει ένα μεγάλο άλμα στην απασχόληση. Και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, νομίζω ότι μπορούμε να αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την επιτυχία μας στον τομέα αυτό. Παραλάβαμε μια χώρα με ανεργία στο 18% και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,4%. Και εδώ μόνο στις Κουριές εργάστηκαν 5.000 άνθρωποι κατά τη διάρκεια της κατασκευής αυτής της επένδυσης και θα εργάζονται 3.000 άμεσα και έμεσα κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Και ναι, ακούω αυτό το οποίο λέει ο Δήμαρχος και το λέμε και στην εταιρεία. Θέλουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τοπική συμμετοχή στην απασχόληση. Μια τοπική συμμετοχή η οποία θα δώσει και στα νέα παιδιά του Δήμου την προοπτική να μπορούν να διεκδικήσουν εργασίες καλοπληρωμένες σε ένα επάγγελμα το οποίο είναι συνυφασμένο για χιλιετίες με την περιοχή αυτή.
0: Χθες το μεσημέρι, πάντως, κατά τη συνάντησή του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία της Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να βοηθήσουμε και εσάς ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά εγώ με το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους.
2: Απέναντί σας δεν έχετε επαγγελματίες διαμαρτυρόμενους, έχετε ανθρώπους θάλασσας. Άνθρωποι που δουλεύουν μέρα νύχτα, άνθρωποι του Μόχθου που δουλεύουν μέσα στον κίνδυνο και στη φουρτούνα.
3: Αναγνωρίζω την πολύ σημαντική δουλειά την οποία κάνετε. Είστε ένας παραγωγικός κλάδος, είναι μια δύσκολη δουλειά αυτή την οποία επιλέγετε. Θέλουμε να κρατήσουμε νέους αλλιείς στην θάλασσα. Και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε συνεννόηση με τον Υπουργό αλλά και με το Υπουργείο Οικονομικών θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά. Οικονομικά να μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε με όρους ανταγωνιστικότητας.
0: Τροπολογία τώρα σε ό,τι μάλλον αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εχθές ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος.
4: Στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της Αντλίας αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει ακριβώς 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Τροπολογία τώρα για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλλιείς ως 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου στα τέλη του 26 κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρώπη να σου επιτρέπει να καλύψεις έως 70% και εσύ να το αρνείσαι, κύριε Κικίλια. Εμείς λοιπόν προτείνουμε σήμερα και καταθέτουμε συγκεκριμένη τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση της επαγγελματικής θαλάσσιας αλλιείας έως 50 λεπτά ανά επιλέξιμο λίτρο καυσίμου από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026 με αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.
0: Αιματηρή επίθεση με θύμα 32χρονο και δράστες τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στην ακροδεξιά, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Το θύμα, όπως είπε στους αστυνομικούς, ανήκει στον χώρο της αριστεράς και νοσηλεύεται στο Τζάνιο. Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή. Κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Γκράβα με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεεκπαίδευσης. Εχθές το απόγευμα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως δεν θα λειτουργήσει το σχολικό συγκρότημα, καλώντας αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για οσμία αερίου και να παραδώσουν τα αποτελέσματά τους μέχρι την Κυριακή. Στη διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ του πρώην βουλευτή του κόμματος Δημήτρη Κωνσταντόπουλου ζητάει ένα πληρότερο εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Άννα Παπαδοπούλου, μετά το έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε τόσο εντός όσο και εκτός αέρα κατά τη διάρκεια παρουσίας του σε τηλεοπτικό σταθμό και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωση ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ελαφρέα ποτά πάνω από 9.000 λίτρα καυσίμων, οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, εξοπλισμός για ελαφρέα καπνικά προϊόντα, καθώς και όπλο με και πυρομαχικά. Συνελήφθησαν 4 άτομα και αναζητούνται ακόμη 3 εμπλεκόμενοι. Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι η κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει εάν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλάσμα αφαίρεσης. Συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στην Γαλλία. Περισσότερο από 71.000 διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν και εχθές στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων με έτοιμα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Επεισόδια σημειώθηκαν εχθές κοντά στην πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, όπου χιλιάδες μαθητές διαδήλωσαν για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας. Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές αρχές, αφού ένα αστυνομικό τμήμα σε συνοικία του Μπορντό δέχθηκε εμπεριστική επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων. Την ίδια ώρα στο Βέλγιο, απαγόρευση συγκεντρώσεων άνω των τριών ατόμων αποφάσισαν αρχές στη Λιέγη μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Εντάξει, την πρόληψη 3.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία που αντιμετωπίζουν πολύ προβληματικές καταστάσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας, Εντουάρ Ζεφρέ. Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε επιθέσεις με ουκρανικά ντρόουν στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως οι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν σήμερα και αύριο Σάββατο στις ΗΠΑ με τους Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εξαπολύσουν νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές 3 Νοεμβρίου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συνομιλίες είναι παραγωγικές. Ο γεωργιστής της δεξιάς Μπολσονάρου έχει μικρό προβάδισμα έναντι του Προέδρου της κεντροαριστεράς Λουίς Λούλα ντα Σίλβα εν ώψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Ο μεγαλύτερος γιος του πρώην Προέδρου της άκρας δεξιάς Μπολσονάρου, 45 ετών σήμερα, φέρεται να προσελκύει το 49% των προθέσεων ψήφου, ενώ ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους Λούλα, 80 ετών σήμερα, το 45% κατά την έρευνα που παρουσιάστηκε χθες. Στην Καναδή, η ποιήτρια Ann Carson απονέμεται φέτος το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, αναφέρει η Σουηδική Ακαδημία. Η Καναδή ποιήτρια θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Εξάρχεια από σήμερα έως και τις 10 Οκτωβρίου 2031 λόγω των εργασιών για την κατασκευή του σταθμού στο μετρό. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν περιορισμούς στο πλάτος του οδοστράματος Εστουρνάρης, Πυρίδωνος, Τρικούπη και Αραχώβης, απαγόρευση στάσης και στάθμευση τμήματα των δρόμων και όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα στην περιοχή των έργων.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός έκφτασε τις 4 νίκες εχθές σε αριθμό παιχνίδια, παραμένοντας αήττητος στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ. Η τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο του εντός έδρας αγώνα απόψε 9-4 κόντρα στην Ανατολού Εφές. Και στο δεύτερο γύρο της Σανγκάη Μάστερ, του Σανγκάη Μάστερ, προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Έλληνας πρωταθλητής, επικράτησε του Κίμερ Κόπεγιανς με 2-0 σετ.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
8: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
11: Καλημέρα σας Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Με εξαίρεση το Σκαραμαγκά που παρουσιάζει σταθερά, εκτός απρόοπτου βεβαίως, μια συγκεκριμένη εικόνα της λεωφόρου δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, τα υπόλοιπα σημεία του Λεκανοπεδίου όπως τις περισσότερες Παρασκευές είναι ελαφρώς βελτιωμένα. Και έτσι, ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, έχουμε μεν κίνηση από το Περιστέρι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά είναι αραιό το μποτιλιάρισμα και όχι πυκνό όπως είναι τις υπόλοιπες ημέρες. Η κάθοδος της Κηφισού έχει χαμηλές ταχύτητες και σχεδόν καθόλου μποτιλιάρισμα, Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου με αραιό μποτιλιάρισμα και αυτός, ομοίως και η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα ανατμήματα.
0: Τηλεκτρονικό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό ραδιόφωνο του Sky είναι η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
12: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, άνεμη νότη 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα, αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία εκεί έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή, στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου, δηλαδή σε αρκετά μεγάλο μέρος της χώρας, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά και την κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να είναι και τοπικά έντονα. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Χριστίνα Σούζη. Σε αυτό το σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
10: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 19 πρώτα λεπτά, 7 και 20 σχεδόν, είναι Παρασκευή, είναι η ένατη μέρα του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ παρέα με την κυρία Χριστίνα Σούζη, όσο συνήθως συμβαίνει.
1: Και πάλι καλημέρα σας.
0: Και πάλι καλημέρα σας, για να μας πείτε λίγο κάποια στοιχεία παραπάνω, γιατί θα έχουμε βροχούλες,
1: Ναι, ουσιαστικά ναι, θα έχουμε βροχές, αρκετές.
0: Okay.
1: Αλλά είναι ένα, για το Σαββατοκύριακο είναι ένα κανονικό φθινοπορεινό σύστημα.
0: Ωραία, μια χαρά,
1: έτσι. Με περισσότερες βροχές την Κυριακή και κυρίως στη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα.
0: Okay.
1: Κυρίως. Δυτικά και βόρεια.
0: Ναι, μα το έχετε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Στα δυτικά θα έχουμε.
1: Τις περισσότερες θα είναι εκεί. Ναι. Θα βρέξει κι αλλού, αλλά φαίνεται ότι θα είναι περισσότερο και εντονότερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά την Αττική, καλά, σήμερα ηλιοφάνεια θα έχουμε και θα φτάσει στους 29. Νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Θα δείξει.
0: 29. Μάλιστα.
1: Τώρα, αύριο, εγώ δεν πιστεύω ότι η Αττική θα βρέξει. Δηλαδή, αν υπάρχει μόνο μια πιθανότητα το μεσημεροαπόγευμα στα βόρεια του νομού.
0: Μάλιστα.
1: Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Η Κυριακή όμως φαίνεται ότι από το μεσημέρι και μετά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά εδώ στην Αττική, θα είναι μια βροχερή μέρα. Θα έχει καλές βροχές. Βροχές, δηλαδή κανονικές.
0: Εντάξει, ρε παιδί, βροχή.
1: Ναι, εγώ συμφωνώ.
0: Με τη βροχή.
1: Δεν φοβόμαστε καθόλου.
0: Και επίσης να μαζέψουμε και νεράκι, δεν έχουμε νερό.
1: Και απ' όλα, να έχουμε και να
0: ποτίσετε
1: και αυτό. Αυτό το σύστημα, να πω ότι δεν έχει να κάνει ζημιές. Είναι ένα κανονικό φθινοπορεινό σύστημα με βροχούλες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Απλά εκεί στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, ίσως και στα Δυτική Θεσσαλία, να είναι λίγο περισσότερα τα φαινόμενα την Κυριακή πάλι. Τη Δευτέρα πρόσκαιρα θα βελτιωθεί ο καιρός και η άλλη εβδομάδα πάλι έχει συστήματα το ένα πίσω από το άλλο. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Από Δευτέρα θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Εννοείται.
0: Θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Θα πέσει η θερμοκρασία. Την Κυριακή λίγο και από Δευτέρα και κυρίως Τετάρτη, Πέμπτη περισσότερο και δεν μου φαίνεται να ξανανεβαίνει πολύ.
0: Δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Ναι, δεν μου φαίνεται.
0: Επίσης θέλω να σας πω, μου έχει ζαλίσει τον έρωτα ο νεαρός απέναντι. Ευτυχώς που δεν έχει τη μηχανή και θα βρέχει την άλλη εβδομάδα. Αλλά κάτσε να έρθει η άλλη εβδομάδα.
1: Η άλλη εβδομάδα, ναι.
0: Βιαζόμαστε.
1: Αλλά ναι, άκουσα λύσου. Χάλασε.
0: Χάλασε.
1: Τι πάθαμε.
0: Ηλικία μπαίνει κι αυτή. Ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, μας καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, κυρία μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, αυτά όσον αφορά τα ζητήματα με τον καιρό. Η κυρία Σούζη μας τα είπε αναλυτικά. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, Παναγιώτη. Σχετικά με τον 16χρονο ποδοσφαιριστή στη Θάσο, θα πω ότι πολλά γήπεδα σε όλη την Ελλάδα έχουν πρόβλημα. Και θα πω και κάτι άλλο. Επειδή έχω δουλέψει ως φυσικοθεραπευτής πολλά χρόνια στα γήπεδα, κυρίως στα αέραση τεχνικά, οι προπονήσεις πολλών ομάδων γίνονται χωρίς την παρουσία γιατρού ή φυσικοθεραπευτή. Ναι, όντως, μπορεί να υπάρχει τέτοιο ζήτημα, εγώ δεν λέω. Ήρθαν και οι διευθυντάδες. Καλημέρα, Λάμπρο. Πάει στο κτήμα, λέει, στην Άρτα ο Λάμπρος. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Λοιπόν, και ο Γιώργος μου λέει, εμβληματική τοποθεσία. Η Πνίκα, είναι θετικό το γεγονός, λέει, ότι ο δυτικός κόσμος δεν ξεχνάει πως ο πολιτισμός του ξεκίνησε από αυτό εδώ το οικόπεδο. Οι αρχαίοι πρόγονοι, λοιπόν, μας άφησαν μεγάλη παρακαταθήκη. Τώρα, βέβαια, τι κάνουμε εμείς που έχουμε το όνομά τους, το οποίο πρέπει να το τιμούμε και να πράττουμε αναλόγως, είναι άλλο θέμα, λέει, που χρήζει ανάλυσης. Δεν έχεις καθόλου άδικο, αγαπητέ Γιώργε. Συνήθως εμείς χρησιμοποιούμε και λέμε οι αρχαίοι μόνοι και οι αρχαίοι μόνοι και οι αρχαίοι μόνοι, αλλά οι μόνοι για τους επόμενους δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί εδώ η υπηρεσία με πιέζει λιγάκι. Κυρίες και κύριοι, τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλετε από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Ο όμιλος Isomat ολοκλήρωσε την εξαγορά της Alpha Energy AVS, την οποία ανήκει το γνωστό brand ESA, λόγω της νεοσύστατης θυγαστρικής του εταιρείας Isomat Bitumen, ανώνυμη εταιρεία, σηματοδοτώντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη του όμιλου. Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της ανάδειξης της Isomat ως προτιμητέου επενδυτή στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης και μεταβίβασης της Alpha Energy AVS. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ESA αποτελεί ένα καταξιωμένο brand, το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Isomat στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Και για να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, Έχω να σας πω το εξής. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε άμεσα μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος!
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
13: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
14: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
15: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 93,3.
1: Φινοπορεινά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Επιστρέφουν τότε και τώρα.
3: Τότε
2: με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο σοβαρά τροχιά με μοτοσυκλέτες τη νύχτα. Τέσσερα δίκυκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Ένα άτομο νοσηλεύεται με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις και άλλα δύο με ελαφρύτερα τραύματα. Δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο και στη Λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα από την Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε ωστόσο τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Σήμερα στις 8 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Πολιτικό υπόβαθρο βλέπουν οι αρχές πίσω από την αιματηρή επίθεση με έναν τραυματία χθες στην Ελευσίνα. Το θύμα, ένας 32χρονος, φέρεται να ανήκει στον αριστερό χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις νεαροί δράστες είναι ακροδεξοί, οι οποίοι δρούν στην περιοχή. Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα σήμερα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ο Δήμαρχος Αθηναίων κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να ολοκληρώσουν τον έλεγχο για την οσμία αερίου και να παραδώσουν τα πορίσματά τους μέχρι την Κυριακή. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχειρήσεις στάθμευσης αυτοκινήτων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα οχήματα και καπνικά προϊόντα. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τηλεεκπαίδευση θα κάνουν τα παιδιά σήμερα στην Κράβα, έτσι, στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα το οποίο υπάρχει στη χώρα μας. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με οσμή που ψάχνουν να βρουν υπηρεσίες εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, χωρίς να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τι είναι αυτή η οσμή, από πού προέρχεται και αν είναι επικίνδυνη για τα παιδιά και τους δασκάλους και τους καθηγητές που πηγαίνουν στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Ρεσεϊμένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Ρεσεϊμένη.
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε, παλαιότητα κτηρίων. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Από ποιο έτος υπολογίζεται η παλαιότητα?
1: Υπολογίζεται μετά

0: Τηλεκπαίδευση θα κάνουν τα παιδιά σήμερα στην Κράβα, έτσι. Στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα το οποίο υπάρχει στη χώρα μας. Και επαναλαμβάνω, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με οσμοί που ψάχνουν να βρουν υπηρεσίες εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, χωρίς να έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τι είναι αυτή η οσμή, από πού προέρχεται και αν είναι επικίνδυνη για τα παιδιά και τους δασκάλους και τους καθηγητές που πηγαίνουν στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Ρε Σεημένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε, παλαιότητα κτηρίων. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Από ποιο έτος υπολογίζεται η παλαιότητα,

0: κύριο Ρεσεϊμένη που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα κύριε Ρεσεϊμένη.
1: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, καλημέρα και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε, παλαιότητα κτηρίων. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Από ποιο έτος υπολογίζεται η παλαιότητα?
1: Υπολογίζεται μετά την συμπλήρωση 2 ετών από την έκδοση της αδείας, της οικοδομικής αδείας δηλαδή. Ή αν έχει αναθεωρηθεί η άδεια, από τη νέα άδεια. Δηλαδή χάνει παλαιότητα, χάνει δηλαδή ένα προτέρημα που έχει. Γιατί εφόσον είναι νεότερη η αναθεώρηση, η έκθεση που παίρνει στον έμφυα είναι μικρότερη, για μικρότερο χρονικό διάστημα.
0: Κατάλαβα. Αλήθεια, η παλαιότητα πώς επηρεάζει τον έμφυα, κύριε Σεϊμένη? Μας δίνει την ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε και αυτό. Γιατί πάει με ένα χρόνο, μέχρι ένα χρονικό διάστημα και μετά δεν έχει κάποιο όφελος.
1: Ναι, εδώ έχει ένα πίνακα ο οποίος ξεκινάει από 5 μέχρι 20%, αλλά η παλαιότητα, ο στελεχής παλαιότητας που δίνεται στο έμφυα είναι μέχρι τα 25 χρόνια. Θεωρεί ο νομοθέτης δηλαδή ότι από τα 25 χρόνια και πάνω, στα 30 χρόνια δεν υπάρχει παλαιότητα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τους το έχουμε θίξει στο Υπουργείο, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο τα κάνανε ανάποδα το χρονικό βάλει το πίνακα αυτό.
0: Ισχύει η παλαιότητα στα ημιτελή κτίσματα, κύριε Σεϊμένη?
1: Όχι, στα ημιτελή δεν ισχύει. Ισχύει μόνο στα αποπαρατωμένα. Δηλαδή, εάν τυχόν είναι αποπαρατωμένο, θα πάρει την έκπτωση λόγω παλαιότητος. Επίσης, να πούμε ότι όταν εξετάται σε ποιο εξάμεινο από τα δύο κάθε έτους, έχει βγει η οικοδομική άδεια. Γιατί? Αν έχει βγει το πρώτο εξάμεινο, είναι πάνω από 6 μήνες, θεωρείται ολόκληρο το έτος. Αν βγει όμως μετά την 1η Ιουλίου η άδεια, θεωρείται ότι είναι λιγότερο από ένα εξάμεινο. Δεν μετράει σαν έτος παλαιότητος. Έχουν κάνει έτσι γιατί το έχουν απλοποιήσει, ας πούμε.
0: Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια.
1: Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, πιάνει ο νομοθέτης και ζητάει τη χρονολογία κατασκευής μέσω ενός δημόσιου εγγράφου. Δηλαδή να υπάρχει ένας προγενέστερος τίτλος κτήσης, να υπάρχει μια νομιμοποίηση για αυθαίρετο, να υπάρχει μια ένεξη από την ηλεκτροδότηση, να είναι δημόσιο έγγραφο.
0: Για να μπορέσει να εντοπίσει περίπου το χρόνο στον οποίο το σπίτι πήρε ρεύμα, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Στα διατηρητέα κτίρια τι ισχύει?
1: Κοιτάξτε, στα διατηρητέα κτίρια ισχύει. Τα οποία ισχύει κανονικά η παλαιότητα. Αν έχουν ανακαινιστεί ριζικά, έστω και αν δεν θίγεται ο φέρον οργανισμός του κτηρίου, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, η παλαιότητα υπολογίζεται 2 χρόνια μετά την έκδοση της αδείας ανακαίνησης. Και να πούμε μόνο ότι αν έχουμε άδεια μόνο για χρήση ή για άδεια ανακαίνησης σε άλλο κτίριο, όχι σε διατηρητέο, αλλά που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό, σε αντίθεση με τα διατηρητήρια που δεν τον ενδιαφέρει αν θίγεται ή όχι εσύ. Αλλά εδώ είναι να μην θίγεται, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παλαιότητος. Δηλαδή, αν δεν θίγεται ο φέρον οργανισμός, η άδεια ανακαίνιση για ένα άλλο κτίριο, κοινό κτίριο, δεν λαμβάνεται υπόψη για να αλλάξει η παλαιότητα. Ας πούμε, γίνεται κανονικά όπως γίνεται ο σωστός για όλους τους, για άλλα τα κτίρια τα υπόλοιπα.
0: Okay. Τι γίνεται αν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, κύριε Σεϊμένη?
1: Κοιτάξτε, στην άδεια κατεδάφισης δεχόμαστε όλοι και το κράτος και εμείς οι φορολογούμενοι ότι θα καταδαφιστεί το κτίριο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αξία, και εφόσον δεν υπάρχει αξία του κτιρίου, τότε δεν έχουμε συντελεστεί παλαιότητος. Να πούμε ότι η παλαιότητα αφορά μόνο το κτίριο. Οι ορισμένοι νομίζουν ότι κάνουν παλαιότητα και στην αξία του οικοπαίδου. Το οικόπεδο δεν χάνει την αξία του. Δεν έχει παλαιότητα.
0: Ναι, μιλάμε μόνο για το κτίριο.
1: Μόνο για κτίρια. Όλα αυτά που λέμε από την αρχή της κουβέντας μας, μόνο κτίρια αφορά.
0: Τώρα, πάμε και ακόμα ένα κομμάτι. Αν υπάρχει, λέει, κτίρια τα οποία στερούνται στέγης, σε εκείνη την περίπτωση τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, άμα στερούνται στέγης, ο νόμος θα θεωρεί, όπως έχουμε πει και άλλη φορά στον έμφυα, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κτίριο. Θεωρητικά δεν υπάρχει, φορολογεί μόνο το οικόποδο. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει κτίριο, δεν υπολογίζεται παλαιότητα σε ανύπαρκτο κτίριο. Έτσι, να πούμε μόνο αν έχει την καλοσύνη, όταν υπάρχει άδεια κατεδάφισης, δηλαδή το κράτος επιβάλλει να κατεδαφιστεί ένα κτίριο διότι είναι παράνομο, πρέπει εντός μηνός να κατεδαφιστεί. Και στην περίπτωση αυτή δεν βάζουμε παλαιότητα. Αν όμως δεν κατεδαφιστεί εντός μηνός, το κράτος επανέρχεται και λέει θα μου δώσει την αξία του κτηρίου να τη φορολογήσω. Όπως και στο πρωτόκολλο καταδάφισης, που που θυμίζω δεν είναι, δεν επιβάλλεται από το κράτος. Μόνος μου λέω να καταγραφήσω το κτίριό μου για να χτίσω ένα καινούργιο.
0: Έτσι, μάλιστα, αυτό, μάλιστα,
1: το μάλιστα. Βγάζω μια άδεια για πρωτόκολλο. Άρα λοιπόν και στην περίπτωση αυτή πρέπει εντός μηνός να καταγραφήσω το κτίριο για

0: να μην έχω πρόβλημα με την αξία του κτηρίου. Διαφορετικά θα υπάρξει αξία κτηρίου και θα φορολογηθώ για αυτήν.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και λίγο στην Κυριακή. Τι θα έχετε στην Κυριακή, την καθημερινή, κύριε Σεμένη?
0: Κοιτάξτε, πώς μια επιχείρηση ελληνική, εταιρεία δηλαδή, δρά στο εξωτερικό, είτε στην Ευρώπη είτε στις τέτοιες χώρες, και εκεί έχει να πληρώσει, όταν θα εισπράξει την αμοιβή της, θα έχει ΦΠΑ να αντιμετωπίσει και εισόδημα. Εδώ λοιπόν μετράει η μόνιμη εγκατάσταση που αν θα υπάρχει στο εξωτερικό. Το αναλύουμε εκεί και το λέμε τι πρέπει να κάνουν οι Έλληνες για να τους βοηθήσουμε να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, και οι λογιστές και οι επιχειρήσεις.
1: Διάβαζα τις δύο προηγούμενες εβδομάδες για αυτά που γράψατε για τα δικαιώματα και τα οικονομικά δεδομένα συμπατριωτών οι οποίοι εργάζονται είτε στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών είτε
0: σε διεθνείς οργανισμούς γενικά.
1: Εντυπωσιακά, κύριε Σεμένη. Αλήθεια σας λέω που εγώ δεν είμαι πολύ φίλος όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά ήταν πολύ ωραία, πολύ συνοπτικά και πολύ κατανοητά. Μπράβο.
0: Κοιτάξτε, πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες δουλεύουν και με είχαν πάρει τηλέφωνο και με είχαν παρακαλέσει να το ανασχοληθώ με αυτό, επειδή είδαν ότι για τους απόδημους Έλληνες είναι αυτή η στήλη στην καθημερινή της Κυριακής. Γιατί αναγκάστηκα να το κάνω, αναγκάστηκα σε εισαγωγικά, με χαρά μου το έκανα. Αλλά
1: θέλω
0: να πω, λέτε, ήταν ένα θέμα που και εμένα με ευχαρίστησε από το. Το έμαθα και εγώ για να το γράψω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεμένη. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα
1: σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στην Κάλυμνο, στον Γιώργο, ο οποίος έχει παράπονα. Μου λέει μια καλημέρα, μου λέει δεν μας λες εμάς εδώ πέρα. Γιατί να μην σας πω μια καλημέρα, παιδιά. Καθίστε καλά. Προφανώς. Καλημέρα σε όλους όσους στέλνετε μηνύματα. Μην έχετε ανησυχία. 102 και 8 είναι τώρα το Brent. Επειδή βλέπω ότι έχετε κάποια ανησυχία τι γίνεται με τα βαρέλια. Ξαναλέω πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα τώρα με το κόστος, το επιπλέον το οποίο πέφτει πάνω στα βαρέλια λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Έχουμε ζητηματάκια μικρά και μεγάλα, τα ξέρετε, τα κουβέντιασαν και οι Υπουργοί Οικονομικών χθες. Eurogroup σήμερα έχει και Ecofin. Για να δούμε τι θα δούμε, για να δούμε τι μπορεί να υπάρξει όσον αφορά τη βελτίωση της κατάστασης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να πάμε σε κίνηση. Στον κύριο Κολιο Μιχάλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν, για να μην χάσω χρόνο, να σας θυμίσω, έχετε Nova. Τότε έχετε και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab. Η Nova μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και τον προσφέρουν εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και ξεκλειδώστε το Exclusive Nova Deal. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν 10 ετή εγγύηση. Ξαναλέω, η Isomat είναι εδώ και πολύ καιρό στην παρέα μας την πρωινή για να μας ενημερώνει. Και θα πάμε στον κύριο Κολιο Μιχάλη όσο νουπο. Εγώ όμως, επειδή βλέπω, για να δω τι στοιχεία έχω, βλέπω κίνηση βεβαίως στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, όχι σημαντικά προβλήματα, η άνοδος του ποταμιού βλέπω ότι έχει κίνηση, όχι τόσο πολύ όσο αναμένεται. Τον βρήκαμε. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κολιο Μιχάλη. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι.
1: Για πες μας γρήγορα, Δημητράκο.
2: Τι έχει αλλάξει επί της ουσίας από την προηγούμενη σύνδεση? Έχει αρχίσει και η κάθοδος της Κηφισού να γεμίζει αυτοκίνητα και η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου και του Σαμπελοκήπου ανεβαίνοντας προς το Ψυχικό. Είχαμε ούτως ή άλλως το Σκαραμαγκά κίνηση στην άνοδο της Κηφισού και στην Κατεχάκη, Γιώργο.
3: Ήρων, Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σας θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι το All In, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου, κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky την ερχόμενη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 11 και 4 το βράδυ. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Γιαννός, η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Στην ομάδα, ο special guest, παρακαλώ πάρα πολύ, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
11: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
15: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
16: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
17: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 47 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3. Το πρωινό μας Παρασκευή σήμερα, και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάζουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου. Τον κάλεσε και να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την ερώτημα που μας, με αφορμή το ερώτημα που μας έχει υποβάλει ο φίλος μου ο Μάνος, για το ζήτημα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα, στα συμβόλαια υγείας. Μάλιστα, αναφέρει σε μια, για μια συγκεκριμένη εταιρεία ο φίλος μας, που λέει υπάρχει μια αύξηση 16% σε σχέση με πέρυσι. Θυμίζω ότι έχουμε και άλλη μια κατηγορία ασφαλιστικών συμβολέων, τα μακροχρόνια, τα παλιά τα λεγόμενα, τα οποία οι εταιρείες δεν τα θέλουν. Και θυμίζω πάλι, επειδή τα είχαμε κουβεντιάσει με τον πρόεδρο, ότι είχε έρθει μια ρύθμιση, ή τέλος πάντων υπήρχε μια προσπάθεια μιας ρύθμισης να οριοθετηθεί η αύξηση. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
18: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει όριο στις αυξήσεις των συμβολέων, των ιδιωτικών συμβολέων υγείας?
18: Τώρα να σας πω, δυστυχώς υπάρχει, και λέω δυστυχώς.
1: Ναι.
18: Γιατί έκανε ένα χρόνο να έρθει 1,5.
1: Ναι.
18: Η ρύθμιση αυτή λέει ότι παίρνουμε σαν δείκτη τον πληθωρισμό από την Ελστάτ.
1: Μάλιστα.
18: Και ουσιαστικά θα πρέπει να είναι 6,4%. Το οποίο είχε ανακοινωθεί. Έχει στην πράξη, δεν έχει καμία κατοχήρωση. Ναι. Έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις. Υπάρχει και αύξηση πάνω από το 16% που λέει ο κρατής σας.
1: Ναι.
18: Εδώ δείχνει ότι το Υπουργείο απλά κοιτάει. Και βέβαια είναι φοβερό, γιατί άργησε να νομοθετήσει, νομοθέτησε.
1: Αφού είναι νομοθετημένο, πώς γίνεται η υπέρβαση του ποσοστού? Δεν είναι παράνομο?
18: Τώρα θα σας έλεγα, η υπόθεση αφορά τον Υπουργό. Ο Υπουργός δεν μπορεί να
1: αργεί
18: να το
1: αποδείξει. Ναι, μισό λεπτό, η πολιτεία. Ναι, οκ, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι οι εταιρείες δεν ξέρουν ότι υπάρχει όριο. Ή το ξέρουν.
18: Και υπάρχουν παραθυράκια στην ίδια την νομοθέτηση. Γιατί σε ένα κομμάτι της νομοθέτησης λέει παρά μόνον εάν αυξηθούν υπέρμετρα τα νοσήλια. Πρέπει να σας πω κάτι, γιατί αναφερθήκατε και στα εισόδια. Όλη αυτή η υπόθεση δεν θα σταματήσει ποτέ αν δεν μπει, να μπει φρένο, και είναι αυτό που έχω πει, να γίνουν τα πρωτόκολλα όπως γίνονται στο ΝΕΟΠΗ μεταξύ των ιδιωτικών νοσοκομείων και των ασφαλιστικών. Οι εταιρείες θα λένε ότι αυξάνουμε τα ασφάλιστα επειδή αυξάνουν τα νοσήλια. Αυτή η υπόθεση δεν τελειώνει ποτέ. Και ποιος την πληρώνει? Την πληρώνει
1: ο καταναλωτής,
18: ο οποίος, πρέπει να σας πω, γιατί το συζητήσαμε όταν κουβεντιάσαμε, δεν είναι ο καταναλωτής ο ασφαλισμένος των 20-30 ετών. Αυτό σημαίνει είναι 55-65. Μπορεί να μην μπορεί να πάει σε εταιρεία αν του έχει συμβεί κάτι στην υγεία του αυτά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει πληρώσει 20-30 χρόνια ασφάλιση, όταν τη χρειάζεται να έχει φτάσει το ποσό πολύ ψηλά. Για παράδειγμα, επειδή αναφερθήκατε στα εισόδια, ένα εισόδιο συμβόλαιο που το 2011 έκανε 1.000 ευρώ, είχε φτάσει το 2025 να κάνει 4.000 ευρώ. Mm. Αδυνατή να το πληρώσει. Έτσι ακυρώθηκαν 400.000 συμβόλαια. Δηλαδή πάνω από το 50% αυτών που ονομάζουμε τα εισόδια, είναι αυτά που αναφέρεστε τα παλιά.
1: Ναι.
18: Η υπόθεση δεν τελειώνει, και εμένα σε αυτό που λέτε, που είναι σημαντικό, εδώ υπάρχει νομοθέτηση που δεν υπήρχε για το 6,4. Αυτό παραβιάζεται. Και απαντάω. Η δικαιολογία των εταιριών είναι ότι υπάρχει, όπως σας είπα, το παραθυράκι, παρά μόνο να είναι αυξηθεί, όπως λέγεται, ο ιατρικός δείκτης, δηλαδή αν εκεί έχουμε πληθωρισμό.
1: Εκεί δεν πρέπει λοιπόν, κύριε Χατζηδοδοσίου, δεν πρέπει να υπάρχει από εκεί λοιπόν και ασφαλιστική δικλίδα? Δηλαδή, αφού υπάρχει η ρύθμιση, φαίνεται ότι, δεν ξέρω πώς θα το πω, είναι κακή αυτό που θα πω, αλλά φαίνεται να κλείνει ο ένας το μάτι του άλλου. Και λέει, εντάξει, θα βάλω εγώ αυτό, αλλά κοίταξε να δεις, υπάρχει και το άλλο, πότε μπορεί να το προσπεράσει.
18: Κύριε Ψάλτη, έχουμε τα ακριβότερα νοσήλια στην Ευρώπη. Ακριβότερη από εμάς είναι μόνο η Ελβετία.
1: Ναι.
18: Αυτό πρέπει να σας πω, είναι ότι υπάρχουν, και πρέπει να το πούμε γιατί αυτή είναι η αλήθεια, υπάρχουν μόνο δύο παίχτες, δύο επιχειρήσεις που έχουν το 85% του τζίρου. Δηλαδή είναι ένα λιγοπόλιο. Μιλάτε πολύ σωστά ότι δεν μπορεί μια επέμβαση που στην Ελλάδα κάνει 7.500 ευρώ να κοστίσει στη Γαλλία 5.500. Γιατί πρέπει να δούμε και τους μισθούς και στην Ελλάδα και στη Γαλλία.
1: Ναι.
18: Αυτό λοιπόν πολύ σωστά το λέτε. Δεν ρυθμίζεται ποτέ. Σωστά λέτε ότι ένα ζει το παλάκι στον άλλον. Αυτό που την πληρώνει, επαναλαμβάνω, είναι πάντοτε ασφαλισμένο.
1: Ωραία, ερώτημα.
18: Πρακτικά είναι μια υπόθεση που δεν τελειώνει, αλλά μένω σε αυτό που είπατε, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό. Τώρα έχουμε νομοθετική ρύθμιση.
1: Ναι.
18: Με παραθυράκια, συνεχίζεται, και η κατάσταση είναι ότι από όλη αυτή την υπόθεση, νομίζω, προσβάλλεται και η ασφαλιστική αγορά, η οποία έχει χώρο, είναι ανάγκη της εποχής μας, και νομίζω ότι δεν τη βοηθάει στο να μπορέσει να πάρει το κομμάτι που τη αναλογεί. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα η ιδιωτική ασφάλιση έχει το 2,5%.
1: Πολύ χαμηλά.
18: Πολύ
1: χαμηλά. Ερώτημα τώρα, κάτι άλλο. Σας το έλεγα και χθες, γιατί έχω αρκετά ζητήματα από ακροατές, ότι στα ισόβια συμβόλαια φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους όρους των συμβολέων. Δηλαδή, εκεί που κάλυπταν κάποια πράγματα, φαίνεται ότι δεν τα καλύπτουν ή ψάχνουν να βρουν τρόπους να μην τα καλύψουν. Εκεί ο πολίτης, ο ασφαλισμένος πολίτης, πώς μπορεί να προστατευτεί? Πού πρέπει να χτυπήσει πόρτα, γιατί όταν έχει να αντιμετωπίσει ανώνυμα μια εταιρεία, δεν βρίσκει λύση?
18: Καταρχήν, για να είμαστε σαφείς, οι όροι προβλέπουν ότι αποζημιώνεται κάποιος. Εάν μια εταιρεία δεν τον αποζημιώσει, μπορεί να προσβάλλει την απόφαση στα δικαστήρια.
1: Μάλιστα.
18: Το πρακτικά με ρωτάτε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το ερώτημά
1: σας.
18: Παρότι προβλέπετε πολλές φορές οι εταιρείες αρνούνται, ναι, έχει συμβεί αυτό. Και νομίζω ότι και αυτό το έχουμε κουβεντιάσει. Αυτό επίσης είναι μια αδυναμία της ελληνικής αγοράς, όπου θα πρέπει να τηρούνται οι όροι του συμβολαίου, γιατί η εταιρεία ξέρει ότι αν πάτε στα δικαστήρια θα δικαιωθείτε. Απλά σε αυτή την περίπτωση λέει, αν το ποσό είναι τέτοιο, το οποίο θα, εσύ θα μπει στη διαδικασία,
1: μάλιστα,
18: να πας στα δικαστήρια. Αυτό συμβαίνει σε όλα. Νομίζω ότι είναι επίσης μια αδυναμία της ασφαλιστικής αγοράς.
1: Πολλές αδυναμίες βλέπουμε.
18: Πρέπει να λέω την αλήθεια. Κοιτάξτε,
1: με
18: ρωτάτε κάτι, κάνω 40 χρόνια αυτή τη δουλειά, αλλά δεν φοβάμαι να σου πω κάποιες αλήθειες. Δηλαδή, επειδή είπαμε για ένα περιστατικό, οι εταιρείες πρέπει να καταλάβουν ότι όταν κατεπέρα να το πληρώσουν, να το πληρώσουν και να μην φτάνει στο σημείο ο πελάτης.
1: Να ταλαιπωρείτε. Να πηγαίνει στα δικαστήρια.
18: Και να ταλαιπωρείτε και να πάει στα δικαστήρια αυτό που λέτε, γιατί αυτό δεν μας τιμάει, γιατί τα δικαστήρια, και εδώ να σας πω, το 99% των περιπτώσεων δικαιώνει τον ασφαλισμένο.
1: Να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα.
18: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Ο κύριος Χατζηδοδοσίου, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, για αυτό το ερώτημα που έβαλε νωρίτερα ο φίλος ακροατής από χθες. Υπάρχει όριο αύξησης. Αφήστε τα παραθυράκια. Και για να κλείσω, γιατί θα κλείσω λίγο νωρίτερα σήμερα, θυμίζω μετά τις 8 εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3, καλεσμένος του Άρη Πρωτοσάλτε θα είναι ο Πρωθυπουργός. Επειδή με ρωτάτε, πήρε αναβολή για τις 4 Νοεμβρίου η συζήτηση στην Μίζωνα Διευρυμένη Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων, που ήταν προγραμματισμένο να γίνει την περασμένη Τετάρτη. Εντάξει, πήρε αναβολή, επαναλαμβάνω, για 4 Νοεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Sky 100,3, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ στον Sky ο Πρωθυπουργός της χώρας. Παρέα. Με ρωτήσεις από τον Άρη Πρωτοσάλτε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ?
3: Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
5: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάρ, Τσιακανίκας, Βίλ.
6: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
7: Γάι 100,3.
8: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
9: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
8: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
9: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
11: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
12: Τον πρώτο σταθμό.
11: Star FM 933.
13: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβένα. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομο δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θηβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 26, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα, χθες βράδυ, τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δικυκλά συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Πράσινο φως στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη ευελιξία της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, αναμένεται να δώσει η Κομισιόν. Αυτό δήλωσε χθες ο αρμόδιος επίτροπος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε τις χώρες της Ευρωζώνης να τηρήσουν δημοσιονομική πειθαρχία. Μήνυμα ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές. Σε λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη εφόλης της ύλης στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Αιματηρή επίθεση με δράστες τρεις άνδρες και θύμα 32χρονο χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες είναι γνωστοί ακροδεξοί στην περιοχή και να ζητούνται. Ο 32χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι φέρεται να ανήκει στον ευρύτερο αριστερό χώρο. Με τηλεκπαίδευση θα γίνουν σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό. Κλείνει η εβδομάδα μας σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, με έναν καιρό υπέροχο, φθινοπορεινό, με τόνους καλοκαιριού. Και όλοι μαζί, εμείς από την Ελλαδική Επικράτεια και εσείς από το εξωτερικό, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φιλοξενούμε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο ροδοθάλαμο του Sky 100,3. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ πολύ για την
3: ανταπόκριση και στους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά. Ξεκινούμε, κύριε Πρόεδρε. Η αποτίμηση της επισκέψεως του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Μια τυπική επίσκεψη, κατά την άποψή σας, τι άλλο περιέχει και. Για να το πω λίγο ελληνότροπα, ποια ανταλλάγματα πήρε η Ελλάδα, τι συμφέρει στην πατρίδα μας, τι κέρδισαν οι Έλληνες?
3: Καταρχάς πρέπει να θυμίσουμε, κύριε Πρωτοσάλτη, ότι η επίσκεψη αυτή έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος. Είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων. Και θέλω να θυμίσω στους ακροατές σας ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους. Το έχει κάνει μια φορά μόνο, πήγε στην Ινδία πέρυσι και η δεύτερη φορά που το έκανε είναι να έρθει στην Ελλάδα να περάσει 36 ώρες. Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω και εγώ και νομίζω ότι η επίσκεψή του αυτή επιβεβαίωσε το εξαιρετικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σχέσεις οι οποίες έχουν προφανώς μια έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Άρα νομίζω ότι αναμφίβολα το αποτύπωμα ήταν θετικό. Ο κύριος Ρούμπιο ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως ενός αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο και ξέρετε, σε μια εποχή όπου στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει πολύ μεγάλη γεωπολιτική αναταραχή, νομίζω ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, ως προς τα αμυγώς αμυντικά ζητήματα, θέλω να επαναλάβω ότι πάει για πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, είναι να μπορεί να διατηρεί πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Εκεί ακριβώς εντάσσεται και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν, η αναβάθμιση των F-16 και βέβαια η επίσκεψη αυτή επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρώ λοιπόν ότι και μερικές φορές ξέρετε και οι εικόνες μιλούν από μόνες τους και νομίζω ότι και η αναπαραγωγή που η επίσκεψη είχε στο εξωτερικό και το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε στην ΠΝΙΚΑ με την εικόνα της Ακρόπολης από πίσω του είναι και μια ένδειξη της ήπιας ισχύως που η Ελλάδα ακόμα έχει και του γεγονότος ότι δεν μιλάμε κι εμείς πολύ συχνά για την μεγάλη παρακαταθήκη της κλασικής Ελλάδος στο ως θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Όλα αυτά έχουν έναν ευρύτερο θετικό αντίκτυπο.
2: Εκτιμάται ότι με αυτή τη φωτογραφία θα κινήσει ως την υποψηφιότητά του για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών ο κ. Ρουμπίο.
3: Αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, αν θα επιλέξει να είναι υποψήφιος ή όχι, είναι μια δικιά του προσωπική επιλογή. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ καλή προσωπική σχέση και του Υπουργού Εξωτερικών, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος και προετοίμασε με άρτιο τρόπο μαζί με το επιτελείο του αυτή την επίσκεψη, και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτά δεν βλέπουν και τα φώτα της δημοσιότητας, να μπορεί κάποιος να σηκώνει ένα πάσα στιγμή το τηλέφωνο και να γνωρίζει ότι στην άλλη άκρη θα βρεθεί κάποιος που θα του σηκώσει το τηλέφωνο και να μπορεί να επικοινωνήσει, όχι μόνο για θέματα τα οποία είναι διμερεία, αλλά και για γενικότερα περιφερειακά ζητήματα, στα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς και έχουν ένα λόγο. Διότι εγώ θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα δεν είναι απλά μια χώρα η οποία είναι ενταγμένη στο σκληρό πυρήνα της Δύσης, είναι μια χώρα η οποία είναι και μια γέφυρα αυτή τη στιγμή προς την Μέση Ανατολή, προς την περιοχή του Κόλπου και προς την Ινδία. Δεν αναφέρομαι τυχαία στην Ινδία, γιατί θεωρώ ότι αυτός ο νέος γεωπολιτικός και γεωοικονομικός διάδρομος, τον οποίο αποκαλούμε IMEC, Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, έχει καθοριστική σημασία για τη χώρα μας. Είμαστε ένας κρίσιμος κρίκος σε αυτήν την αλυσίδα, αρκεί να το δει κανείς στο χάρτη τις δυνατότητες που έχουμε στα θέματα διασυνεσιμότητας. Και εκεί εντάσσονται βέβαια και τα μεγάλα έργα διασυνεσιμότητας, όπως τα ηλεκτρικά καλώδια, τα οποία τελικά καταλήγουν στην πατρίδα μας.
2: Ναι. Τώρα, άρα η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, έχει το 3-1 συν και το αυτό που λέτε ότι απλώνεται και στο κομμάτι της Ασίας με την Ινδία.
3: Και των χωρών του κόλπου, και εκεί θα μου πείτε τι σημασία έχει αυτό για μας. Δείτε μόνο τα κεφάλαια τα οποία έχουν επενδύσει ενδεικτικά, αναφέρω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε μια εποχή όπου η αναζήτηση ξένων επενδύσεων ανάγεται σε κεντρική πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Προφανώς το να μπορούμε να έχουμε καλές πολιτικές σχέσεις, οι οποίες τελικά μεταφράζονται και σε επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην πατρίδα μας, έχει αναντήρητα θετικό αποτύπωμα για την ελληνική οικονομία.
2: Σας εγκαλούν και αναλυτές αλλά και από την αντιπολίτευση ότι αυτή η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ στη μια χειρότερη στιγμή για το κράτος αυτό, λόγω του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και των προβλημάτων που έχει και με τη δικαιοσύνη αλλά και με όλα όσα γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας. Βέβαια, αυτή η κριτική δεν λαμβάνει υπόψη το τι συνέβη την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά αυτό είναι, μην φύγουμε προς τα εκεί, ότι εμείς συμπλέγουμε στρατηγικά με το Ισραήλ σε μια κακή στιγμή για τη χώρα και ότι αυτό αποδυναμώνει και το διπλωματικό μας κεφάλαιο.
3: Δεν θα συμφωνήσω με αυτή την εκτίμηση και θα πω ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδος είναι με το κράτος του Ισραήλ, όχι κατά ανάγκη με τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτή η στρατηγική σχέση, η οποία έχει πολλαπλά ωφέλη για την χώρα μας, να δώσω μόνο ένα παράδειγμα, ο θόλος του Αχιλλέα είναι ένα υπερσύγχρονο αμυντικό σύστημα. Νομίζετε ότι οι Ισραηλοί το πουλάνε σε οποιονδήποτε? Με πολύ προχωρημένη τεχνολογία και με δυνατότητα της πατρίδας μας να έχει την ιδιοκτησία και του software, του κώδικα, του πηγαίου κώδικα για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος. Να λοιπόν ένα άμεσο όφελος από αυτήν την ισχυρή πολιτική σχέση. Θα έλεγα όμως, γιατί μπορεί να υπάρχει μια βάση σε αυτήν την κριτική, ότι αυτή η σχέση δεν έχει αποβεί εις βάρος των πολύ ισχυρών δεσμών που έχει η πατρίδα μας με τον αραβικό κόσμο, με την Παλαιστινιακή Αρχή, ούτε μας έχει εμποδίσει να εκφραστούμε ανοιχτά και να επικρίνουμε την κυβέρνηση του Ισραήλ όταν αυτή ξεπερνάει τα όρια. Όπως παραδείγματος χάρη έχει συμβεί επανειλημμένα στη Δυτική Όχθη, πιέζουμε για να πάμε από την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης Τραμπ στη Γάζα στη δεύτερη, άρα έχουμε ασκήσει και θα έλεγα μια κριτική στο Ισραήλ, όποτε κρίνουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση κινείται με έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τις δικές μας αρχές και αξίες.
2: Μια που είπατε για το σύστημα το αμυντικό αυτού, την ομπρέλα του με την ονομασία Αχιλλέας, η Τουρκία ήδη νιώθει πίεση και θέτει μπροστά το επιχείρημα της περικύκλωσής της ακριβώς σε αυτήν τη στρατηγική σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ και την Κύπρο. ακριβώς αυτό το σκέλος του των δοθέντων, λέτε, να υπάρχει εμπόδιο στην επιτέλους αυτήν την ηλεκτρική διασύνδεση και όχι τηλεπικοινωνιακή της Ελλάδος με, ναι, είναι, με την Κύπρο.
3: Ηλεκτρική είναι η διασύνδεση.
2: Ηλεκτρική είναι. Από τη στιγμή που έγινε και εδώ και δύο χρόνια η ιστορία στην Κάσο, για την οποία χρεώθηκε η κυβέρνηση,
3: κακώς,
2: ότι είναι ήττα.
3: Κακώς το χρεώθηκε, διότι η έρευνα που έγινε στην Κάσο αφορούσε αποκλειστικά δραστηριότητα εντός των χωρικών υδάτων. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και ο κ. Ρούμπιο είπε ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό, γι' αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κατά το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Αλλά το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, εξ αρχής ήταν ευρωπαϊκό έργο, διότι θέλω να θυμίσω ότι λαμβάνει παραπάνω από 600 εκατομμύρια ευρωπαϊκή επιδότηση. Και τώρα, βέβαια, με τη συμμετοχή της Γαλλίας και του γαλλικού επενδυτικού κεφαλαίου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο έργο, καταλαβαίνετε ότι πια αυτό το έργο ενδιαφέρει πολιτικά, οικονομικά και την φίλη Γαλλία. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες.
2: Θα μιλήσει η εταιρεία με την Τουρκία, κύριε Πρόεδρε.
3: Δεν θέλω να επισέλθω.
2: Και αν θα με διαμεσολαβήσει ο κύριος Ρούμπιο,
3: δεν θέλω να επισέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το ζήτημα αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι. Ωραία. Παραπάνω για λόγους που νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε.
2: Πολιτικά, μια τελευταία ερώτηση όμως. Φαντάζομαι και να με συγχωρείτε, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αντιλαμβάνεστε πως μια αποτυχία θα τη χρεωθεί η κυβέρνηση, κυρίως ως προς την δεξιά, υπερδεξιά κριτική που δέχεται.
3: Κοιτάξτε,
2: ενδεχόμενη αποτυχία.
3: Να πω το εξής. Ναι. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Μερικές φορές έχω την αίσθηση ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοποτήματα στα εθνικά θέματα. Είτε κριτική αυτή έρχεται από τα αριστερά, είτε έρχεται από τα δεξιά. Θα τους συνιστούσα να είναι πιο προσεκτικοί και να μην σπέβδουν με τέτοιο τρόπο να εκπέμψουν την εμπάθειά τους προς την κυβέρνηση και προς εμένα προσωπικά. Εδώ μιλάμε για εθνικά ζητήματα, στα οποία θα έπρεπε να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο συνεννόησης. Δυστυχώς λυπάμαι, διότι αυτό το οποίο όλοι στο εξωτερικό μας πιστώνουν, ότι η Ελλάδα έχει ενισχυθεί σημαντικά, όχι μόνο οικονομικά αλλά και αμυντικά τα τελευταία χρόνια, κάποιοι το προσπερνούν στη χώρα μας όσα να είναι κάτι περίπου αυτονόητο. Το γεγονός ότι μπορούμε σήμερα να έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα, αλλά ταυτόχρονα να δαπανούμε και 3,5% του ΑΕΠ μας στην άμυνα, δεν ήταν κάτι εύκολο. Και αυτό γίνεται από το υστέρημα του Έλληνα πολίτη. Αν δαπανούσαμε λιγότερα χρήματα στην άμυνα, θα μπορούσαμε να διαθέσουμε περισσότερους πόρους, για παράδειγμα, για την ενεργειακή στήριξη. Το συμβόλαιο όμως το οποίο έχουμε υπογράψει με την κοινωνία, θεωρώ ότι προτάσει την ασφάλεια της χώρας ως το υπέρτατο αγαθό το οποίο πρέπει να υπερασπιστούμε. Και γι' αυτό και δαπανούμε αυτούς τους πόρους, γι' αυτό και αποκτούμε τις Μπελαρά, γι' αυτό και αναβαθμίζουμε τα F-16, γι' αυτό και επενδύουμε στον θόλο του στην ασφάλεια.
2: Τώρα θα σας θέσω δύο κριτικές από τον ίδιο χώρο που δημοσκοπικά τουλάχιστον είναι σε έναν ανταγωνισμό ποιος θα κερδίσει την δεύτερη θέση, δεδομένου ότι εσείς και το κόμμα σας προηγείστε εδώ και 8 χρόνια στις δημοσκοπήσεις έως σήμερα. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Διάβασα λοιπόν ότι πρώτον, αφού ο κύριος Ρούμπι, όπως είπε και στη συνέντευξη του Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή, και το διαβάσαμε ευκρινώς θες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Αμερική να αφήσει να σκοτωθούν δύο εταίροι στο ΝΑΤΟ, γιατί εξοπλιζόμαστε, η μία κριτική, και από την άλλη άκουσα το ότι εσείς τα δώσατε όλα, ενώ ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πει όχι στα χωρίς ανταλλάγματα, δεν συμφωνώ με τη Σούδα και την πενταετίες ανανεώσεις και τα σχετικά, διότι σε εκείνη την περίοδο ότι οι Τούρκοι έχουν πάρει ήδη τα F-35. Δηλαδή διάβασα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η Τουρκία έχει πάρει τα F-35.
3: Κοιτάξτε, μου κάνει πολύ εντύπωση πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αναφερθεί που αυτό μπορεί να ήταν ενδεχομένως και ένα επαναλαμβανόμενο σαρδάμ. Αλλά το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας, ότι οι πιλότοι μας σύντομα θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται, ότι ξεκινάμε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις στη βάση της Ανδραβίδας για να τα υποδεθούμε, και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον είναι εκτός του προγράμματος F-35, και περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Από και πέρα, ας το κρίνουν οι ακροατές σας αυτό, αν αυτό συνιστά υπεύθυνη στάση. Να πούμε μόνο το εξής. Και ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35. Και θα παραλάβανε 100 F-35, αν δεν έκανε το λάθος, να αγοράσει ταυτόχρονα και το σύστημα S-400. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Έψαξα μαζί.
2: Σε κάθε περίπτωση θα την πρόβαλε ο ίδιος. Και,
3: να σας πω κάτι. Στο κάτω-κάτω, εμείς ως Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε στις ΗΠΑ σε ποιον θα πουλήσουν τα προηγμένα αμυντικά του συστήματα. Αυτό το οποίο λέμε.
2: Να τώρα με αυτό που λέτε, συνόπου σε δικόπτω, θα σας πούνε ότι είστε εντοτικός. Πάλι η υπερδεξιά πλευρά θα πει Μητσοτάκης εντοτικός στον Ερντογάν.
3: Δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι οι οποίοι θα έκαναν διαμαρτυρία έξω από το Λευκό Οίκο. Μπορεί και να εισέβαλαν και μέσα για να πιάσουν τον κύριο Τραμπ από το γιακά και να του πούνε μην τολμήσεις να πουλήσεις F-35 στην Τουρκία. Φαντάζομαι ότι στους ίδιους θα αναφέρεστε. Αλλά επειδή εδώ κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, αυτό το οποίο η Ελλάδα μονίμως επιζητά είναι να έχουμε ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας. Και πιστεύω ότι αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως σας είπα, από το υστέρημα του ελληνικού λαού.
2: Γι' αυτό εξοπλιζόμαστε. Παρά το γεγονός ότι μας εγγυάται η Αμερική, ότι δεν θα μας αφήσει να πολεμήσουμε.
3: Κανείς δεν μπορεί τελικά να μας εγγυηθεί τίποτα αν εμείς ήδη δεν αισθανόμαστε πρώτα και δεν είμαστε ίσχυροι. Και να πω και κάτι ακόμα. Είμαστε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Ο κ. Τραμπ πριν από αρκετά χρόνια είπε κάτι με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, το οποίο ήταν σωστό. Ότι ουσιαστικά η Ευρώπη είχε χωρίσει την αμυντική της προστασίας στις ΗΠΑ και δεν έκανε απολύτως τίποτα για να ενισχύσει τη δικιά της αμυντική βιομηχανία. Σε μια εποχή όπου έχουμε απειλές από τη Ρωσία, μεγάλη αναταραχή στον κόλπο, η Ευρώπη αποφάσισε ότι πρέπει να αποκτήσει η ίδια στρατηγική αμυντική αυτονομία. Αυτό σημαίνει παραπάνω επενδύσεις στην άμυνα. Προφανώς εμείς έχουμε ιδιαίτερους λόγους να το κάνουμε και γι' αυτό και επενδύουμε και περισσότερα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους.
2: Πώς είναι τα νερά στο Αιγαίο, κύριε Πρόεδρε?
3: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Αλλά
2: έναν ελαφρύ κυματισμό,
3: έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
2: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο έχετε κατά νου?
3: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν και επειδή πολλοί έχουν σπεύσει να καταγγείλουν και την διακήρυξη των Αθηνών, ένα από τα κεκτημένα της διακήρυξης των Αθηνών είναι ότι πια έχουμε ένα δομημένο πλαίσιο επικοινωνίας σε επίπεδο πολιτικού διαλόγου, μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτά συμβαίνουν και θα συμβούν και αυτό τον μήνα, και πολιτικών επαφών βέβαια στο ανώτατο επίπεδο, ώστε αν, ποτέ δεν ξέρει κανείς, εάν πότε θα μπορούσε να προκύψει μια ένταση, το πρώτο το οποίο φροντίζει κάποιος να διασφαλίζει είναι πάντα να μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, γιατί νομίζω ότι κανείς δεν επιδιώκει αυτή τη στιγμή την ένταση.
2: Ναι. Κατηγορείται, εγκαλείται μάλλον η κυβέρνηση, και σε έναν βαθμό και μπορεί να κατηγορείται, ότι έχει μονοδιάστατη πολιτική, ότι δηλαδή είμαστε δεμένοι, συνδεδεμένοι στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών, και ότι βρε παιδί μου δεν κάνουμε έτσι κάτι να κοιτάξουμε λίγο προς την Κίνα, έχουμε στρέψει εντελώς την πλάτη μας στον πρόεδρο Πούτιν, υπάρχουν κύκλοι στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και επιχειρηματικοί που σας εγκαλούν για το γεγονός ότι έχουμε αποκόψει τις σχέσεις μας με τη Μόσχα.
3: Να τα ξεκαθαρίσουμε καταρχάς. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, η οποία μάλιστα είναι αποτυπωμένη σε συμφωνίες τις οποίες έχουμε υπογράψει. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ταυτόχρονα, όπως σας είπα και πριν, είναι μια χώρα που έχει οικοδομήσει ένα πολύ ισχυρό πλέγμα σχέσεων με χώρες του αραβικού κόσμου, με την Ινδία και με το Ισραήλ προφανώς. Από εκεί και πέρα, η Ρωσία είναι μια χώρα η οποία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία. και αυτό το οποίο συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία είναι πραγματικά ανατριχιαστικά, διότι φαίνεται ότι πηγαίνουμε από έναν πόλεμο όπου ουσιαστικά στόχοι ήταν μόνο στρατιωτικοί σε ένα πλήρη πόλεμο όπου
2: σκοτώνονται
3: συνέχεια άμαχοι. Και η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή τάχθηκε με το μέρος της Ουκρανίας, διότι ήταν αμυνόμενη και διότι κάπως πήγε να την εισβάλλει και να την κατακτήσει. Και το κάναμε όχι μόνο διότι αυτό επιβάλλει το διεθνές δίκαιο, αλλά και οι κανόνες της ηθικής, αλλά διότι και εμείς ως χώρα είμαστε μια χώρα που έχουμε οικοδομήσει την εξωτερική μας πολιτική πάνω στο διεθνές δίκαιο και στο απαραβίαστο των συνόρων. Τώρα, αν στην πατρίδα μας υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι μπορεί να είναι φιλικοί προς την ρωσική ηγεσία, σίγουρα θα υπάρχουν, δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό αποτύπωμα. Όλοι θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει, αλλά δεν μπορεί, φαντάζομαι ότι θα συμφωνούμε ότι δεν θα ήταν καλό, ούτε δίκαιο, ούτε σωστό ο πόλεμος αυτός να τελειώσει με το να συντριβεί η Ουκρανία. Διότι έτσι θα είχε ουσιαστικά δικαιωθεί ο επιτιθέμενος. Μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας και ο ελληνισμός στον ΛΕΚΑ κουβαλάει ακόμα ανοιχτή την πληγή της Κύπρου, όπου 52 χρόνια μετά έχουμε να διαχειριστούμε μια εισβολή και μια κατοχή ενός σημαντικού τμήματος του νησιού. Άρα όλα αυτά τα αναδεικνύω, διότι ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν είμαστε μια χώρα ανεμοδούρα. Είμαστε μια χώρα που μπορεί να ασκεί μια υπεύθυνη εξωτερική πολιτική, η οποία σέβεται τις συμμαχίες της. Ρωτήσατε την Κίνα, είμαστε μια χώρα που έχει καλές σχέσεις με την Κίνα και δεν επιδιώκουμε σύγκρουση με την Κίνα, αλλά ταυτόχρονα εναρμονιζόμαστε και με την ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Κίνα, διότι αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή βιομηχανία και σε έναν βαθμό θα έλεγα και η ελληνική βιομηχανία απειλείται από το γεγονός ότι στην Κίνα υπάρχει μια τεράστια παραγωγική δυνατότητα, επειδή η Κίνα επιδότησε για πολλές δεκαετίες πολλούς κλάδους της οικονομίας της, η οποία αν αφαιθεί παντελώς ανεξέλεγκτη, τα προϊόντα αυτά μπορούν να διαλύσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα.
2: Και κλείνω με τον κάθετο διάδρομο. Είναι δεδομένο αυτό ότι έχει τελειώσει αυτό το θέμα?
3: Ο κάθετος διάδρομος ήδη υπάρχει και ήδη λειτουργεί. Τι είναι ο κάθετος διάδρομος, για να το εξηγήσουμε απλά? Είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει ενεργειακές υποδομές τις οποίες διαθέτει, τους αγωγούς μας αλλά και τους σταθμούς επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, το οποίο μεταφέρεται υγροποιημένο, προκειμένου να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τους βορείους γείτονές μας. Κάνουμε μια επιλογή αυτό το αέριο στην παρούσα φάση να είναι αμερικανικό αέριο, αλλά αυτές είναι εμπορικές συμφωνίες που αξιοποιούν ελληνικές υποδομές και αφορούν πρωτίστως τους βόρειους γειτονές μας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, νομίζω ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα. Και βέβαια να πω και κάτι ακόμα, ότι η Αμερική και η κυβέρνηση αλλά και οι εταιρείες επέλεξαν αυτό να το κάνουν μέσω της Ελλάδος. Θα μπορούσαν να το κάνουν και μέσω άλλης χώρας. Άρα νομίζω ότι εκεί αναμφίβολα το αποτύπωμα είναι θετικό και συνδέεται, θα σας έλεγα, και με μια συνολική επιλογή της χώρας μας, από τη μία να επενδύσει στην πράσινη μετάβαση με πολύ γρήγορους ρυθμούς, από την άλλη να ψάξουμε κι εμείς να δούμε αν έχουμε φυσικό αέριο, και το κάνουμε με αμερικανικές εταιρείες. Και όταν η Chevron, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
2: Είμαστε έτοιμοι, αν γίνει ο νόμος, τον περιμένουμε για τις γαλάζιες πατρίδες, αναφορικός με αυτόν που θέλει να περάσει το τουρκικό κοινοβούλιο? Είμαστε έτοιμοι
3: για κάθε ενδεχόμενο. Αφήστε να τον δούμε πρώτα. Η γαλάζια πατρίδα είναι ένα δόγμα το οποίο είναι και ανιστόρητο, αλλά δεν εδράζεται ούτε κατ' ελάχιστον στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία, αλλά μέχρι να δω κάτι, γιατί πολλές φορές προεξοφλούμε πράγματα τα οποία θα γίνουν και τελικά δεν γίνονται, δεν θα ήθελα να τα σχολιάσω δημόσια.
2: Σας απάντησε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στο τελευταίο γαλάζιο γράμμα που στείλατε, όπως λέει ο κ. Σαντουλάκης?
3: Να πούμε μια κουβέντα για τα γαλάζια
2: γράμματα.
3: Γιατί έχω στείλει πολλές επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι το γεγονός ότι οι επιστολές αυτές συζητούνται και ακούγονται. Και πολλές φορές στο παρελθόν είχαν αποδώσει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Να θυμίζω ότι ήμουν από τους πρώτους που με πάλι γαλάζιο γράμμα ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μεγάλη έκταση αντίδραση στον COVID και τελικά καταλήξαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε τα ζητήματα τότε του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID και έτσι άνοιξε ο τουρισμός μας. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος έθεσε πάλι με επιστολή μου στην κυρία Βαντελάιεν τα ζητήματα της μετανάστευσης και ενός έκτακτου μηχανισμού σε περίπτωση που ξαναυπάρξει περιστατικό αντίστοιχο με αυτό που έγινε στη Θέωτα και η κυρία πρόεδρος της Επιτροπής ανταποκρίθηκε άμεσα και ήδη η Ευρώπη κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση, αλλά εδώ θέλω να είμαι σαφής. Η παραπάνω ευελιξία πρέπει να λαμβάνει και υπόψη το γεγονός ότι σήμερα έχουμε μια μεγάλη αναταραχή στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων. Η Ελλάδα είναι σχετικά ασφαλής, διότι είμαστε μια χώρα η οποία παράγει πια πλεονάσματα, έχει κερδίσει την αξιοπιστία της και επειδή σε καμία περίπτωση η χώρα και αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον δεν πρόκειται να ξεφύγει από τους στόχους τους οποίους έχει θέσει στον προϋπολογισμό και τους οποίους έχει επικοινωνήσει στην Ευρώπη.
2: Αποπληρώνει χρέος και δέχεται κριτική.
3: Ναι, άρα εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Απ' τη μία η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά. Και από την άλλη η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
2: Ναι. Την επισήμανση που θα κάνω τώρα μου την έκανε ο συνάδελφός μου Νίκος Φιλιππίδης. Υπάρχει μια αντίφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ένωση, στην Ευρωζώνη. 10 χρόνια πριν η Ελλάδα πιέζεται και ενδεχομένως σωστά, όπως λέγαμε τότε, να τιθασεύσει τα ελλείμματά της και όλοι οι άλλοι μοίραζαν. Σήμερα που η Ελλάδα έχει μια δυνατότητα παραπάνω, την ώρα που οι άλλοι είναι σε μια κατάσταση κινδύνου προεξαρχούσης της Γαλλίας σε ό,τι αφορά στην τιθάσευση του ελλείμματός της και δεν βλέπουμε, βλέπουμε και τα προβλήματα που προκαλούνται ακριβώς γιατί αυτά δεν παίρνουν εύκολα στην κοινωνία. Αλήθεια, αυτό δεν είναι μια άνηση μεταχείριση, κύριε Πρόεδρε?
3: Σε έναν βαθμό έχετε δίκιο, αλλά προτιμώ να είμαι στη θέση που βρισκόμαστε σήμερα από τη θέση που ήμασταν πριν από 10 χρόνια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κουβαλάει στις πλάτες ένα πολύ βαρύ χρέος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πατρίδας μας, από τη δεκαετία του 80 και μετά, μειώνουμε με μεγάλη ταχύτητα το δημόσιο χρέος. Άρα θα κληρονομήσουμε στα παιδιά μας πολύ λιγότερο χρέος από αυτό το οποίο μας κληρονόμησε η προηγούμενη γενιά. Και για τη δικιά μας γενιά, κύριε Πρωτοσάλτε, μεγαλώσαμε εμείς με το βάρος του χρέους. Θέλω να θυμίσω ότι το χρέος εκτινάθηκε για πρώτη φορά επί Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 80. Και στη συνέχεια καμία κυβέρνηση ουσιαστικά δεν μπόρεσε να το ελέγξει.
2: Τώρα μεταξύ μας και επιδεινώθηκε μεταξύ 2004-2009.
3: Νομίζω ότι η πορεία του δημοσίου χρέους είναι καταγεγραμμένη και γνωστή σε όλους. Για πρώτη φορά λοιπόν μπορούμε αυτό το χρέος να το μειώνουμε και να λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι στα παιδιά μας θα κληρονομήσουμε μικρότερο χρέος. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Είναι ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής και αυτό αντανακλάται.
2: Πώς να το εξηγήσετε στους νέους, γιατί βλέπω, διαβάζω τις δημοσκοπήσεις και τα focus που κάνετε, focus group, ότι υπάρχει μια απόκληση τώρα με την νεολαία. Δεν είναι ένθερμη όσο ήταν το 23, ενώ για αυτά που τα δεδομένα που συγκεντρώνετε. Μπορείτε να τους νομίζετε, να τους μιλήσετε σε αυτό, στους σημερινούς νέους.
3: Ξέρετε, ο σημερινός νέος που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον μεγάλης ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Όλα αυτά μπορεί να του φαίνονται ψηλά γράμματα και σε ένα βαθμό πρέπει να σας πω ότι το καταλαβαίνω. Και πρέπει να εξηγήσουμε με απλά λόγια γιατί το να έχουμε σταθερά δημόσια οικονομικά μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να κάνουμε πολιτικές για τους νέους. Να δώσω ένα παράδειγμα. Οι νέοι σήμερα μέχρι 25 ετών δεν πληρώνουν φόρο. Μηδέν φόρο εισοδήματος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. νέα παιδιά τα οποία ενδεχομένως όλοι να μπουν στα επαγγέλματα της τεχνικής εκπαίδευσης, κάτι το οποίο προωθούμε με μεγάλο ενθουσιασμό, μπορούν να αρχίσουν να δουλεύουν από τα 20-21, τους 18 ενδεχομένως, και να κερδίζουν καλά χρήματα και να μην πληρώνουν φόρο. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πριν από 10 χρόνια? Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Σήμερα για τον νέο ο οποίος σπουδάζει, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πραγματικό πρόβλημα στέγης, με χαρά να το συζητήσουμε και, και στη συνέχεια, δίνουμε επίδομα στέγης. Αν συγκατοικείς μάλιστα, είναι κάτι το οποίο πάντα το ενθαρρύνω, το επίδομα αυτό είναι 2.500 ευρώ. 2.500 ευρώ επί 2, 5.000 ευρώ. 2.500 ευρώ επί 3, αν 3 παιδιά επιλέξουν να είναι μαζί, είναι 7.500 ευρώ. Καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόστους ενοικίου για ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην βρει μια θέση σε μια φοιτητική στέγη. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει εάν τα δημόσια οικονομικά ήταν στην κατάσταση που τα παραλάβαμε ή στην κατάσταση που βρέθηκαν πριν από 10 χρόνια. Να λοιπόν γιατί η υγεία των δημόσιων οικονομικών τελικά αντανακλάται σε καλύτερο διαθέσιμο εισόδημα και περισσότερες ευκαιρίες. Και να πω και κάτι ακόμα, έβλεπα εκεί στην τηλεόραση, από την τηλεόραση του Sky, κάποια πλάνα από την πολύ μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός, την οποία πήγα και εγγενίασα χθες. Αυτή θέλω να θυμίσω ότι ήταν μια επένδυση που πέρασε από 40 κύματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ την πολέμησε λυσαλέα. Και χθες που πήγα, αισθάνθηκα πραγματικά μια μεγάλη χαρά, διότι είδα ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε με τέτοια μεγάλη επένδυση, με μεγάλο σεβασμό προς το περιβάλλον και με ένα πολύ αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο.
2: Αλλά θα φανταστείτε, πήρα μήνυμα από μεταλλιολόγο μηχανικό, ναι, από την Κρήτη, που είπε για την οικογένεια των μεταλλιολόγων μηχανικών, ναι, είναι μεγάλο γεγονός αυτό που θα γίνει σήμερα.
3: Και θα σας πω γιατί μιλάμε για 3.000 δουλειές. Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει ένα τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό ως προς τον ορυκτό μας πλούτο. Το ίδιο έγινε και με το φυσικό αέριο. Και το οποίο αρνηθήκαμε να το αξιοποιήσουμε επειδή ήμασταν κολλημένοι σε κάποιες αιμονές του παρελθόντος. Μα σήμερα έχουμε τη δυνατότητα και το ρυθμιστικό πλαίσιο και την τεχνολογία να μπορούμε να κάνουμε εξωρητική δραστηριότητα με όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση για το περιβάλλον. Να δείτε τα ωφέλη. 3.000 θέσεις εργασίας, μεγάλα ανταποδοτικά για το Δήμο, σημαντικά τέλη για το ελληνικό δημόσιο. Κύριε, και εκεί δουλεύουν, ναι, νέοι άνθρωποι. Μάλιστα. Άρα, βλέπετε λοιπόν πώς όλα αυτά με κάποιο τρόπο συνδέονται.
2: Εμείς που μεγαλώσουμε μια αντίληψη για την πολιτική σε ό,τι αφορά στον τακτικισμό, λέμε όλοι μαζί, γιατί πρόεδρε δεν κάνετε εκλογές έως σήμερα. Τώρα θα ενώσουμε θα κάνουμε πολιτική και οικονομία παραλλήλου. Λοιπόν, γιατί δεν κάνετε εκλογές έως τώρα?
3: Γιατί έπρεπε να κάνω εκλογές?
2: Για να αντιμετωπίσετε τον Αρμαγεδόνα που έχουμε μπροστά μας. Ο χειμώνας περιγράφει. Πάρα πολύ δύσκολο. Και λένε όλοι πώς θα βγει. Έχουμε λεφτά να ανταπεξέλθει. Θα μοιράσει.
3: Ομολογείτε και εσείς ότι ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά.
2: Ναι, αυτό έχει τακτικισμό μέσα.
3: Να το πούμε λοιπόν. Να το πούμε λοιπόν.
2: Θα είχατε κερδίσει, θα είχατε. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω την άποψη ότι είναι μία εκλογή. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή.
3: Να ξανακάνουμε.
2: Να ξανακάνουμε
3: τη συζήτηση αυτή όταν λήξει η θητεία μας και κάνουμε τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση.
2: Έχετε εμπιστοσύνη ότι θα τον βγάλετε το χειμώνα αυτόν τον δύσκολο χειμώνα.
3: Και κάτι ακόμα. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολο ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση η οποία έχει και δημοσιονομικές αντοχές να στηρίξει την κοινωνία, λελογισμένα, στα πλαίσια αυτών που έχουμε πει. Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα δυναμίας με μια κυβέρνηση η οποία έχει μια ισχυρή κοινωνιστική πλειοψηφία, να προσφεύγει σε εκλογές μόνο και μόνο γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι αυτό τη βολεύει τακτικά. Δεν μου ταιριάζει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και το 23 πολύ νωρίτερα, όταν θυμάστε είχαμε 45 και 50% αποδοχή μετά τον COVID. Δεν αντιλαμβάνομαι έτσι την πολιτική. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτά τα οποία μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας.
2: Συμφωνούν οι συνεργάτες σας στο Μαξίμου με αυτό, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και της κοινοβουλευτικής ομάδας?
3: Κυβερνήσεις, εκλογές κάνουν.
2: Είστε μόνο σε αυτή την άποψη της θεσμικής αξιοπιστίας?
3: Μα δεν είναι μόνο θεσμική αξιοπιστία, είναι και πολιτική σταθερότητα. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Διότι εκλογές οπωσδήποτε δημιουργούν μια αναταραχή, ειδικά όταν γίνονται προώρα. Και θέλω να θυμίσω ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι για να πας σε εκλογές πρέπει να έχεις ένα μείζον εθνικό λόγο. Μόνο αυτή τη στιγμή τέτοιον λόγο εγώ δεν το βλέπω. Αντίθετα, επιμένω ότι πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο, να ξεκολουθούμε να σταθεροποιούμε.
2: Δεν είναι λόγος η ακρίβεια ή το ότι δεν μπορώ να γεμίσω το ρεζερβουάρι διότι κοστίζει τα
3: καύσιμα. Να ρωτήσω το εξής.
2: Οι επαγγελματίες με το πετέλαιο κίνησης,
3: και δεν μου λέτε,
2: οι αλληλείς που τους δώσατε βέβαια.
3: Λοιπόν, και γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές, κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο, τι θα άλλασε?
2: Όχι, ότι η λογική είναι ότι αν γίνουν αργότερα, μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τέτοιες δυσκολίες που θα πληγεί δημοσκοπικά και θα φανεί ότι πέφτει. Δηλαδή, ότι την άποψη της θεσμικής αξιοπιστίας.
3: Μα δεν είναι μόνο θεσμική αξιοπιστία, είναι και πολιτική σταθερότητα. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Διότι οι εκλογές οπωσδήποτε δημιουργούν μια αναταραχή, ειδικά όταν γίνονται προώρα. Και θέλω να θυμίσω ότι το Σύνταγμα ορίζει ότι για να πας σε εκλογές πρέπει να έχεις ένα μείζον εθνικό λόγο. Μόνο αυτή τη στιγμή τέτοιον λόγο εγώ δεν το βλέπω. Αντίθετα, επιμένω ότι πρέπει να παραμείνουμε προσιλωμένοι στον στόχο να εξακολουθούμε να σταθεροποιούμε.
2: Δεν είναι λόγος η ακρίβεια ή το ότι δεν μπορώ να γεμίσω το ρεζερβουάρ διότι κοστίζει τα καύσιμα.
3: Να ρωτήσω το εξής.
2: Οι επαγγελματίες με το πετέλαιο κίνησης,
3: και δεν μου λέτε,
2: η αλληλής που τους δώσατε βέβαια.
3: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, και γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές, κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο, τι θα άλλασε?
2: Όχι, ότι η λογική είναι ότι αν γίνουν αργότερα, μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τέτοιες δυσκολίες που θα πληγεί δημοσκοπικά.

0: Υγειαλληλής που τους, ναι, δώσατε βέβαια.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε?
0: Όχι, ότι η λογική είναι ότι αν γίνουν αργότερα, μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τέτοιες δυσκολίες που θα πληγεί δημοσκοπικά και θα φανεί ότι πέφτει. Δηλαδή, ότι δεν έχει τις δυνάμεις που κατάει ως σήμερα.
1: Η κυβέρνηση έχει δείξει μια. Η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει μια, δηλαδή μια εντυπωσιακή πολιτική αντοχή.
0: Που οφείλεται, νομίζω, κύριε Πρόεδρε.
1: Και σταθερότητα. Απλά να πω και κάτι ακόμα. Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμουν ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Δείτε το νομοθετικό έργο το οποίο παράγουμε και έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς. Τους ζήτησα μάλιστα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους 6 μήνες. Τι είναι αυτά τα οποία θέλουμε να ολοκληρώσουμε για να μπορούμε να κριθούμε εν το συνόλο για το κυβερνητικό μας έργο. Και βλέπετε ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν πολλά παραδοτέα. Ακόμα τα οποία υλοποιούνται. Δείτε αυτό με όλα αυτά τα οποία γίνονται στον τομέα της υγείας, όπου πραγματικά έχει δρομολογηθεί μια πολύ εντυπωσιακή αναβάθμιση των υποδομών της υγείας.
0: Όλα αυτά τα οποία. Πολύ πράγμα να υποθέτω. Αυτό το περιφέρεται σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή πηγαίνει από σημείο σε σημείο.
1: Αυτή δεν είναι
0: η δουλειά του.
1: Νομίζω η δουλειά του Υπουργού είναι να μιλάει για τα θέματα υγείας και να αναδεικνύει ότι πράγματι εδώ υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή. Και εγώ καταλαβαίνω, μια και πήγατε και την κουβέντα, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μερικές φορές πολώνει και είναι και πολύ εκφραστικός και πολύ εκδηλωτικός, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στον τομέα της υγείας έχει γίνει μια σημαντικότατη πρόοδος. Και επειδή είχαμε δεσμευθεί το 23 ότι στη τετραετία θα δρομολογήσουμε ένα ΕΣΥ και το οποίο θα είναι πολύ καλύτερο αυτό το οποίο παραλάβουμε, αυτό γίνεται. Και ρωτήστε τους ίδιους, αξίζει τον κόπο να ρωτάμε μερικές φορές τους ασθενείς τους ίδιους.
0: Στην υγεία γίνεται, πολύ ωραία. Είμαστε, ναι, στην καθημερινότητα. Στην υγεία γίνεται και ξέρετε ότι μου αρέσουν πολύ τα θέματα της καθημερινότητας, της ζωής μας. Ναι. Ποιο θέμα, κατά την άποψή σας, νομίζετε ότι για να πείτε, ζητάω, εσείς τώρα τι λέτε, ζητώ μια τρίτη τετραετία. Αλήθεια, για ποιο λόγο να σας ψηφίσουμε, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, τι εγγυάστε εσείς ότι θα συμβεί την επόμενη την τρίτη τετραετία?
1: Καταρχάς, νομίζω ότι όποιος εγγυάται αυτή τη στιγμή στην πολιτική να τον αντιμετωπίζετε πάντα. Καταρχάς, εγγυόμαστε, θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ και θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά να πάμε τη χώρα πιο ψηλά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη τώρα, για να είμαστε συγκεκριμένοι? Η επόμενη τετραετία πρέπει να είναι μια αιτία υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. Έχω θέσει ένα στόχο να έχουμε σταθερά διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την Ευρώπη και να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τις επενδύσεις που θα σας πω πώς θα το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή, για να μπορούν να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα φιλικό ρυθμιστικό πλαίσιο, μια πολιτική σταθερότητα η οποία θα στέλνει ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι μπορείτε να έρθετε εδώ και να μην αναρωτιέστε εάν θα αλλάξει η κυβέρνηση σε 3 ή σε 6 μήνες. Γι' αυτό και ξέρετε, ανοίγω παρένθεση, επιμένω και πολύ στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και φυσικά να υπάρχει και λογοδοσία. Διότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας χάνεται λίγο η μπάλα. Ο ένας θα λέει ότι φταίει ο άλλος για την όποια καθυστέρηση. Και νομίζω ότι αυτό δεν υπηρετεί την χώρα σήμερα. Έχουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες ακόμα πρέπει να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε. Δικαιοσύνη. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, πρέπει να ολοκληρωθούν. Χωροταξικός σχεδιασμός. Πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, οι βιομηχανικές περιοχές για το που θα πάνε οι επενδύσεις. Όλες αυτές είναι παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να ακούγονται τεχνικές, είναι όμως εξαιρετικά σημαντικές. Και από εκεί και πέρα, η τεχνητή νοημοσύνη. Ποιος θα διαχειριστεί αυτό το τσουνάμι το οποίο έρχεται, με τα θετικά του και τα αρνητικά του? Η επόμενη τετραετία θα είναι τετραετία που θα αλλάξουν τα πάντα, κύριε Πρωτοσάλτε. Θα αλλάξουν τα πάντα ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, ως προς την κλιματική κρίση, ως τις βιοπολιτικές ανακατατάξεις.
0: Ναι, γιατί όμως λέτε, μπορεί να το κάνω και δεν μπορεί να το κάνει ο Αντουλάκης? Δεν μπορεί να το κάνει ο Τσίπρας.
1: Προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι ποιος δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό αλίμονο. Αυτό είναι η κρίση των πολιτών. Μακριά από εμένα τέτοια αλαζονία. Εγώ λέω ότι έχουμε κυβερνήσει 7,5 χρόνια. Είμαι αυτός που είμαι, με τα καλά μου και τα στραβά μου. Έχω πια μια συμπυκνωμένη εμπειρία, αλλά έχω και μεγάλη όρεξη να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια και να με κρίνετε και να με αξιολογήσετε συγκριτικά. Εγώ να πω ότι είμαι καλύτερος από τον Αντουλάκη. Δεν θα το πείστε ποτέ από μένα αυτό.
0: Τώρα ρίξατε το άγκιστρο, εσείς. Εγώ θα το πήγαινα εκεί, αλλά εσείς ρίξατε τη λέξη. Αλαζονία. Επειδή διατυπώθηκαν πρώτα απ' όλα από την κυρία Μπακογιάννη, ακολούθησαν και άλλοι, ο κύριος Κερίδης. Διατυπώθηκαν αυτά τα ζητήματα τη αλαζονική συμπεριφορά των υπουργών ή και κάποιων βουλευτών με ατυχείς δηλώσεις και τα σχετικά. Μαζεύεται το πράγμα, νομίζετε, ή όσο θα πηγαίνουν στις εκλογές θα είναι η ανάγκη τέτοια του ανταγωνισμού για τον σταυρό προτίμησης που θα διατυπώνονται λάθος πράγματα με τον χειρό.

0: χειρότερο
1: ξέρετε,
0: τρόπο.
1: Ξέρετε κάποια κυβέρνηση παντού στον κόσμο η οποία κατά καιρούς να μην έχει κατηγορηθεί για λαζονία? Δυστυχώς η άσκηση της εξουσίας στο μυαλό των πολιτών μπορεί να είναι, να είναι ταυτισμένη με αυτό το οποίο κάποιοι αντιλαμβάνονται ως λαζονία. Εγώ δεν το βλέπω στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται, και σίγουρα θέλω πρώτος εγώ να στέλνω το μήνυμα ότι καμία λαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι ανεκτή, και όσο περισσότερο είμαστε έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, τόσο πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις συμπεριφορές μας. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις εδώ και εκεί, αλλά δεν βλέπω από τους υπουργούς ή από την κοινωνική ομάδα ενδείξει αυτής της συμπεριφοράς. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί δεν το βλέπω, γιατί οι πολίτες δεν το ανέχονται. Και επειδή οι υπουργοί και οι βουλευτές τελικά εκλέγονται με σταυρό, και νομίζω ότι αυτό είναι μια ομορφιά της δημοκρατίας μας, ότι ανταγωνίζεσαι όχι μόνο για την ψήφο στο κόμμα, αλλά και για την ατομική προτίμηση του πολίτη. Πιστεύετε ότι οι πολίτες σήμερα ανέχονται τέτοιες συμπεριφορές? Ο πρώτος ο οποίος θα τιμωρηθεί από μια λαζονική συμπεριφορά θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα υποπέσει σε ένα τέτοιο εντός εισαγωγικών παράπτωμα, διότι ξέρει πολύ καλά ότι οι πολίτες δεν το ανέχονται. Σε μια εποχή όπου υπάρχει δυσκολία στην κοινωνία, όπου πολλοί συμπολίτες μας τα βγάζουν πέρα δύσκολα, νομίζω ότι έχουν μια απέτηση για το ήθος και το ύφος της εξουσίας, η οποία σίγουρα δεν συνάδει με την ιδέα ότι εμείς είμαστε εκεί, είμαστε αναντικατάστατοι, ούτε θα πω εγώ ποτέ ότι...
0: Πάντως, όσο προς την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού, υπάρχει θέμα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, συζητείτε ευρέως στην κοινωνία, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, όπως ας πούμε ο φίλος σας ο κ. Κοντογιαννόπουλος, που το θέτει με επιτακτικό τόνο, και ο Ανδρέας Δημιώτης, ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, αλλά δεν σας βλέπω ότι...
1: Μισό λεπτό.
0: Ότι εκεί, ότι, πώς θα το πω, δεν είναι μια θετική ματιά σε αυτά.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, άμα δείτε το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω ότι έχουμε δώσει πολλές ευκαιρίες σε πολλούς νέους ανθρώπους και έχουν αναδειχθεί νέα πρόσωπα στα κοινά που δεν τους ξέραμε καθόλου πριν από κάποια χρόνια. Και θεωρώ υποχρέωσή μου πάντα να δίνω ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να δοκιμάζονται και να κρίνονται τελικά από την ποιότητα της δουλειάς τους. Όμως στέκεστε σε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Έχουμε μεγάλη δυσκολία σήμερα να προσελκύσουμε νέους σοβαρούς ανθρώπους στην πολιτική. Και αυτό γίνεται αφενός γιατί εκ των πραγμάτων πάντα η πολιτική θα πληρώνει λιγότερο από τον ιδιωτικό τομέα. Κάποιος ο οποίος έχει την επιλογή να βγάλει περισσότερα χρήματα θα επιλέξει τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο το έχουμε και στους δημόσιους υπαλλήλους. Μηχανικοί, για παράδειγμα, ή πληροφορικάροι, δεν βρίσκουμε εύκολα στο δημόσιο. Πρέπει να σκεφτούμε πώς ενδεχομένως μπορούμε να τους πληρώσουμε λίγο καλύτερα για να τους προσελκύσουμε. Και ταυτόχρονα, όποιος μπαίνει στην πολιτική σήμερα, θα υποστεί επιθέσεις κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος, η οικογένειά του, που μπορεί να μην τις αντέχει. Και να σου πει σιγά, γιατί να μπλέξω εγώ? Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Ξέρετε, ίσως η γενιά των γονιών μας να υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι μπαίνω στην πολιτική για να υπηρετήσω το δημόσιο καλό. Και κατά κανόνα δεν θα πω η πιο καλή, αλλά πολλοί άνθρωποι με πολλές δυνατότητες σκεφτόντουσαν μια διαδρομή στα κοινά ως επιλογή.
0: Αυτά που έλεγε ο Στέφανος Μάνος, αυτό που έλεγε ο Στέλιος Ράμφος, αείμνηστη, εξέπεσε το ηθικό στην πολιτική, έτσι δεν είναι, δυστυχώς?
1: Να ήταν μόνο ελληνικό πρόβλημα δεν είναι. Άρα το ποιους προσελκύουμε.
0: Δεν σας ενδιαφέρει να το πάτε και προς τα εκεί? Γιατί θέλω να πω ότι να φτιάξουμε λίγο το πολιτικό σύστημα, να το αφήσουμε και αυτό να είναι καλύτερο όπως το χρέος στα παιδιά μας.
1: Βεβαίως και με ενδιαφέρει, αλλά εκεί φοβάμαι να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, επειδή έχουμε σταυρό, και ο σταυρός έχει τα πέρα του και τα κατά του. Και εγώ έχω προβληματιστεί πολλές φορές μέσα μου αν είναι το κατάλληλο, αν είναι το κατάλληλο σύστημα. Υπάρχει όμως και η τελική κρίση αφορά και τους πολίτες.
0: Εκεί καταλήγεται πια, ότι να υπάρχει ο σταυρός.
1: Καταλήγω στο να υπάρχει ο σταυρός με πολλές διαβουλεύσεις και με πολλές συζητήσεις και με συναδέλφους βουλευτές. Καταλήγω ότι αυτή τη στιγμή έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από ό,τι μειονεκτήματα για έναν λόγο βασικό. Ότι πια έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
0: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε.
1: Όχι.
0: Συγγνώμη που
1: όχι.
0: Βάζω συνέχεια θέματα.
1: Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτη, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτι εντατικής, ώστε να μην χρειάζεσαι παρέμβαση.
0: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται δουλειά στο δημόσιο αν δεν δώσεις μίζα.
1: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιος το λέει αυτό, Όποιος το λέει αυτό να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων, αλλά ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς. Όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν. Αυτοί οι αφορισμοί, όταν δεν είναι συγκεκριμένοι, τορπιλίζουν συνολικά την εμπιστοσύνη προς το πολιτικό σύστημα. Είχαμε τέτοια φαινόμενα και προβληματικές καταστάσεις, προφανώς. Και πείτε μου εσείς ένα σύστημα εξουσίας το οποίο να μην αντιμετώπισε. Όχι στην Ελλάδα μόνο, παντού στον κόσμο.
0: Ορίστε, θα σου πούνε το ΟΠΕΚΕΠ. Έσκασε στα χέρια του.
1: Έσκασε, βεβαίως. Και το διορθώνουμε. Μα το ομολόγησα. Και προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε πριν εκκινήσει και δεν τα καταφέραμε. Και αναγκαστήκαμε να πατήσουμε το κουμπί, το πυρηνικό κουμπί, και να διαλύσουμε τον ΟΠΕΚΕΠ και να τον εντάξουμε στην ΑΔΕ με μεγάλα προβλήματα στην μετάπτωση. Τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας και με μεγάλη προσπάθεια καταφέρνουμε και κάνουμε τις πληρωμές σωστά. Αναλάβαμε το πολιτικό κόστος. Και το βάρος, ας το πούμε, του να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν κρυφτήκαμε όμως. Είπαμε ότι θα το φτιάξουμε το σύστημα και θα το φτιάξουμε καλά από την αρχή. Διότι αν υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στις επιδοτήσεις, η πρώτη ωφελημένη θα είναι η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και των κοινοτρόφων που είναι έτοιμη.
0: Ναι. Πιείτε λίγο νερό για να πείτε. Εγώ είμαι πολυβόλο τώρα εδώ και έχω τη μία ερώτηση πάνω στην άλλη. Αλήθεια, αυτό το μοντέλο, μια που είμαστε εκεί τώρα, ένα πολύ σύντομα. Αυτό το μοντέλο των αγροτικών συνεταιρισμών αλλά Ολλανδίας το σκέπτεστε να το συστήσετε
1: καταρχάς,
0: στην Ελλάδα?
1: Καταρχάς, έχουμε αγροτικές.
0: Κάποια παραδείγματα υπάρχουν, γεγονός είναι.
1: Αρκετά
0: υπάρχουν.
1: Και αυξάνονται. Ναι. Μα γιατί από την πρώτη τετραετία είπαμε κάτι απλό. Αν είσαι μέλος σε συνεργατικό σχήμα, θα πληρώνεις 50% λιγότερο φόρο. Άρα δώσαμε πολλά κίνητρα στους αγρότες να συνεργαστούν. Και η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε οικονομίες κλίμακος και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ωραίων συνεργατικών σχημάτων, τα οποία είναι ανταγωνιστικά και εξαγωγικά. Και αυτό είναι το μέλλον. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό, και γι' αυτό και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά τα ποσοστά στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλά σε σχέση. Αναφερθήκατε στον Ολλανδία, είναι ίσως η χώρα πρότυπο ως προς την συνεργασία στον πρωτογενή τομέα. Αλλά πολλά πρέπει να αλλάξουν στον πρωτογενή τομέα. Και μιας και με ρωτήσατε για μεγάλες προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας, ο πρωτογενής τομέας θα έλεγα ότι είναι στις τρεις μεγάλες προτεραιότητες, στους τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους που πρέπει να θέσουμε προκειμένου να μπορέσουμε να ανατάξουμε όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά να ενθαρρύνουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και να κρατήσουμε τον κόσμο στην ύπαιθρο.
0: Ασχηματισμό θα κάνετε στην κυβέρνηση?
1: Όχι.
0: Η εκπαίδευση είναι ένα θέμα που θα θέλατε, κύριε Πρόεδρε, η εκπαίδευση πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, δηλαδή, αλλά να τα αλλάξετε όλα. Δεν λέω ότι δεν έγιναν. Έκανε και προσπάθειες και η κυρία Κεραμέως έκανε μέχρι ενός σημείου. Ο κύριος Πιερακάκης έκανε το τριτοβάθμιο ιδιωτικό, θα το συζητήσουμε αυτό τώρα αμέσως μετά. Η κυρία Ζαχαράκη συνεχίζει, αλλά κάτι που να πείτε, μπαίνω μπροστά να το πάρω όλο, διότι έχουμε πρόβλημα, το οποίο αποτυπώνεται στην Πίζα, αλλά εγώ μην μείνουμε μόνο στην Πίζα ως διαγωνισμό, ως συνολικά να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους και να εκπαιδεύονται αλλά και να μορφώνονται. Είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, να είστε πάντα επιφυλακτικοί στους πολιτικούς που σας λένε ότι θα τα αλλάξουν όλα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, ότι πρέπει να γίνουν ακόμα
0: μεγάλες. Ωραία, η παρατήρηση.
1: Ακόμα μεγάλες αλλαγές στην εκπαίδευση, αυτό είναι δεδομένο. Καταρχάς, γιατί έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι μια ευκαιρία και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Αλλά δείτε, ας πούμε, κάποιες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε ενδεικτικά, τις αναφέρω, οι οποίες έχουν εκπαιδευτικό αλλά και μεγάλο κοινωνικό αποτύπωμα. Το ψηφιακό φροντιστήριο. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά το αξιοποίησαν. Δωρεάν. Είναι μια πρόσθετη βοήθεια σε οικογένειες, αναγνωρίζοντας ότι πια σήμερα το σύστημά μας είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που να χρειάζεται μια συμπληρωματική, δυστυχώς, υποστήριξη στο λύκειο για να δώσει κανείς πανελλαδικές εξετάσεις. Ο διάλογος ο οποίος γίνεται για το νέο σχολείο ολοκληρώνεται αυτή τη στιγμή από την Υπουργό. Και μπορεί και ενδεχομένως και πριν τις εκλογές να είμαστε σε θέση να προτείνουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αλλαγή του λυκείου, ώστε να μην είναι απλά ένας χώρος προετοιμασίας για τις εξετάσεις και το πτυχίο, το απολυτήριο του λυκείου να έχει ένα αυτοτελές αντίκρισμα. Έχει γίνει μια μεγάλη δουλειά υποδομής. Έχουμε μιλήσει με πολύ κόσμο. Αλλά αν μου λέγατε τι θα προέτασα από τις πολλές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στην παιδεία, θα σας έλεγα την τεχνική εκπαίδευση. Τα επαγγελματικά λύκεια, τις σχολές μαθητείας, τη δυνατότητα να μπορούμε να δημιουργούμε σχολές μαθητείας μέσα στις επιχειρήσεις. Η ΔΥΠΑ είναι κάτι που το κάνει πολύ επιτυχημένα. Για παράδειγμα, πάλι αναφέρω τον ελληνικό χρυσό. Η ΔΥΠΑ μαζί με την εταιρεία δημιουργεί μια ακαδημία εντός της εταιρείας για χειριστές μηχανημάτων έργου. Δεν υπάρχει, δεν θα βρούμε κανέναν αυτή τη στιγμή, αν ψάξετε στην αγορά. Γιατί ένα νέο παιδί 18-20 χρονών να μην μπορεί να πάρει μια τέτοια ειδικότητα, να πάρει την απαραίτητη πιστοποίηση και τα επαγγελματικά δικαιώματα που την συνοδεύουν, και θα βγάζει, σας διαβεβαιώνω, πολύ καλύτερο μισθό από τον βασικό
0: έχει
1: μισθό.
0: Έχει επισηματικό κρατήριο έτοιμα.
1: Αυτό το λέω διότι πρέπει κοινωνικά να αποδεχθούμε ότι δεν είναι
0: ότι
1: μόνο, το πτυχίο,
0: δεν είναι μόνο
1: το πτυχίο του πανεπιστημίου το οποίο είναι αυτό το οποίο θα ανοίξει νέους δρόμους στα παιδιά μας.
0: Νομοθετήσατε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τον κύριο Περακάκη, εσείς και ο κύριος Περακάκης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, διαβάζω τώρα, καθυστέρησαν αδικαιολόγητα την πιστοποίηση δομών και προγραμμάτων. Αρχίζει μια επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Εκεί σκοντάψατε όμως.
1: Κοιτάξτε. Καταρχάς κάναμε κάτι πολύ σημαντικό. Καταφέραμε, ψηφίσαμε ένα νόμο ο οποίος κρίθηκε σταματικός και ο οποίος η αλήθεια είναι ότι στην εφαρμογή του, και θέλω να θυμίσω εδώ ότι οι πιστοποιήσεις δίνονται από μια ανεξάρτητη αρχή.
0: Στο μεταξύ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω πάλι, αλλά έγινε μια προσφυγή από έναν καθηγητή του Δημόσιου Κρατικού Πανεπιστημίου για τα τρία ιδιωτικά και όχι για τις Λευκοσίας. Τώρα μπαίνουμε, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ναι.
1: Μπαίνετε σε πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, ας μείνουμε στη μεγάλη εικόνα. Θα προχωρήσει, προχωράει αυτή η μεταρρύθμιση παρά τις μάχες οπισθοφυλακών. Υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες νομικού χαρακτήρα οι οποίες επιλύονται, όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα μετατρέπεται αυτή τη στιγμή σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Γίνονται σημαντικότατες επενδύσεις.
0: Μπορούμε να φέρουμε ξένους να σπουδάζουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και στα κρατικά, αλλά κυρίως στα ιδιωτικά.
1: Ποιος σας είπε ότι τους φέρνουμε ήδη? Λοιπόν, και δεν τους φέρνουμε
0: παραπάνω, κύριε.
1: Αυτό είναι ο σκοπός. Μα δεν είναι μόνο αυτό, και αυτό δεν αφορά μόνο τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια. Όταν η ιατρική σήμερα, Θεσσαλονίκης, κάνει πρόγραμμα ιατρικής με ανταγωνιστικά δίδακτρα σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά, μπορεί να προσελκύσει φοιτητές από το εξωτερικό και το κάνει. Και το ίδιο συμβαίνει σε πολλά άλλα προγράμματα αγγλόφωνα των δημοσίων πανεπιστήμιων. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός ο ανταγωνισμός, η άμυλα μάλλον, μεταξύ των δημοσίων και των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστήμιων έχει ήδη δώσει σημαντικά αποτελέσματα. Το μήνυμα όμως προς όλους τους ενδιαφερόμενους είναι ένα. Θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο. Ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τις μάχες τους και με τα δικά τους τις απόψεις ή κατά την άποψή μου τα κολλήματά τους, αλλά αυτή η μάχη κερδίζεται.
0: Εχθές στην Πάτρα προχθές κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις τέσσερις κυρίες που είναι οι συνεργάτες στο γραφείο, τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστραφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή όμως.
0: Αλλά βλέπετε ότι μια μειοψηφία. Θα μου πείτε, είναι μειοψηφία που όλο
1: να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Δεν έχουμε καμία ενεργή κατάληψη σήμερα σε κανένα χώρο, ακαδημαϊκό χώρο δημοσίου πανεπιστημίου. Και τα πανεπιστήμια μας έγιναν εξωστρεφή. Τα δημόσια, ποιος μιλούσε για εξωστρέφεια στα δημόσια πανεπιστήμια? Μα πήγες να μιλήσεις για εξωστρέφεια. Εγώ έχω πάει, παλιά θυμάμαι ως βουλευτής, ο ίδιος έχω εμπειρία να πάω στο Πολυτεχνείο και να μου επιτεθούν κάτι κρανιοφόροι με κάτι, και να με κοπανάνε με κάτι σακίδια. Αυτά τελειώσαν, και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια, εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω κλωτσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία, η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών. Άρα η μάχη αυτή κερδίθηκε.
0: Ναι,
1: παρά τις όποιες μάχες οπισθοφυλακών δίνουν κάποιοι.
0: Η δεξιά της παρατάξεως ζητάει μηνύματα από τον πρόεδρο της κυβερνήσεως και τον πρόεδρο του κόμματος. Δεξιά. Δηλαδή λέει, όχι τόσο πολύ η ματιά προς το σημειτικό Πασόκ, δώσ' μας και σε εμάς και λίγη σημασία παραπάνω, πρόεδρε. Έτσι ακούω.
1: Κοιτάξτε.
0: Και υπάρχουν και σιρήνες που προσπαθούν αυτό το μήνυμα να του δώσουν αέρα.
1: Πριν από 10 χρόνια,
0: κύριε Μητσοτάκη,
1: 10 χρόνια και κάτι, παρέλαβα μια Νέα Δημοκρατία που ήταν πολύ τραυματισμένη. Είχε υποστεί απανοτές εκλογικές ήττες. Εδώ και πολλά χρόνια δεν είχε καν, με το ζόρι προσέγγιζε το 30%, και ήταν μια παράταξη χωρίς αυτοπεποίθηση και χωρίς να δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να ξαναμετατραπεί σε μια κυβερνόσα παράταξη η οποία να εκφράζει τις προσδοκίες Ελλήνων που δεν την ψηφίζουν κιόλας. Γιατί με ο σκοπός μου δεν είμαι. Μπορεί να πήραμε 40% σε εκλογές, είμαι πρωθυπουργός 40%, είμαι πρωθυπουργός το 100%. Και πρέπει να βλέπω και να εκφράζω και να ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες των όλων των Ελλήνων πολιτών όσο καλύτερα μπορώ. Προφανώς γίνονται επιλογές. Οι επιλογές έχουν και ένα ιδεολογικό χρώμα. Δεν μπορείς να ικανοποιείς όλους. Αυτή είναι η δυσκολία της πολιτικής. Έχεις ατελείωτα αιτήματα και πεπερασμένους πόρους. Άρα εκεί πρέπει να κάνεις κάποιες βασικές επιλογές. Αλλά θα σας έλεγα ότι αυτή η παράταξη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είχε πει ότι πρέπει να κινούμαστε πέρα από τις ταμπέλες φίλες του κέντρου της δεξιάς και της αριστεράς. Μα το έγραψε στην ιδρυτική μας διακήρυξη. Άρα για αυτούς που αναρωτιούνται μήπως χάνουμε
0: την ψυχή
1: μας ή την καρδιά μας ή οτιδήποτε άλλο ή το DNA μας, θα τους πω για κοιτάξτε πίσω τι έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ή τι έκανε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν έφερε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και τον Αθανάσιο Κανελόπουλο.
1: Λοιπόν, γιατί τους έφερε τότε. Λοιπόν, δεν έκανε ένα άνοιγμα. Δεν ήταν ο μεγάλος εχθρός τότε η Ένωση Κέντρου της παραδοσιακής δεξιάς. Όμως αυτή η όσμωση ήταν ωφέλιμη τελικά και για την παράταξη και για τον τόπο.
0: Αφού σας αρέσει η ιστορία, ο Καραμαλής του 1955 δεν είχε μέσα κεντρώους όπως ο Ευάγγελος Σαβέροφ. Αλλά αυτά είναι ιστορία, τώρα μην χαθούμε.
1: Όχι,
0: έχουν τη σημασία του για το πώς διαδίδει η παράταξη.
1: Αν θέλουμε να είμαστε μια μεγάλη παράταξη, πρέπει να διευρυνόμαστε και πρέπει να συμφωνούμε. Να συμφωνούμε στα πιο πολλά.
0: Ναι, και πώς αντέχει 52 χρόνια.
1: Αντέχει γιατί μπόρεσε και το έκανε καλύτερα από άλλους.
0: Νιώσατε μοναξία προχθές που δεν ήταν μαζί στον γιορτασμό και ο Καραμαλής, ο κ. Μημαράκης και ο διαγραφής κ. Σαμαράς.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι όλες περιπτώσεις το ίδιο. Καταρχάς, ο κ. Μημαράκης με πήρε εμένα ο ίδιος προσωπικά και μου είπε ότι είχε όντως μια σημαντική υποχρέωση στις Βρυξέλλες και δεν μπορούσε να είναι. Δεν έχει σημασία τι ένιωσα εγώ. Αυτή η γιορτή δεν έγινε για μένα, ούτε καν για τα στελέχη. Έγινε για τους χιλιάδες ανθρώπους και ήταν πολλές χιλιάδες αυτοί οι οποίοι ήρθαν, οι οποίοι νομίζω ότι ήθελαν να δουν την ιστορία της παράταξης εκεί. Νομίζω ότι αν κάποιοι μπορεί να στεναχωρήθηκαν, ήταν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ίδιοι. Αλλά από εκεί και πέρα η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας, αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, υπερασπίζεται την ελεύθερη οικονομία, θέλει να φέρει επενδύσεις, θέλει ρυθμούς ανάπτυξης, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων. Αλλά ταυτόχρονα είναι μια παράταξη κοινωνικά ευαίσθητη, η οποία ξέρει ότι εκφράζει τον αγρότη, τον συνταξιούχο, τον μικρομεσαίο επαγγελματία.
0: Και απλώνεται έως τα δεξιά της από τα δεξιά της σοσιαλδημοκρατίας μέχρι τα απότερα της δεξιάς.
1: Απλώνεται, θα σας έλεγα, σε όποιον Έλληνα πολίτη βλέπει τον εαυτό του μέρος αυτού του σχεδίου το οποίο περιέγραψα, γιατί ξέρετε όλα αυτά είναι και λίγα.
0: Πώς θα βγει ο χειμώνας τώρα, κύριε Πρόεδρε? πώς θα βγει στο σούπερ μάρκετ,
1: στο πρακτικό,
0: πώς θα βγει το πετέλαιο θέρμανσης, τι θα γίνει με το πετέλαιο κίνησης και τι θα γίνει με την αμόλυβδη, που γεμίζουμε το ρεζόν.
1: Πάμε να τα δούμε λοιπόν πάλι. Έχω προτάξεις προτεραιότητας. Πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και όποιος σας μιλάει σήμερα και σας έρχεται και σας λέει θα μειώσω ειδικούς φόρους και τα λοιπά, να τον ρωτάτε δύο πράγματα. Πρώτον, οι οριζόντιες μειώσεις ωφελούν όλους. Άρα και τους έχοντες και κατέχοντες.
0: Και αυτό που είπε το Πασόκ, ο μηχανισμός μπορεί να γίνει από τα υπερκέρδη να γυρίζουν πίσω.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε να δούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι περιθώρια θα μας δώσει. Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανσης σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα? Διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
0: Και αν χρειαστεί και άλλη στη διάρκεια του χειμώνα.
1: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
0: Γι' αυτό λέμε ότι έρχεται το Αρμαγεδόν.
1: Μα ποιος.
0: Γι' αυτό είπαμε να κάνετε εκλογές τώρα, να το κλείσουμε το θέμα.
1: Ναι,
0: όχι, αστεία από μένα. Να χωρίσουμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Θα το ξαναπώ. Τον Αρμαγεδόν δεν τον γλιτώναμε όμως, έτσι δεν είναι? Αν έρθει όντως.
0: Όχι, αν έρθει τη
1: λοιπόν, ναι. Αλλά δεν θα έρθει.
0: Αλλά θα έχει η κυβέρνηση να δίνει όμως.
1: Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων.
0: Στο ότι σας στηρίξατε τους αλλοίς. Αν ξεκινήσουν μεθαύριο, έρθουν οι επαγγελματίες ταξί. Αν έρθουν οι αρτοποί, έχετε να δώσετε σε όλους.
1: Όχι, δεν έχουμε να δώσουμε σε όλους και γι' αυτό και τους αλλοίς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αν πιστεύετε ότι αύριο στο Υπουργείο Οικονομικών βάζω μια μεγάλη ταμπέλα. Τα 16
0: λεπτά τα κάνετε 32.
1: Ναι, αλλά οι αλλοίς έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Είναι πεπερασμένος ο αριθμός και εν πάση περιπτώσει οι αλλοίς επιτελούν και ένα έργο το οποίο πηγαίνει πέρα και πάνω από το να τροφοδοτούν την αγορά με τα προϊόντα. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών να ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών να ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις. Ενδεχομένως υπό την πίεση ενός άγχους εν όψη εκλογών, να πάμε να τεινάξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία.
0: Μέσα στο σούπερ μάρκετ.
1: τιμές στο σούπερ μάρκετ καταφέραμε και τις κρατήσαμε για κάποιο διάστημα. Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Είναι περίπου αναπόφευκτο, διότι αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα αξίας, αλλά θα εξακολουθούμε να.
0: Πάλι να κάνετε τιμές, να κάνετε συμφωνία κυρίων με τους επιχειρηματίες.
1: Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. Διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
0: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, τώρα πάρει και το. Με αυτό θα κλείσουμε. Λένε το σενάριο, αφού δεν έγινε η αλλαγή εν κινήσι, που ένα βασικό σενάριο της τελευταίας διετίας ήταν να σας αλλάξουν στο κόμμα σας, καθώς θα συνεχίζει να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Είναι το περίφημο σενάριο αλλαγής εν κινήσι.
1: Πού τα διαβάζετε εσείς αυτά?
0: Κύριε Πρόεδρε, αυτά συζητάμε όλοι
1: μερίς. Πού τα διαβάζετε εσείς?
0: Απορώ, ναι. Πώς δεν το ξέρετε εσείς? Ναι. Αυτά συζητούμε όλοι μερίς και ολυνθείς. Αφού λοιπόν δεν έγινε αυτό, δεν κατορθώθηκε, δεν πέσατε με ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ελπίζω με την οικογένειά σας στο σπίτι να μην συζητάτε.
0: Όχι. Έχουμε άλλα. Φυσικά εννοείται. Έχουμε τα δικά μας.
1: Ανησύχησα προς το παρόν.
0: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, δεν ήρθε η καταστροφή της κυβερνήσεως με τα ξυλόλια και τα λοιπά μετά την τραγωδία, δυστυχώς τραγωδία των Τεμπών, αφού ξεπεράσουμε και τα θέματα της διακυβερνησιμότητας. Τώρα μπαίνει μπροστά, μήπως αν μπορεί ο κύριος Σαμαράς να βοηθήσει γιατί με τη δεξιά ψυχή εκεί να ιτηθείτε, και στην ήττα εκεί μπαίνει το ποσοστό του 25%, ότι αν την Κυριακή των εκλογών πάρει 25% η Νέα Δημοκρατία, θα σηκωθούν, λέει, μέλη κοινοβουλευτικής ομάδας να πούνε φύγε πρόεδρε, και εν μέσω διερευνητικών εντολών να αλλάξει πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να είμαι σαφής. Ναι. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Και θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πριν. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Θα πω όμως οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την
0: πρωθυπουργία. Ούτε εμείς ή κανείς.
1: Είναι τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι η αρχηγή των κομμάτων. Αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους. Αλλά επειδή είναι πολύ όμορφη η διαδικασία εκλογές και εγώ τις χαίρομαι πάντα πάρα πολύ και σας διαβεβαιώνω, μου κάνει ακόμα πάρα πολύ κέφι να γυρνάω την Ελλάδα και να μιλώ με κόσμο και να προσπαθώ πάντα να λύνω και μια σειρά από τοπικά προβλήματα τα οποία.
0: Η όρεξή σας δεν κρύβεται πάντως, κύριε Πρόεδρε.
1: Τα οποία μπορεί να είναι, ξέρετε, μπορεί να είναι πολύ, πολύ μικρά. Ναι. Να δώσω ένα παράδειγμα, αν σας ενδιαφέρει και αν έχουμε ένα λεπτό. Εκεί που πήγα και έκανα την πεζοπορία στον Όλυμπο, τον οποίον κάναμε και τον εγγράψαμε στον κατάλογο της UNESCO, πολύ μεγάλη επιτυχία, συνάντησα έναν αγωγιάτη. Λοιπόν, ο οποίος είναι ο μόνος αγωγιάτης ο οποίος μεταφέρει, έχει 12 ζώα και τα οποία μεταφέρουν όλα τα τρόφιμα και όλη την τροφοδοσία στα καταφύγια του Όλυμπου. Ένας είναι. Ο άνθρωπος ζήτησε ένα στέγαστο. Γιατί δεν είχε που να στεγάσει τα ζώα του. Μίλησα λοιπόν με τον ΟΦΠΕΚΑ. Δηλαδή, μα είναι λογικό ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι ο μόνος άνθρωπος που τροφοδοτεί όλο το βουνό. Λύθηκε το πρόβλημα. Μπορώ να λύνω όλα τα ατομικά προβλήματα όλων των πολιτών. Δεν μπορώ να το κάνω. Θέλω να είμαι σαφής. Αλλά το λέω αυτό το παράδειγμα γιατί. Διότι οι περιοδίες για μένα εξακολουθούν να είναι ένα πολύ ζωντανό ερέθισμα τοπικών προβλημάτων και με κρατάνε γεωμένο. Προσπαθώ να περπατάω στον δρόμο όσο γίνεται, δεν είναι πάντα εύκολο, ξέρετε, γιατί συνήθως σε τριγυρίζουν αυτοί που θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί σου. Οπότε η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα καταφέρεις να ξεφύγεις από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό τους, να πας να δεις και τους κανονικούς ανθρώπους. Αλλά για μένα είναι κάτι το οποίο το ζω, μ' αρέσουν οι εκλογές και επειδή θεωρώ ότι είμαι βαθιά δημοκράτης, σέβομαι απόλυτα τη λαϊκή ετοιμιγωρία.
0: Και θέλετε, από ό,τι αντιλαμβάνω και με αυτό κλείνουμε, την τρίτη τετραετία. Τι θέλετε, δηλαδή το επιθυμείτε.
1: Μα αν δεν την ήθελα και αν δεν πίστευα ότι μπορώ να προσφέρω κάτι στη χώρα, δεν θα το έκανα. Και δύο τετραετίες θα μπορούσε να πει κανείς ότι. Αν κοίταζα το έργο μου, κοιμάμαι ήσυχος.
0: Άρα, τι δίλημα θα βάλετε στους πολίτες, τι θα τους πείτε, θα βάλετε δίλημα?
1: Διαλέξτε πρωθυπουργό και κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει με βάση αυτά τα οποία θα σας πούν και εξετάστε αν αυτά τα οποία σας λένε έχουν οποιαδήποτε βάση, αν στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και αξιολογήστε μας, επειδή εμείς είμαστε κυβέρνηση τώρα, για το αν αυτά τα οποία σας είπαμε το 23 τα κάναμε. Όχι γιατί θα ψηφίσετε με βάση αυτά τα οποία κάναμε, αλλά διότι αυτό είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας, μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας ενός κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι η κυβερνητική παράταξη.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπερεύει τον χρόνο ρεκόρ για μένα, μόλις κατά 4 λεπτά μετά τις 9. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εύχομαι καλό.
0: Είχα κατά νου να το πω.
1: Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καλή δύναμη και εσείς.
1: Να είστε καλά.
0: Συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Δεν έχουμε, συνεχίζω με το δεύτερο μέρος. Ωραία, πάρω μια ανάσα. Τραγούδι, παρακαλώ.

0: 100,3.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
0: Sky 100,3.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 93.

0: Πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Star FM 933.
3: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
4: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
5: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
4: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
5: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Star FM 93.
10: Σύγχρονη δόμηση.
11: Πλήρης ανακαίνιση.
10: Άψογα υλικά.
11: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
10: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
11: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
11: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
10: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
11: Και όλα γίνονται εύκολα.
12: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
13: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620 83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
14: Στη

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπημένα μας παιδιά, και σήμερα. Μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην προηγούμενη εκπομπή στον Άρη Πόρτο Σάλτε, να είμαστε πάλι εδώ και έφτασε η Παρασκευή. Κανονική Παρασκευή, όχι προ-Παρασκευή που ήταν χθες. Λοιπόν, είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 27 λεπτά μετά τις 7. Θα μας αφήσει 56 λεπτά μετά τις 6 ή 4 λεπτά πριν τις 7. 11 ώρες και 29 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Αβραάμ Αβραμία. Στο μεταξύ υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα, καθώς επίσης και Λότ, και με όμικρον και με ωμέγα. Λότ, έλα εδώ, Λότ. Λοιπόν, σήμερα έχουμε σελήνη 28,3 ημερών. Είναι Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων, και στην στήλη μας στο blog του ΑΕΤΟΥ ποιοι γιορτάζουν σήμερα και γεγονότα σαν σήμερα, έχουμε την εικόνα του δημοσιογράφου, του Νίκου Χάτζη Νικολάου, ο οποίος σαν σήμερα γεννήθηκε το 1962. Χρόνια πολλά, Νίκο. Λοιπόν, πάμε στα του καιρού. Καλοκαιρινός θα είναι και σήμερα ο καιρός, με άνοδο της θερμοκρασίας, ενώ βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά. Δεν ξέρω τώρα, μας πιάνει, δεν μας πιάνει. Ένας ο μετεωρολόγος λέει μπαίνουν και τα γρεβενά μέσα, ο άλλος μου λέει είναι, δεν είναι. Στο κλαμπ της βροχής, εκεί γι' αυτό αναφέρομαι. Λοιπόν, τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Σήμερα, λέει, ανεβαίνει η θερμοκρασία, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, εδώ είμαστε εμείς δηλαδή, θα αναπτυχθούν εφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Τώρα θα περάσει από την πλευρά την δική μας της Πίνδου ή θα μείνει στην πλευρά της Ηπείρου. Αυτό θα το διαπιστώσουμε βέβαια, η δυσόμαση. Συνεχίζω. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο, ενώ τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αραιές νεφώσεις, το πρωί και βράδυ η ορατότητα κατά τόπους περιορισμένη, ενώ ομίχλες αναμένεται να σχηματιστούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα νότια θα φτάσουν τοπικά και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, είπαμε, στα ηπειρωτικά τώρα λέει 27-29, ανατολικά ηπειρωτικά 30, νησιωτική χώρα έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία δίνει ανώτερη σήμερα στους 27, κεντρική 29. Πάμε να σας πω, ο Κάμπος έχει 29, νησιά Ιωνίου 26, να δούμε τα τριαντάρια. Τα τριαντάρια είναι στην Ανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά Εύβοια, βλέπω 30, κάπου αλλού, όχι. Όχι, εκεί είναι τα τριαντάρια. Λοιπόν, και το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών πάνω κάτω τα ίδια αναφέρει. Να μείνω λίγο στην Αττική να σας πω, η ανώτερη σήμερα στους 26, και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται σήμερα αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Έρχομαι στα δικά μας συστήματα, έρχομαι στον μετεωρολογικό σταθμό Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθήνων, που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας, εκεί που είναι τα Lidl, η περιοχή του Lidl δηλαδή, να καταλάβετε, από εκεί είναι και τα στοιχεία όλα που σας μεταφέρουμε. Διψήφιο, μπράβο. Στις 9 η ώρα, σύμφωνα με τον σταθμό αυτόν, είπαμε, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθήνων, στις 9 ακριβώς, για να κάνω και ένα refresh μήπως μας έρθει κάτι πιο φρέσκο, όχι, στις 9 η ώρα το θερμόμετρο έδειχνε 11,8 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλότερη θερμοκρασία, πάλι διψήφιο, τι ωραία, τι καλά περνάμε. Χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα είχαμε στις 8 και 20, 10,9, πες 11.
Να το κάνουμε σαν του Χατζηχρήστου εκεί στον Μπακαλόγατο. 9 και μισή, όχι 40 και 40 να είναι η μέρα σου. 10,9, άντε 11 πες. Στις 8 και 20 χαμηλότερη θερμοκρασία. Και 11,8 δηλαδή ανέβηκε ούτε έναν βαθμό πάνω το θερμόμετρο. Σταθερή δηλαδή η θερμοκρασία για την ώρα. Δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη τεράστια διακύμανση που σας έλεγα χθες. 25 βαθμούς διαφορά θερμοκρασίας από τη χαμηλότερη στην υψηλότερη. Στα Γρεβενά είχαμε εχθές. Και μιλώντας για χθες, να δούμε πώς πήγαμε, ποια ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας χθες. Μάλιστα, 26,6 η υψηλότερη θερμοκρασία για τον μήνα που διανύουμε. Την είχαμε χθες, 26,6 στις 4 και 10 ακριβώς. 0,9 ήταν η χαμηλότερη θερμοκρασία, δηλαδή η διακύμανση πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου. Διαφορά δηλαδή από την χαμηλότερη στην υψηλότερη. Και επειδή έχουμε και Σαββατοκύριακο μπροστά μας, έχουμε και λαϊκή έξω, ναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Οπ, βλέπω βροχούλα. Μάλιστα για σήμερα. Ανώτερη θερμοκρασία μας δίνει αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα του meteo.gr. Ανώτερη θερμοκρασία ημέρας 27 βαθμούς λέει το σύστημα. Δηλαδή πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Λοιπόν, 27 σήμερα, Σάββατο 25, Κυριακή η ανώτερη 23, Δευτέρα 21. Να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα. Είπαμε σήμερα 27, μάλιστα. Θα σπάσουμε το ρεκόρ, λέτε, 26,6, γιατί όχι. Λίγα σύννεφα, ενώ θα έχουμε αραιή συννεφιά μέχρι το μεσημέρι. Αργότερα, περίπου στις 3 εμφανίζονται περισσότερα σύννεφα και στις 3 τώρα με 6, λέει αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα, 3 με 6 μας δίνει βροχή, δείχνει βροχή για την πόλη των Γρεβενών και ελαττώνεται η βροχή στην διάρκεια της νύχτας μετά τις 9. Την βροχή την μετονομάζει σε ασθενής βροχή μέχρι τις 9. Λοιπόν, αύριο αρκετά σύννεφα και είπαμε 25 η ανώτερη του Σαββάτου. Και δείχνει μια βροχή το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα για το Σάββατο, για την πόλη των Γρεβενών μιλώ, μετά τις 6 δείχνει μια βροχή. Την Κυριακή αρκετά σύννεφα, συννεφιά, βροχή δίνει στις 3. Η ανώτερη, στις 3 το, μετά το μεσημέρι, η ανώτερη θερμοκρασία στους 23 μάλιστα. Δευτέρα ξεκινά με ασθενή βροχή, καλά είμαστε μακριά ακόμα, έχουμε μέρες. Περιορισμένη ορατότητα και η θερμοκρασία κανονική για την εποχή, 21 βαθμοί Κελσίου την Δευτέρα. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να δούμε θερμοκρασίες που έχουμε, να δούμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες που είχαμε σήμερα εδώ κοντά στην περιοχή μας, γιατί τις υψηλότερες δεν τις γνωρίζουμε, λογικό δεν είναι. 10,9 είχαν τα Γρεβενά, είπαμε, χαμηλότερη θερμοκρασία για σήμερα. Πιο κάτω από εμάς, είναι εύκολο τώρα να το διαπιστώσεις, γιατί υπάρχουν και μονοψήφιες ενδείξεις. 7,7 είχε η Βασιλίτσα, 6,8 Δρακόλυμνη στο Σμόλικα. Λοιπόν, άλλο μονοψήφια, δες κάτι που ήταν. Δες κάτι, 12,2. Γαλατινή 12 επίσης 2, Τσοτήλη 14,3, Μέτσοβο, μάλλον το Ανήλιο έχει 8,9, το Μέτσοβο 9,9, σχεδόν διψήφιο. Λοιπόν, μονοψήφια δεν βλέπω. Καστοριά 13,4, Φλόρινα 13,6. Και αν ακούτε το Μαρουσάκι που λέει για χαμηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας, στη Φλόρινα είχαμε αυτό, στην Τάδεκη. Γιατί λέει Φλόρνα και δεν λέει Γρεβενά? Τα Γρεβενά είναι πιο χαμηλή, έχουν τη χαμηλότερη θερμοκρασία από όλες τις πόλεις. Είναι Άπολη 9,4, εντάξει δεν είναι πρωτεύουσα νομού όμως, η Βλάστη 9,3, Κοζάνη 14,8, Βέλβεν το βλέπω 11,9, αυτά. Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Sky 100,3, στην εκπομπή που και ο Star FM 933 μεταδίδει, το Άρη Πόρτο Σάλτε, και μηνύματα στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό της χώρας έστειλε ο Πρωθυπουργός σε αυτήν την συνέντευξη, την ακούγαμε όλοι ζωντανά.
Τώρα για το αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ του Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο σε αυτήν. Είπε ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο έγινε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος και είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών μας σχέσεων. Και θέλω να θυμίσω, είπε στους ακροατές σας, ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν ταξιδεύει συχνά στο εξωτερικό για να συμμετέχει σε τέτοιου είδους στρατηγικούς διαλόγους. Το έχει κάνει μία μόνο φορά, πήγε στην Ινδία πέρυσι και η δεύτερη φορά που το έκανε ήταν να έρθει στην Ελλάδα. Είπε πολλά ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, λέω κι εγώ, τον ακούγαμε μια ολόκληρη ώρα. Εντάξει, αρκετά.

Λοιπόν, είναι Παρασκευή και κάθε Παρασκευή λέμε, αλλά σήμερα είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε να κάνουμε την εκπομπή μας όσο πιο ανάλαφρη γίνεται, γιατί έξω έχει λαϊκή. Και σας πω, αγαπάτε το ψαράκι, δεν θα βρείτε και σήμερα πάγκους αλλιέων ή εμπόρων αλλίας, ναι, γιατί ακόμη συνεχίζεται η απεργία. Δεν τους έφτασαν αυτά που έδωσε ο Πρωθυπουργός? Όχι, θέλουν κι άλλα, ε? Και μπράβο τους. Α, δεν έχουν ψάρια όμως, δεν προλάβανε. Ωραία. Να πω ότι υπάρχει όμως ανοιχτό το ψαράδικο, αυτό πρόλαβα τουλάχιστον να δω, δίπλα από το βενζινάδικο του κυρίου Πενλίτη, του κυρίου Ζαμανάκου, είναι ανοιχτό εκεί, έχει πολλά ψάρια, γιατί είναι και ιδιοκτήτες σκαφών οι συγκεκριμένοι που έχουν εκεί το κατάστημα, και αυτό έχουν ψάρια. Σου λέει τι γίνεται, οι άλλοι γιατί δεν έχουν και αυτοί έχουν? Γιατί έχουν δικές τους βάρκες και τα κανονίζουν, κάνουν το κουμάντα, τα κουμάντα τους μόνοι τους. Λοιπόν, ένα θέμα που βρήκαμε και μας έκανε ενδιαφέρον, μας προκάλεσε το ενδιαφέρον και σας το μεταφέρουμε. Συνολικά 28 ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς, ακούστε, σε όλη τη χώρα λειτουργεί η ΔΥΠΑ, δηλαδή η Δημόσια Επιχείρηση Απασχόλησης, και προσφέρει δωρεάν προσχολική αγωγή και φροντίδα σε 1.541 παιδιά και στηρίζει 1.361 οικογένειες. Και όπως αναφέρεται σε μια σχετική ανακοίνωση που είχαμε, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ παρέχουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής σε ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον, με υψηλές προδιαγραφές καθαριότητας και παιδαγωγικής φροντίδας και με συνεχή κατάρτιση του προσωπικού. Λοιπόν, υπάρχουν τώρα 10 σταθμοί στην Αττική, 18 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ κοντά σε μας που έχει? Έχει, βλέπω, Αγρίνιο, Άρτα, Βέρεια, Δράμα, Ιγουμενίτσα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Καρδίτσα, Καρπενήσι, Κομωτινή, Λάρισα, Μεσολόγγι, Ξάνθη, Πάτρα, Σέρες και Τρίκαλα. Α, τα Τρίκαλα είναι πιο κοντά σε μας. Πάλι όμως είναι μακριά. Εντάξει, οπότε δεν το συνεχίζω. Σκληρά παζάρια, γράφει το άρθρο της οικονομικής στήλης του iEfemerida.gr, με την αγορά για να μπει φρένο στις ανατιμήσεις, και αναφέρεται στη νέα συμφωνία κυρίων, εντός εισαγωγικών βεβαίως, και το σχέδιο για τα Χριστούγεννα, γράφει ο Γιώργος Παππούς, πάντα έγκριτος ο Γιώργος Παππούς. Τα νέα στοιχεία λοιπόν που δείχνουν αναζωπήρωση των πληθωριστικών πιέσεων δεν αφήνουν καμία αμφιβολία και η μάχη στα ράφια θα είναι σκληρή, γράφει. Ήδη έχουν ξεκινήσει επαφές της αρχής για την εποπτεία της αγοράς με προμηθευτές και σούπερ μάρκετς, έτσι ώστε η δεύτερη φάση της συμφωνίας κυρίων που θα καλύψει το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Στα λόγια είναι τώρα αυτά, δεν είναι στα χαρτιά. Λέει ο άλλος θα κάνω μείωση. Μπράβο, ρε μεγάλο, θα κάνω κι εγώ. Και έτσι δηλαδή, δεν είναι κάτι στο επιβάλλει ή θέλει να το κάνει έτσι με ευχαρίστηση. Του λέει ο άλλος θα χαμηλώσει λίγο την τιμή. Εντάξει, θα τη χαμηλώσει λίγο, ρε μεγάλο. Εντάξει, δεν χαλάζει ο κόσμος. Και έτσι γίνεται. Αυτές είναι οι συμφωνίες που λένε κυρίων. Λοιπόν, ωστόσο η ένταση της ενεργειακής κρίσης που άρχισε να διαχέεται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα εντείνει την αβεβαιότητα στην αγορά. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή έχουν δηλωθεί 500 νέοι και παλαιοί κώδικοι προϊόντων, κυρίως τροφίμων, που θα διαιτήθενται με μειωμένες τιμές από τις αρχές Νοεμβρίου έως το τέλος Δεκεμβρίου. Χαμηλώνουν τις τιμές, σου λέει και εγώ θέλω να πουλήσω, ας πάρει και ο κόσμος κάτι λίγο πιο χαμηλά σε τιμή. Λοιπόν, όπως εκτιμούν αρμόδιες πηγές, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του μήνα, τόσο θα αυξάνονται και οι κωδικοί οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή την δεύτερη φάση, έτσι ονομάζεται, της Συμφωνίας Κυρίων, κατά αναλογία και όσων έγινε στο τέλος του Αυγούστου. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι 500 κωδικοί δεν έχουν το εύρος των μειώσεων που έχουν 1.740 εν ενεργεία κωδικοί της Συμφωνίας Κυρίων και που θα επιθυμούσε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 500 κωδικοί συνοδεύονται από μειώσεις 5%, όταν στην πρώτη φάση της συμφωνίας οι μειώσεις φτάνουν ή ξεπερνούν, μιλάμε για τα 1.740 που ήταν η πρώτη συμφωνία κυρίων, ξεπερνούσαν το 30%. Τώρα να πούμε ότι η μάχη, γράφει μάλλον ο Γιώργος Παππούς, συνεχίζει να γράφει ότι η μάχη στα ράφια δεν περιορίζεται στους κωδικούς της συμφωνίας, αλλά και στους υπόλοιπους περίπου 20.000 κωδικούς τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσης που πουλούνται στα σούπερ μάρκετς. Ακούτε, 20.000 κωδικοί τροφίμων, μάλιστα. Προβληματισμό, αν μη τι άλλο, προκαλεί το ότι έως το τέλος του μήνα αναμένονται ανατιμήσεις σε 7 με 8% σε 300 κωδικούς γαλακτοκομικών προϊόντων, γιαούρτια, τυριά κτλ. Δηλαδή, δεν μόνο κατεβαίνουν, εδώ έχουμε άνοδο. Η αρχή έγινε από μεγάλο παίκτη της αγοράς και ακολούθησαν και οι υπόλοιποι.
ενώ μικρότερες ανατιμήσεις αναμένονται επίσης σε χλωρίνες, κύβους μαγειρικής και κουβερτούρες. Ιδιαίτερη ανησυχία, μέρος της οικονομίας, είναι ένα θέμα που όλους μας αφορά. Ιδιαίτερη ανησυχία λοιπόν υπάρχει για την τιμή της ντομάτας μετά τις προφανείς και εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, η οποία κατέχει περίπου, ακούστε, το 50% της θερμοκηπιακής καλλιέργειας. Αυτά είναι τα ποσοστά της ντομάτας στην Κρήτη. Και τους τελευταίους μήνες υπήρξε μια αποκλιμάκωση των τιμών. Ωστόσο, αυτές οι καταστροφές, οι καιρικές που είχαμε τώρα, είναι πολύ πιθανό να σημάνουν την αρχή ενός νέου κύκλου ανατιμήσεων, όχι μόνο για τις ντομάτες, αλλά και στα αγκουράκια, τις πιπεριές, τις μελιτζάνες και στα κολοκυθάκια. Και είναι ενδεικτικό ότι ήδη καταγράφονται οι πρώτες αυξήσεις στις χονδρικές τιμές. Πάθαν ζημιά οι άνθρωποι. Λοιπόν, τώρα με τους φορείς της αγοράς να βαίνουν, εδώ έχουμε έναν άνοδο. Η αρχή έγινε από μεγάλο παίκτη της αγοράς και ακολούθησαν και οι υπόλοιποι, ενώ μικρότερες ανατιμήσεις αναμένονται επίσης σε χλωρίνες, κύβους μαγειρικής και κουβερτούρες. Ιδιαίτερη ανησυχία, μέλος της οικονομίας, είναι ένα θέμα που όλους μας αφορά. Ιδιαίτερη ανησυχία λοιπόν υπάρχει για την τιμή της ντομάτας μετά τις προφανείς και εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, η οποία κατέχει περίπου, ακούστε, το 50% της θερμοκηπιακής καλλιέργειας. Αυτά είναι τα ποσοστά της ντομάτας στην Κρήτη. Και τους τελευταίους μήνες υπήρξε μια αποκλιμάκωση των τιμών. Ωστόσο, αυτές οι καταστροφές, οι καιρικές που είχαμε τώρα, είναι πολύ πιθανό να σημάνουν την αρχή ενός νέου κύκλου ανατιμήσεων, όχι μόνο για τις ντομάτες, αλλά και στα αγκουράκια, τις πιπεριές, τις μελιτζάνες και στα κολοκυθάκια. Και είναι ενδεικτικό ότι ήδη καταγράφονται οι πρώτες αυξήσεις στις χονδρικές τιμές. Πάθαν ζημιά οι άνθρωποι.

την αρχή ενός νέου κύκλου ανατιμήσεων, όχι μόνο για τις ντομάτες, αλλά και στα αγκουράκια, τις πιπεριές, τις μελιτζάνες και στα κολοκυθάκια, και είναι ενδεικτικό ότι ήδη καταγράφονται οι πρώτες αυξήσεις στις χονδρικές τιμές. Πάθαν ζημιά οι άνθρωποι. Λοιπόν, τώρα με τους φορείς της αγοράς να κρατούν δυνάμεις εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα και να μην εμφανίζονται ιδιαίτερα πρόθυμοι για μεγάλες μειώσεις τιμών στην παρούσα φάση, η αρχή για την εποπτεία της αγοράς εκπονεί ήδη σχέδιο για την εορταστική περίοδο που αυξάνεται αλματοδός η καταναλωτική δαπάνη. Λοιπόν, τώρα προμηθευτές και κυρίως σούπερ μάρκετς τρέχουν συνήθως μεγάλες προωθητικές ενέργειες με προσφορές και εκπτώσεις με στόχο όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Ωστόσο, η πρόθεση της αρχής είναι ανεξαρτήτως της συμφωνίας κυρίων να πιέσει όλους τους φορείς της αγοράς για τη δημιουργία ενός νέου εορταστικού καλαθιού με μειώσεις τιμών τουλάχιστον 25% σε τρόφιμα που δεν λείπουν από κανένα τραπέζι. Λοιπόν, πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, πάμε στην περίπτωση, στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο τώρα των ερευνών βρίσκονται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, με τις αρχές τώρα να εξετάζουν τόσο τις καταθέσεις τους όσο και τα οικονομικά και επαγγελματικά τους δεδομένα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος και το Live News, οι αρχές φέρεται να εντόπισαν λογαριασμούς του ζευγαριού σε τράπεζα του εξωτερικού και συγκεκριμένα στην Ευρώπη, στους οποίους βρίσκεται μεγάλο χρηματικό ποσό. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί βρίσκονται στο όνομα του 58χρονου, της 56χρονης ή και των δύο, και το έβριμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς κατά τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στα ιατρεία του ζευγαριού στο κέντρο της Αθήνας, στην κατοικία του στα Βόρεια Προάστια αλλά και στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν ελεγχθεί αρχικά, δεν είχαν εντοπιστεί αντίστοιχα χρηματικά ποσά. Και οι δύο γιατροί διατηρούσαν ιατρία στην Κορνεάδου και την Πατριάρχου Ιωάκιμ, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία οι θεραπείες που παρήχαν ήταν υψηλού κόστους και απευθύνονταν σε οικονομικά εύρωστη πελατεία. Και τώρα οι αρχές αναμένεται να αναζητήσουν περισσότερα στοιχεία για την προέλευση των χρημάτων και τις οικονομικές συναλλαγές του ζευγαριού, και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη αλληλογραφία με τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία και εισοδήματα, καταθέσεις και συναλλαγές των δύο κατηγορουμένων. Και στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται το εάν το ποσό το οποίο εντοπίστηκε στους λογαριασμούς του εξωτερικού συνδέεται με τα έσοδα από τις ιατρικές δραστηριότητες. Από πού θα συνδέεται, με τι θα συνδέεται, ρε παιδιά? Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό που είχαν αποκομίσει το τελευταίο διάστημα από τις θεραπείες που έκαναν στα ιατρεία τους. Από πού θα είναι τα χρήματα? Τόσες πλασμαφαιρέσεις, δεν κάναν. Πάμε τώρα και στην άλλη υπόθεση, πάλι για χρήματα θα μιλήσουμε. Πάμε στην υπόθεση Καμπούρη, του δημοσιογράφου, ναι, ήταν δημοσιογράφος και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, του κόμματος ΛΑΟΣ, Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός το κόμμα του. Ήταν πρόεδρος λοιπόν αυτός και έδιωξε και τον ιδρύτη του κόμματος, τον κύριο Καρατζαφέρη, τον απέπεμψε. Τώρα έρχονται νέα στοιχεία για αυτήν την υπόθεση. Μιλάμε για μια υπόθεση ενός κυκλώματος, έτσι λένε οι γνώστες, με τις εικονικές εταιρείες και την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Επικεφαλής λοιπόν φέρεται να είναι ο συγκεκριμένος. Οι αρχές τώρα εξετάζουν αναλήψεις που γίνονταν από συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίες αναλήψεις ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Και σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, σε τραπεζικές θηρίδες που συνδέονται με την υπόθεση εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ καθώς και 16 πιστωτικές κάρτες. Λοιπόν, τα ευρήματα αυτά αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής έρευνας προκειμένου να αποσαφινιστεί η προέλευση και η διαχείριση των χρημάτων καθώς και το εάν συνδέονται με την δραστηριότητα των εταιριών που βρίσκονται στο επίκεντρο της δικογραφίας. Τώρα στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, και τα δηλωθέντα εισοδήματα των προσώπων που ερευνώνται. Ειδικότερα έχει αναφερθεί ότι ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωνε ετήσιο εισόδημα περίπου 9.000 ευρώ, ενώ για τη σύζυγό του έχει αναφερθεί ποσό περίπου 21.000 ευρώ.

Μάλιστα. Και επίσης οι αρχές τώρα εξετάζουν και τις καταθέσεις γνωστών καλλιτεχνών και ανθρώπων της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίοι φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο κλείνονταν συμφωνίες με τα καταστήματα τα οποία συνδέονται με αυτό το κύκλωμα, και σύμφωνα με πληροφορίες στο πλαίσιο της έρευνας κατέθεσαν στην αστυνομία μεταξύ άλλων Ισώτης Βολάνης, Κέλλη Κελεκίδου και Αλέκος Ζαζόπουλος, οι οποίοι εργάζονταν σε καταστήματα όπου αφανής ιδιοκτήτης φέρεται να ήταν ο Φίλιππος Καμπούρης. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι ήταν δηλωμένοι και πληρώνονταν από τις εικονικές εταιρείες, ενώ για τα ζητήματα της εργασίας τους συνεννοούνταν με τον Καμπούρη.

Στο μεταξύ, να πούμε ότι χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά η οποία ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι χθες σε χαμηλή βλάστηση στην Δεσκάτη Γρεβενών, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Και με την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, άμεσα κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, της 10ης και της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς επίσης και 6 οχήματα. Και στο έργο των πυροσβεστών από αέρο συνέδραμαν και 2 ελικόπτερα, ενώ κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Δεσκάτης με υδροφόρες. Εντάξει, τέλος, καλό, όλα καλά. Χωρίς ενεργό μέτωπο λοιπόν η φωτιά στην Δεσκάτη. Και πάμε τώρα σε μια τραγωδία, κυρίες και κύριοι, η οποία συνέβη σήμερα τα ξημερώματα στην Λεωφόρο Θηβών, καθώς 2 επιβάτες μιας μηχανής υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγες ώρες μετά την διακομιδή τους στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε στην Θηβών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, απέναντι από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, και υπό συνθήκες οι οποίες παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, η μηχανή εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα οι 2 επιβαίνοντες να εξφεντονιστούν στην άλλη πλευρά του δρόμου και να τραυματιστούν σοβαρά. Πρόκειται για μια γυναίκα περίπου 26 ετών και έναν άντρα περίπου 28, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Τζάνιο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή, και οι 2 τους κατέληξαν λίγη ώρα αργότερα. Λοιπόν, που πάμε τώρα, θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με μουσική. Είπαμε την εκπομπή αυτή θα την κάνουμε όσο πιο χαλαρή γίνεται. Είναι Παρασκευή. Λοιπόν, και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω πως πρέπει να ακούσετε τώρα προσεκτικά όλα αυτά που θα πω, ειδικά όσοι ψάχνετε για νέες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης ή αναζητάτε εργασία.

0: Εντάξει, συντονιστήκατε, μάλιστα. Λοιπόν, τι έχω να σας πω, έχω να σας πω πως το Επιμελητήριο Γρεβενών κάνει μια πολύ ωραία κίνηση. Φέρνει στα Γρεβενά ένα νέο πρόγραμμα για την κατάρτιση ανέργων και την τόνωση της απασχόλησης στην περιοχή μας. Επειδή λοιπόν τέτοιες ευκαιρίες δεν έρχονται κάθε μέρα, σας προσκαλώ μαζί βέβαια με το Επιμελητήριο να παραβρεθείτε στην ενημερωτική ημερίδα που θα γίνει την Πέμπτη, έχουμε μια εβδομάδα ακόμη, 15 του μήνα, στο Δημαρχείο Γρεβενών, ξεκινά στις 6.30 το απόγευμα και εκεί θα μας εξηγήσουν τα πάντα, ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα και τα βήματα για να συμμετέχετε. Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα με ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση που σημαίνει ότι υπάρχουν πόροι για να στηρίξουν τον κόσμο. Σημειώστε το λοιπόν, μιλώ για Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Γρεβενών και να είστε όλοι εκεί.
1: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2026, 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
5: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
6: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
8: Central.
9: Central.
10: Central.
8: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day, all night.
8: Central και
13: φύγαμε.
14: All day,
15: all night.
8: Central στη Γαλατινή.
16: Τα γεγονότα.
17: Η ενημέρωση.
16: Το χιούμορ.
17: Η μουσική.
16: 24 ώρες μαζί σας.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Επιστρέψαμε. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης. Είναι Παρασκευή. Τι ωραία. 9 του μήνα. Την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου, την καληνύχτα μου να στείλουμε σε ολόκληρο τον κόσμο που και σήμερα είναι συνδεδεμένοι μαζί μας και μας διαβάζετε και μας ακούτε. Τιμή μας. Πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ειδήσεις οι οποίες ανέβηκαν μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής. Γρήγορα, γρήγορα, δεν θα σας κουράσω. Είπαμε Παρασκευή, χαλαρή. Θα προλάβουμε να ακούσουμε μια άλλο τραγούδι. Όχι, εντάξει, φτάνει. Δύο τα ακούσαμε όμως. Λοιπόν, πόσο καμήλα θα πάω. Να, έχουμε ανατροπή για τον καιρό. Λένε οι μετεωρολόγοι έρχονται καταιγίδες. Εμείς μια έτσι, πώς το λέγει η μάνα μου συγχωρεμένη, μια πλατσά. Μια πλατσιάρα, πώς το έλεγε μωρέ. Τέλος πάντων, λίγη βροχή, ελάχιστη βροχή. Μια παρτσαλιά, προυτσαλιά, πορτσαλιά, μια τέτοια. Α, το θυμήθηκα, κάπως έτσι λέγεται, ναι. Λοιπόν, τελευταία ευκαιρία γράφουμε για νέους 15 έως 29 ετών. Ήταν για χθες σε μια εκδήλωση που έγινε από την ΔΥΠΑ στα Γρεβένα. Έχουμε προσλήψεις, δύο προσλήψεις στην εφορία αρχαιοτήτων Γρεβενών. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για δύο θέσεις. Μπείτε και δείτε λεπτομέρειες, δεν σας λέω περισσότερα. Έχουμε μπάσκετ την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική του τετάρτου ομίλου. Η ομάδα μας, η ομάδα του Πρωτέα Γρεβενών, ο αγώνας μπάσκετ, υποδέχεται την ομάδα Δόξα Πύρου Άρτας. Λοιπόν, στις 5 το απόγευμα στο κλειστό της πόλης μας πάμε να ενισχύσουμε, να βοηθήσουμε την ομαδάρα μας. Λοιπόν, συνεχίζεται η επιχείρηση καθαριότητας στα Γρεβένα. Χθες ήταν στον Άγιο Κοσμά, σήμερα δεν έχουμε ενημέρωση. Έπρεπε τώρα το πρωί να τα λέμε για να παίρνουν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους, εκτός αν δεν θα κάνουν εργασίες σήμερα. Λοιπόν, δυστυχώς δημοσιεύουμε και κηδείες, φίλες και φίλοι. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μάρθα Ντίνα. Έχει δύο ονόματα, Μάρθα Ντίνα Χάτζη Παρασίδου. Σήμερα η κηδεία στους Αγαλαίους Γρεβενών στη μία το μεσημέρι. Καλό παράδεισο ευχόμαστε και συλληπιτήρια στα τέκνα, στα εγγόνια, στην αδελφή και στους υπόλοιπους συγγενείς. Στο μεταξύ, χθες είχαμε την αποχώρηση, αν θέλετε, της Τίμιας Κάρας του Οσίου Νικάνορα, η οποία έμεινε για 5 μέρες εδώ στα Γρεβένα. Ολοκληρώθηκαν με αυτόν τον τρόπο οι πενθήμερες λατρευτικές εκδηλώσεις για τον Όσιο Νικάνορα. Μπείτε και δείτε και πολλές εικόνες από αυτήν την δράση της Μητρόπολης μας και μπράβο της. Γράφαμε για το υπτάμενο όχημα, τα λέγαμε και χθες από ραδιοφώνου. Στην Ιόνια οδό βρέθηκε κάποιος να οδηγεί με 249 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το ανώτατο όριο ήταν 100. 150 χιλιόμετρα παραπάνω από το όριο, μάλιστα. Αθώοι κατά πλειοψηφία οι δύο ψαράδες για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Χθες ήρθε αυτή η απόφαση. Τέλος στο delivery με μετρητά. Μπείτε και δείτε και έχει ενδιαφέρον πραγματικά τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Και περιλαμβάνει πολλά, παρεμβάσεις έχει για το αγροτικό κτλ. Μπείτε αναλυτικά και δείτε τα. Χειρότερα από κρασί και μπύρα, ποιο αλκοολούχο ποτό επιβαρύνει περισσότερο το σηκώτη, ποιο? Γράφουμε και για το Πεύκο Ελιά Ιδρύ, είναι αυτό που σας λέγαμε στη χθεσινή εκπομπή. Ποια είναι τα καλύτερα ξύλα για το τζάκι και ποια καίγονται γρηγορότερα? Στο μεταξύ δημοσιεύουμε και αγγελίες. Ενοικιάζεται μαγαζί Γωνία, μάλιστα, στην καρδιά της πόλης, σε εξαιρετικό σημείο. Μιλώ για ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται στην κομβική τοποθεσία, στην διασταύρωση των κεντρικών οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αθανασίου Διάκου. Εκεί βρισκόταν μέχρι πρότινο στο κατάστημα αθλητικών Admiral. Και τώρα νοικιάζεται, διαθέτει συνολικό εμβαδό 145 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο κατανέμεται απόλυτα λειτουργικά, καθώς πέρα από το ισογείο περιλαμβάνει επιπλέον ευρύχωρο πατάρι και υπόγειο. Και έχουμε και δύο τηλέφωνα για την. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν σε αυτά τα δύο τηλέφωνα. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε στον Αετό? Δυστυχώς δημοσιεύουμε και κηδείες. Και άλλη κηδεία, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα νεότερης. Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Νασιούλα Γκόλια, 62 ετών, σήμερα η κηδεία της στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Βαρόσι Γρεβενών. Η σωρός της θα βρίσκεται μισή ώρα νωρίτερα στην εκκλησία. Συλληπιτήρια στον σύζυγο, στις αδερφές, στα παιδιά, στα νύψια, στους συγγενούς και σε όλους τους φίλους. Καλό παράδεισο, Ελένη. Έχουμε προγραμματισμένη σήμερα διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Ξεκίνησε. Θα ολοκληρωθεί στις 2 το μεσημέρι. Ξεκίνησε στις 8 σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΔΕ. Λοιπόν, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα οι οικισμοί ελεύθερο Α και ελεύθερο Β, καθώς και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας Zoom Seri. Μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι προγραμματισμένη αυτή η διακοπή για την εκτέλεση, για λόγω εκτέλεσης τεχνικών εργασιών. Άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα: προετοιμάζουν την έλευση Τσίπρα στην Δυτική Μακεδονία, χάραξη νέα στρατηγικής από την Ελλάς στην Κοζάνη. Και εκεί βέβαια να πούμε, μας αφορά, όλα τα κόμματα μας αφορούν, γιατί όχι. Εκεί ήταν συντονιστής για την Δυτική Μακεδονία ο κύριος Χρήστος Μπιάλας, καθώς και στελέχη που απαρτίζουν το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος. Κάναμε μια συνάντηση στην Κοζάνη. Ο Χρήστος Μπιάλας, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα κορυφαίο κεντρικό στέλεχος, μέλος αν θέλετε της Ελλάς. Εκεί ήταν επίσης και ο διευθυντής του γραφείου του γραμματέα της Ελλάς, ο Κωνσταντίνος Μπουλμέτης, μάλιστα. Ήταν ο Μπιάλας πάντως. Και προετοιμάζουν την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στην Δυτική Μακεδονία. Έχουμε πρόσκληση από τα τμήματα βόλεϊ του Γυμναστικού Συλλόγου Γρεβενών για αγιασμό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί, φίλες και φίλοι, αύριο στις 12 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου Γρεβενών. Λοιπόν, και η πρόσκληση απευθύνεται προς όλους τους φίλους, τους φιλάθλους, τους γονείς, τους αθλητές, τις αθλήτριες και τους πολίτες. Αύριο λοιπόν ο Γυμναστικός Σύλλογος Γρεβενών μας προσκαλεί στον αγιασμό των τμήματων βόλεϊ εν ώψη της νέας χρονιάς. Τι άλλο έχουμε στην πρώτη σελίδα? Έχουμε δράση ζωής από το Κέντρο Υγείας Γρεβενών στο έκτο Καστράκι Trial. Ό,τι είναι αυτό, το Καστράκι Trial, που θα γίνει βέβαια στα Γρεβένα, από το Κέντρο Υγείας την Κυριακή, αυτή την Κυριακή μάλιστα, αυτή την Κυριακή 11 του μήνα στις 9:30, τόσο νωρίς το πρωί μάλιστα, στο Καστράκι, και δράση ενημέρωσης για τη δωρεά μυελού των οστών με δυνατότητα εγγραφής των ενδιαφερομένων ως ενδυνάμει δότες μυελού των οστών. Και μπράβο στο Κέντρο Υγείας Γρεβενών. Λοιπόν, ποιο κρέας σας βοηθά να ρίξετε την χοληστερίνη περισσότερο από το κοτόπουλο? Γράφουμε για τον Αρναούτογλου, τον καιρό, έντονες βροχές και καταιγίδες λέει για σήμερα μετά την ζέστη. Μπορείτε να μπαίνετε και να ακούτε ζωντανά τον Star FM 933. Έχουμε μια μηχανή, player, έναν player, μηχανή που παίζει. Στο μεταξύ είχαμε γέφυρες συνεργασίας και επίσκεψη του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός σε αντιπεριφερειάρχη και δήμαρχο Γρεβενών, και εικόνες από αυτήν την συνάντηση. Έχουμε και ανέκδοτο, το οποίο μπήκε βέβαια αργότερα, διότι είχαμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Sky και στον Star FM. Και έρχεται βάουτσερ τώρα για αγορά smartphone, και μπείτε και δείτε ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ. Λοιπόν, με αυτά και με άλλα ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε σε όλους. Τι ωραία, τι καλά, τραλαλά και τραλαλά. Τι άλλο να σας πω, να περάσετε καλό όπου και αν πάτε. Σε λίγο σύνδεση με Sky 100,3 θα προλάβουμε, δεν ξέρω τι προλάβουμε, θα ακούσουμε από εκεί, και αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
1: Οι ΗΠΑ στηρίζουν ξεκάθαρα τα έργα διασυνδεσιμότητας σχετικά με τον κάθετο διάδρομο. Επισήμαινε ότι η Ελλάδα αναβαθμίζει το γεωγραφικό της αποτύπωμα, καθώς καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια αλλά και για άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Ρούμπιο, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων μόνο ωφέλιμη μπορεί να είναι για την πατρίδα μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί μονοδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα γέφυρα στη Μέση Ανατολή και την Ινδία και διατηρεί τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Για τις πιθανές αντιδράσεις της Τουρκίας και το κλίμα στη σχέση των δύο χωρών, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Σχετικά με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και το επικείμενο νομοσχέδιο, υπογράμμισε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρωτοβουλία. Απαντώντας στην κριτική που διατύπωσε για την επίσκεψη Ρούμπιο και την ηλεκτρική διασύνδεση ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Μου κάνει εντύπωση πως ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της χώρας για 4,5 χρόνια και φιλοδοξεί να επανέλθει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Δεν αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, διότι αυτό μπορεί να είναι ενδεχομένως Σαρδάμ, αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δεν γνωρίζει, δεν θέλει να γνωρίζει ή δεν ομολογεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των F-35 και ότι αυτά θα έρθουν ουσιαστικά το 29 και το 30 στη χώρα μας». Στο ερώτημα γιατί δεν προχωρά σε προώρες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μπορεί να τον βόλευε πολιτικά, όμως έρχεται δύσκολος χειμώνας και πρέπει να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση που να στηρίζει την κοινωνία και όχι μια κυβέρνηση που πηγαίνει σε εκλογές επειδή έτσι τη συμφέρει. Θέλω να τελειώσω το έργο μας. Δεν θα δεχόμουν ποτέ να κατέβουν τα μολύβια και να μπούμε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Για το θέμα της αυτοδυναμίας είπε: «Επιμένω, διότι η αυτοδυναμία είναι αυτή που σου επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Αυτή που προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τι θα κάνω εγώ, το δικό μου μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση του άγχους των εκλογών, και να την άξουμε στον αέρα όλη την προσπάθεια την οποία κάναμε. Αν πιστεύετε ότι θα βάλω ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών ότι ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάνετε λάθος», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός, απαντώντας μονολεκτικά «όχι» αν υπάρχει ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Απεγκλωβίστηκε μια 30χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Περίοικοι αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός χώρος που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη Λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα χθες βράδυ, τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν 4 δικύκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Ελευσίνας. Αιματήρη επίθεση με θύμα 32χρονο και δραστές τρεις άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες ανήκουν στο χώρο της ακροδεξιάς, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Οι δράστες προσέγγισαν τον 32χρονο επί της οδού Κωνσταντινούπολεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, έχουν ταυτοποιηθεί οι δύο δράστες και αναζητούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ανήκει στο χώρο της αριστεράς. Οργανωμένο κύκλωμα με παράνομη δράση σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εξάρθρωσε η ΑΔΕ. Σε επιχείρηση στάθμευση αυτοκινήτων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων λαθρέα ποτά, καύσιμα, οχήματα και καπνικά προϊόντα. Συνελήφθησαν 4 άτομα, αναζητούνται 3. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος. Φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολεως 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό.
7: Star FM 933.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ απόψε στις 9 και 4, ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σαν Λαρίνα, κοντά στην Ανατολού Εφές. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center.
9: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
10: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
9: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
11: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
1: Ρου, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη Δυτική, Βόρειο-Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο Βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και η Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
9: Τον πρώτο σταθμό.
7: Star FM 933.
8: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
13: Ο ζωντανός σταθμός.
14: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
15: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
14: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
15: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς.
16: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
17: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
16: Πίτσα Ρωμαίο.
17: Για αυτούς που ξέρουν.
14: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Τα γεγονότα.
18: Η ενημέρωση.
7: Το χιούμορ.
18: Η μουσική.
7: 24 ώρες μαζί σας.
18: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Εδώ είμαστε φίλοι ακροάτρια, εδώ είμαστε φίλοι ακροατή. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, καλώς ήρθες στο μουσικό μας κοκτέιλ. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα θα περιλαμβάνει έτσι την καλύτερη μουσική. Έχουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τι δεν σας έχουμε σήμερα εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Τηλεοπτικά νέα, παράξενες ειδήσεις, ό,τι έτσι χρειάζεται να μαθαίνετε. Εδώ θα το ακούτε μέσα από το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε εδώ καθημερινά με το μουσικό μας κοκτέιλ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα και φυσικά μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο Star FM 933. Εκεί είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο σου και μας απολαμβάνεις. Μπορείς όμως να μας ακούς και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου πληκτρολογώντας star.fm.gr. Τώρα για εσένα που θες να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν και την εφαρμογή του σταθμού μας, μπαίνεις στο Play Store, κάνεις μία αναζήτηση γράφοντας Star FM 93,3, βλέπεις το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζεις την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν και μας ακούς από το tablet, το κινητό σου και την smart τηλεόρασή σου μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Οι εξελίξεις οι τηλεοπτικές είναι πάρα πολλές και θέλω να πάμε γρήγορα στα πρώτα θέματα της εκπομπής, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει επιτέλους με τη Φέη Σκορδά, η οποία θα βρίσκεται στον αντένα, ήδη ετοιμάζει τη νέα της εκπομπή, μόνο που η Φέη Σκορδά πλέον αφήνει το καθημερινό και πάει στο Σαββατοκύριακο. Λίγο πριν το τέλος του καλοκαιριού, τελευταία στιγμή η Φέη Σκορδά και η ομάδα της ενημερώθηκαν από το Μέγκα ότι η πρωινή τους εκπομπή δεν θα συνεχίσει του χρόνου. Μπορεί λοιπόν αυτό να έγινε πάρα πολύ σύντομα, ωστόσο οι τηλεοπτικές προτάσεις που δέχτηκε η Φέη Σκορδά ήταν πάρα πολλές. Τελικά όμως η Φέη Σκορδά επέλεξε να επιστρέψει στον Αντένα. Είναι ένα κανάλι με το οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν για πάρα πολλά χρόνια και η σχέση της παραμένει άψογη με το κανάλι και τη διοίκηση του σταθμού. Έτσι λοιπόν αποφάσισε η Φέη Σκορδά να επιστρέψει στον Αντένα. Βέβαια στο καθημερινό πρόγραμμα θα βρίσκεται ο Γιώργος Λιάγκας. Οπότε η Φέη Σκορδά δέχτηκε την πρόταση που της έκανε ο Αντένα να αναλάβει μία εκπομπή μεσημεριανή στην ζώνη του Σαββατοκύριακου. Μία εκπομπή όμως η οποία θα έχει απέναντί της έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο που δεν είναι άλλος από την Ναταλία Γερμανού, όπου έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πως όποια εκπομπή και αν πήγε να μπει απέναντί της δεν πήγε καλά σε τηλεθέαση και κόπηκε. Έτσι λοιπόν στον Αντένα ετοιμάζουν και στείνουν πυρετοδός την νέα μεσημεριανή εκπομπή του Σαββατοκύριακο που θα παρουσιάζει η Φέη Σκορδά, η οποία θα είναι απέναντι από την Ναταλία Γερμανού μέχρι νομίζω τέλος Σεπτέμβρη, κάπου εκεί θα κάνει πρεμιέρα η Φέη Σκορδά. Θα αργήσει λίγο, ωστόσο θα βγει στο πρόγραμμα του Αντένα κανονικότατα προς το τέλος του Σεπτέμβρη η μεσημεριανή της εκπομπής στη ζώνη του Σαββατοκύριακου και φυσικά περιμένουν και εκεί στον Αντένα να δουν πώς θα τα πάει η Φέη Σκορδά απέναντι από την Ναταλία Γερμανού στον Αλφα, η οποία συνεχίζει κανονικότατα στον Αλφα για ακόμη μια σεζόν με μια μικρή ανανέωση στην ομάδα της. Θα δούμε νέα πρόσωπα στην Ναταλία Γερμανού, θα δούμε όμως και τις σταθερές αξίες, τα πρόσωπα τα οποία θέλει να έχει την πλάτη στην Ναταλία Γερμανού και έχει όλα αυτά τα χρόνια, όπως ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, και φυσικά θα δούμε και νέες ενότητες φέτος στο Καλύτερα Δεν Γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν προς το τέλος του Σεπτέμβρη που θα κάνουν πρεμιέρα και οι δύο αυτές εκπομπές στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Για να δούμε τελικά ποια από τις δύο θα καταφέρει να είναι πρώτη σε τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social media, θα μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Grevena, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο, και εννοείται περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε και να μας στείλετε, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Φύγαμε για αγαπημένα τραγούδια, μένετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: παρέα λοιπόν με τις καλύτερες επιτυχίες. Εδώ συνεχίζουμε δυνατά στον Star FM 933. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούς καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες, με πολλή μουσική, με τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις και τι θα σας έχουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Και εννοείται ότι μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, μέσα από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείτε star.fm.gr. Πάμε να δούμε την πιο στενότερη πόλη του κόσμου, εκεί όπου κάθε εκατοστό χώρου μετράει πραγματικά και κυριολεκτικά. Είναι σαν να έχει ξεπηδήσει από ταινία η συγκεκριμένη πόλη. Είναι η πιο στενή πόλη του κόσμου, όπου τίποτα δεν πάει χαμένο. Πρόκειται λοιπόν για μια πόλη η οποία είναι χτισμένη ανάμεσα σε απότομα βουνά. Είναι η πόλη Γιαντζίν. Είναι η στενότερη πόλη του κόσμου. Εκεί κάθε εκατοστό χώρου πραγματικά είναι πολύτιμο. Είναι μια πόλη στην Κίνα η οποία δεν έχει που να απλωθεί. Είναι σε μια επαρχία νοτιοδυτικά της Κίνας. Είναι γνωστή ως η στενότερη πόλη του κόσμου. Βρίσκεται ανάμεσα σε μια στενή κοιλάδα η οποία είναι μέσα σε απότομα βουνά και έναν ποταμό, ο οποίος διασχίζει το κέντρο της πόλης. Το πλάτος της πόλης, εδώ ακούστε, το πλάτος της πόλης δεν ξεπερνά τα 30 μέτρα. Δηλαδή το πλάτος της πόλης, φανταστείτε τώρα μια πόλη η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 30 μέτρα, πόσο στενή είναι. Ενώ το μέγιστο πλάτος σε ορισμένα σημεία που μπορεί να φτάσει και τα 200 μέτρα. Τα κτίρια είναι στην ουσία το ένα δίπλα στο άλλο, δεν μπορεί να είναι το ένα πίσω από το άλλο, ανάμεσα στα βουνά και τον ποταμό που υπάρχει. Είναι η πιο στενή πόλη που υπάρχει στον κόσμο. Τα κτίρια είναι χτισμένα σε ψηλούς πυλώνες ώστε να προστατεύονται από πλημμύρες, καθώς στη συγκεκριμένη περιοχή σημειώνονται πολύ ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις και επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα. Ωστόσο η πόλη Γιαντζίν έχει πληθυσμό, εδώ ακούστε, 450.000 κατοίκους. Μιλάμε για τεράστια πόλη. Μπορεί να μην έχει πλάτος η συγκεκριμένη πόλη, έχει ωστόσο μήκος και μπορεί να μην έχει έτσι ιδιαίτερα τοπία, κάποια εντυπωσιακή έτσι τοποθεσία ή κάποια αξιοθέατα. Ωστόσο, επειδή είναι η πιο στενή πόλη του κόσμου, έχει πάρα πολλούς επισκέπτες οι οποίοι πηγαίνουν, φωτογραφίζονται και παρακολουθούν μια πόλη η οποία δεν έχει καθόλου πλάτος στην ουσία, καθώς δεν υπάρχει χώρος για να απλωθούν οι πολυκατοικίες, αλλά βλέπει πολυκατοικίες οι οποίες είναι κατά μήκος ανάμεσα στον ποταμό και πάνω στα βουνά. Είναι μια ξεχωριστή πόλη, δεν τη λες όμορφη την πόλη αυτή, τη λες όμως σίγουρα κάτι ιδιαίτερο. Αν θέλετε μπορείτε να το γκουγκλάρετε και να τη δείτε και εσείς, την πιο στενή πόλη του κόσμου. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά κεντρίζει έτσι το ενδιαφέρον και υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες οι οποίοι πηγαίνουν από διάφορα μέρη για να δουν την πιο στενή πόλη του κόσμου αυτή, η οποία υπάρχει στην Κίνα. Πού αλλού θα υπήρχε? Πάντως μπράβο τους, μιλάμε για την πιο στενή πόλη του κόσμου και πάλι ακόμη και εκεί ο πληθυσμός της είναι 450.000 κατοίκους, δηλαδή εντάξει, δεν παίζεται αυτό το πράγμα. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα, εδώ δυνατά στο μουσικό μας κοκτέιλ. Και όταν λέμε καλύτερα, εντάξει, μιλάμε και για την καλύτερη, την πιο λαχταριστή, την πιο ζουμπουρλούδικη πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 2462023900. Και το λέω αυτό γιατί μόλις νιώθεις έτσι το στομάχι σου να γουργουρίζει, θες να απολαύσεις κάτι γευστικό, πίτσα Ρωμαίο θες. Καλείς το 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ και η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σου. Άπαιχτη. Με ολόφρες και ζύμη καθημερινά. Με τα καλύτερα υλικά. Με την λαχταριστή αυτή πίτσα η οποία έχει πάνω πατάτες και μπόλικο κασέρι. Το μοναδικό πενιρλί που έχει Ρωμαίο, το club sandwich, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα και εννοείται να ολοκληρώσεις το γεύμα σου με την μοναδική σοκολατόπιτα της Ρωμαίο. 2462023900 καλείς για να την απολαύσεις και αν πάρεις δύο πίτσες παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά, μοναδικά και γευστικά από την Πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγα λεπτά. Και πάλι εδώ επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
7: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
8: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
9: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
10: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
11: Frictoria.com Data Center Services.
13: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
11: Frictoria Data Center Services.
14: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Frictoria.com Data Center Services.
14: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
11: www.frictoria.com.
15: Τα γεγονότα.
16: Η ενημέρωση.
15: Το χιούμορ.
16: Η μουσική.
15: 24 ώρες μαζί σας.
16: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: φυσικά, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εμείς εδώ είμαστε στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού και σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, πριν να περάσω στο επόμενο τραγούδι, θα περάσουμε να δούμε τα πάντα για τη νέα δυνατή έτσι κωμωδία που θα απολαύσουμε στο Μέγκα. Πρόκειται λοιπόν για την σειρά «Η Νταντά της Γειτονιάς», όπου θα βρίσκεται στο νέο πρόγραμμα του Μέγκα. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία και δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά αυτή. Μιλάμε φυσικά για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, ο οποίος νομίζω ότι έχει να πρωταγωνιστήσει σε κωμωδία από το «Καφέ της Χαράς», μιας και εκεί έκανε τον ρόλο του Φατσέα. Στην πορεία τον είχαμε δει έτσι σε πιο δραματικές σειρές. Ο ταλαντούχος ηθοποιός την χρονιά αυτή θα βρίσκεται στο Μέγκα σε μια σύγχρονη ιστορία γεμάτη χιούμορ και ζεστασιά, η οποία θα υπενθυμίσει ότι ποτέ δεν είναι αργά να γνωρίσεις αυτόν ο οποίος θα σε οδηγήσει εκεί όπου ανήκεις. Η Νταντά της Γειτονιάς λοιπόν είναι μια σειρά η οποία εξελίσσεται στις πολύχρωμες γειτονιές του Περιστερίου. Εκεί λοιπόν θα ξεκινήσει η κοινή πορεία δύο ανθρώπων και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης θα είναι ένας συνταξιούχος δάσκαλος ο οποίος έχει χάσει τη γυναίκα του. Και από τότε έτσι που έχει χάσει την γυναίκα του έχει βαλτώσει στη μοναξιά και τη ρουτίνα. Λίγα χιλιόμετρα όμως πιο μακριά θα βρίσκεται μια έτσι νεαρή η οποία πασχίζει να μεγαλώσει μόνη της τα δυο παιδιά της και εντελώς τυχαία και ξαφνικά ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης κάπου θα γίνει ένα μπέρδεμα με κάτι χαρτιά και θα αναλάβει να είναι η Νταντά στο συγκεκριμένο σπίτι. Έτσι λοιπόν σίγουρα θα δούμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές και με πολύ γέλιο αλλά και με πάρα πολλά μηνύματα. Αυτή είναι η νέα σειρά η οποία θα πρωταγωνιστήσει στο πρόγραμμα του Μέγκα και έρχεται μέσα στον Οκτώβρη στο ανανεωμένο πρόγραμμα του Μέγκα. Τώρα, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, θα σας πάω στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System. Στο System, όπου θέλω λίγο την προσοχή σας, σε εσάς αγαπητοί γονείς, για εσάς που θέλετε το παιδάκι σας να ξεκινήσει τα αγγλικά του, θέλετε να βάλετε το παιδάκι σας στα σωστά θεμέλια εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, να μάθει σωστά τα αγγλικά του. Θέλετε το παιδάκι σας να πάρει το πτυχίο του στα αγγλικά γρήγορα αλλά και σωστά, σε ολιγομελή τμήματα, αμποέμπειρο διδακτικό προσωπικό και με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο System και στην Kelly Blandu και φυσικά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu θα βρείτε επίσης πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια και φυσικά μπορείτε να απευθυνθείτε τώρα στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System διότι οι εγγραφές άρχισαν, πραγματοποιούνται καθημερινά. Καθημερινά λοιπόν μπορείτε να κάνετε τις εγγραφές για το παιδάκι σας στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu, Κωνσταντινουπόλεως 4 στον πρώτο όροφο 2462084333. Καλείτε για να μάθετε περισσότερα. Για εσάς λοιπόν που θέλετε το παιδάκι σας να μάθει σωστά τα αγγλικά του, System θέλετε και Kelly Blandu, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, πραγματοποιούνται καθημερινά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu. Εμείς σας το προτείνουμε, μπορείτε να καλέσετε το 2462084333, να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών την Kelly Blandu και η επιλογή μετά είναι δική σας. Σε πολύ λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu. Εμείς αμέσως τώρα φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι. Μένετε εδώ στην παρέα μας. Δεν πάτε πουθενά και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Η μη επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Δυνατά πάντοτε εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, Star FM 933 και www.starpavlafm.gr για να μας ακούσουμε μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει παρέτσα και σήμερα με το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, καθημερινά είμαστε κοντά σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί, λίγα λεπτά μετά τις

0: Star FM 933, εδώ δυνατά μας απολαμβάνεις φίλε Κροάτρια και φίλε Κροατή κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, παρέα τα λέμε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ και εννοείται ότι μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι σε Ελλάδα και εξωτερικό, πληκτρολογείς star.fm.gr. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή και σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία παράξενη είδηση, καθώς θα δούμε για μια νεαρή μητέρα η οποία γέννησε κοριτσάκι το οποίο ζύγιζε 6 ολόκληρα κιλά. Πρόκειται λοιπόν για μια νεαρή μητέρα από την Αλαμπάμα των ΗΠΑ, όπου γέννησε ένα μωρό με μέγεθος και βάρος διπλάσιο από ένα νεογέννητο. Η μικρούρα λοιπόν Πάρης, η οποία γεννήθηκε με κεσαρική και οι γιατροί φυσικά όταν την αντίκρισαν αναφώνησαν ένα «Ω Θεέ μου», καθώς το νεογέννητο μωρό ζύγιζε 6 κιλά και 113 γραμμάρια, προκαλώντας ενθουσιασμό και στην μητέρα αλλά και στους γιατρούς. Να πούμε ότι το μωράκι γεννήθηκε με βάρος σχεδόν διπλάσιο από ένα μωρό το οποίο συνήθως όταν γεννιέται είναι γύρω στα 3-3 κιλά και κάτι, και φυσικά το μωρό εκτός από το βάρος του που ήταν 6 κιλά και 113 γραμμάρια ήταν και αρκετά ψηλό. Φανταστείτε ότι ενώ είναι νεογέννητο φοράει ρουχαλάκια για ένα μωρό 6 μηνών. Η μικρούλα λοιπόν Πάρης, η οποία γεννήθηκε όπως είπαμε στις ΗΠΑ, έγινε πάρα πολύ διάσημη στην κλινική. Βέβαια να πούμε ότι το μεγαλύτερο ρεκόρ, το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για το βαρύτερο μωρό στον κόσμο, είχε καταγραφεί πριν από πάρα πολλά χρόνια στην Ιταλία το 1955, πολλά χρόνια πίσω τώρα, όπου το μεγαλύτερο μωρό το οποίο έχει γεννηθεί στον κόσμο ζύγιζε 22 κιλά. Μιλάμε για απίστευτο ρεκόρ Guinness. Κι όμως το μεγαλύτερο μωρό που έχει γεννηθεί στον κόσμο, το βαρύτερο μωρό κιόλας συγκεκριμένο που έχει καταγραφεί και έχει μπει και στα ρεκόρ Guinness, ήταν το 1955 στην Ιταλία, ζυγίζοντας 22 κιλά. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Εδώ παρέιτσα στον Star FM 933. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Πριν σας αποχαιρετήσω, θα σας πάρω στη λαχταριστή, τη μοναδική, την πίτσα Ρωμαίο, που καθημερινά χρησιμοποιούνται τα καλύτερα υλικά και παρασκευάζεται ολόφρεσκη ζύμη για την δική σας απόλαυση. Γιατί η πίτσα Ρωμαίο είναι η πιο λαχταριστή πίτσα. Είναι η πίτσα η οποία αν σου μείνουν 1-2 κομμάτια και τα βάλεις στο ψυγείο, τα βγάλεις την επόμενη μέρα, τα ζεστάνεις είτε στο air fryer είτε στην κουζίνα σου 2-3 λεπτάκια και τα απολαύσεις, είναι λες και παρήγγειλες την πίτσα εκείνη τη στιγμή. Λαχταριστή, λαχταριστή, πάντα η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900. Αν πάρεις 2 πίτσες θα πάρεις και το δωράκι σου από τη Ρωμαίο. Εννοείται θα απολαύσεις τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα από τη Ρωμαίο, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει, το πενιρλί που κάνει η Ρωμαίο και την λαχταριστή αυτή πίτσα η οποία έχει πάνω φουλ πατάτες, τηγανητές και κασέρι και είναι άπεχτη. 23900 καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Τώρα κλείνοντας θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο! Star.
5: FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24-620-22-539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
2: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
3: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
5: Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com
8: Central.
9: Central.
10: Central.
8: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
11: La gente está muy loca.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
11: All day, all night.
8: Central και
12: φύγαμε.
11: All day, all night. All night, all night.
8: Central στη Γαλατινή.
13: Τα γεγονότα,
14: η ενημέρωση,
13: το χιούμορ,
14: η μουσική,
13: 24 ώρες μαζί σας.
14: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η, 15 Οκτωβρίου 2026, 6.30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Πειραιώς Σταδίου και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτο ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επανέλαβε ακόμα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμα ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, γιατί όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Ανέφερε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Απεγκλωβίστηκε 30χρονη, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Περίοικοι αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θιβών όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Νωρίτερα χθες βράδυ, τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν τέσσερα δικύκλα συγκρούστηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου μετά τα διόδια της Ελευσίνας. Δύο τραυματίες και ζημιά σε 10 αυτοκίνητα είναι ο απολογισμός τροχαίου στον πύργο. Όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένος ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία. Προσέκρουσε διαδοχικά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ στη συνέχεια συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος ενδέχεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος εξαιτίας πιθανού παθολογικού προβλήματος. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία τα δύο άτομα που τραυμάτισαν χθες με μαχαίρι 32χρονο στην Ελευσίνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο. Ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί στο παρελθόν για παραβάσεις περί όπλων και περί ναρκωτικών. Ο τραυματίας, σύμφωνα με δήλωσή του, ανήκει στον αριστερό χώρο. Στα δύο έτη από 2,5 διαμορφώνεται η μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό, σύμφωνα με νέα απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Έτσι, οι βρεφικοί σταθμοί φιλοξενούν παιδιά από 2 μηνών ως 2 ετών και οι παιδικοί από 2 ετών ως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Παράλληλα, στην Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι μονάδες μπορούν πλέον να εγγράφουν παιδιά ως 15% πάνω από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, από 10% που ισχύει μέχρι σήμερα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην αυξημένη ζήτηση για θέσεις. Ακούσαμε τις ανάγκες των γονέων και των φορέων, δήλωσε η Υπουργός Δόνα Μιχαηλίδου. Σήμερα αναμένεται η καταβολή της συμπληρωματικής πληρωμής επιδόματος παιδιού.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9 και 4 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίγκα για την τέταρτη αγωνιστική στις Άνελ Αρίνα κοντά στην Ανατολού Εφές. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 92-74 της Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center.
15: Πάμε σε γραμμή, ναι.
16: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
15: Πολλά γκολ.
16: Γκολ. Στο βολέι.
15: Ποιο βολέι?
16: Ποιο ματς?
15: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
16: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
15: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, καθώς και στις Σποράδες, και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
21: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
20: Και για μέσα στο σπίτι?
21: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
22: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
23: Τι κάνεις?
24: Καλά, με χαρά.
23: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
25: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνουν.
26: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
27: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
28: Εμείς έχουμε όραμα.
29: Οπα!
30: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταίες δεκαετίες.
31: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
32: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
33: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
34: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκη.
35: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στον Ιάννη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θα ξεκινήσει με τον Πρωθυπουργό μας. Ήρθε ο Πρωθυπουργός μας εδώ στο Sky 8 η ώρα το πρωί. Από τα χαράματα, 8 η ώρα το πρωί. Δεν βοήθησε πολύ την εκπομπή, μπορώ να πω. Έτσι, περίμενα λίγο περισσότερα. Ήθελα κάτι παραπάνω από τον Κυριάκο. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Βρήκα ένα-δυο πράγματα. Παραδείγματος χάρη, αυτό που είπε για τη διαφθορά μου άρεσε.
1: Έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
2: Αλλά όχι διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που βάζω συνέχεια
1: θέματα. Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτ, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτι εντατικής, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
0: Μην ανησυχεί ο Πρωθυπουργός, όλο και κάπου χρειάζεται παρέμβαση, ακόμα και εκεί που δεν σηκώνει παρέμβαση, σηκώνει παρέμβαση, αλλά απλώς εκεί που πριν μπορούσε κάποιος να παρέμβει για 100, τώρα μπορεί να παρέμβει για 10 ή για 5. Αλλά θέλω να πω, στην ίδια χώρα ζούμε, έτσι, δεν είμαστε σε άλλη χώρα, δεν είμαστε από άλλο πλανήτη. Λέμε, πω, τι λες ρε παιδί μου, πια δεν σηκώνει παρεμβάσεις πουθενά. Όχι, σηκώνει σε πάρα πολλά, σε πολλά, πάνω κάτω σε όλα όσα σήκωνε, παιδιά. Απλώς δεν είναι τόσο εύκολο πια, είναι λίγο πιο περιορισμένο, δηλαδή το θέατρο έχει λιγότερες θέσεις, έχει μόνο VIP. Και όσο για τη διαφθορά, εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι.
2: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται τουλάχιστον στο δημόσιο αν δεν δώσεις μίζα.
1: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιος το λέει αυτό, όποιος το λέει αυτό, να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων. Αλλά ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς. Όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν.
0: Δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν. Φυσικά και δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι. Το θέμα είναι ότι είναι πολλοί. Ίσως δεν το καταλαβαίνει αυτό ο Πρωθυπουργός. Το εξηγώ εγώ, γιατί το λένε πολλοί και για τις αστυνομίες και για τα άλλα. Δεν είναι όλοι. Φυσικά δεν είναι όλοι. Πουθενά δεν είναι όλοι τίποτα. Το πρόβλημα είναι αν είναι πολλοί αυτοί που. Αν είναι αρκετοί μάλλον αυτοί που είναι διεφθαρμένοι. Γιατί και 10 στους 100 να είναι διεφθαρμένοι. Για εκλογές το ποσοστό δεν είναι πολύ καλό. Για διαφθορά στο δημόσιο ένα 10% είναι τεράστιο. Είναι, τεινάζει τα πάντα στον αέρα. Και το θέμα λοιπόν δεν είναι αν είναι όλοι, που ποτέ δεν είναι, είναι αν είναι αρκετοί, και το πιο σημαντικό ακόμα, αν αυτοί που είναι μπαγλαρώνονται. Και 5% να είναι διεφθαρμένοι, πολλοί είναι. Και 3% πάρα πολλοί ανδρούν ελεύθερα. Πανεπιστήμιο.
2: Εχθές την Πάτρα, προχθές, κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις τέσσερις κυρίες που είναι οι συνεργάτηρες στο γραφείο, τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστραφές στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
1: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή όμως.
0: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστραφή, οπότε αν γίνεται μέσα της, δεν έχει σημασία. Αν μπορεί ο κάθε τραμπούκος να μπει να επιτεθεί σε έναν Πρίτανη, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι όμως εξωστρεφή. Είναι. Οπότε αυτό είναι που μετράει στην τελική. Άμα τις φάει και κανένας Πρίτανης, τι να κάνουμε. Γι' αυτό είναι οι Πρίτανες, για να τις τρώνε. Από τους συντρόφους, όχι γενικώς. Επιτρέπεται όλοι να σηκώνουμε χέρια. Οι σύντροφοι, εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι, πώς να το πούμε, το δεχόμαστε. Αλλά είναι εξωστρεφή.
1: Αυτά τελειώσαν. Και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια, εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω κλωτσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία, η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών.
0: Αφού σε έχει αφήσει να τα σπάσεις, να πλακώσεις το ξύλο όποιον θέλεις, και μετά, αφού σε πετάξει έξω, θα σε αφήσει να κυκλοφορείς ελεύθερος για να το ξανακάνεις. Να πούμε στον Πρωθυπουργό ότι σε κάποια πράγματα το λιγότερο κακά από πριν δεν είναι καλά. Το πλακώνουν λιγότερο στο ξύλο τώρα στα πανεπιστήμια από ό,τι πριν από 10 χρόνια δεν είναι ανεκτό, δεν είναι καν καλό. Καλό είναι δεν μπλακώνουν καθόλου στο ξύλο στα πανεπιστήμια, δεν υπάρχουν τραμπούκι στα πανεπιστήμια και αν κάποιος πάει να τραμπουκίσει, εξαφανίζεται από το πανεπιστήμιο. Πάει να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του, αλλά όχι να σπουδάζει στο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το καλό. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Θα μου πείτε και τα ιδιωτικά, τι θα γίνουν, κλέφτες θα γίνουν. Λέω ρε παιδί μου, σωστό είναι και αυτό, γιατί πρέπει να τα βλέπουμε σφαιρικά τα πράγματα. Και στο κάτω-κάτω, και τι θα απογίνουν και αυτοί οι άνθρωποι.

Εν τω μεταξύ, αν ένα πτυχίο το πάρει άνθρωπος που μιλάει έτσι, αυτόματα το πτυχίο έχει μηδενική αξία. Λες, τι πτυχίο είναι αυτό που μπορεί να το πάρει κι αυτός? Πρέπει να τι έχεις αυτό το πτυχίο που έχει κι αυτό, άρα δεν έχει μεγάλη αξία το πτυχίο σου.

0: Ο Ευαγγέλιος ότι ο Αλέξης παραδέχεται ότι είναι ανόητος, έχει κάποια σχέση με το καλώδιο ηλεκτροδότησης. Είπε ότι είναι τηλεπικοινωνιών. Γεια σου, ρε Ευαγγέλιε, πού ήσουν χθες, δεν ήσουν στο μάθημα, ε? Γιατί αν ήσουν χθες στο μάθημα, δεν θα μας το ανακοίνωνε σήμερα ότι είπε το καλώδιο ηλεκτροδότησης ότι είναι τηλεπικοινωνιών. Γιατί, παιδιά, αυτό νόμιζε. Είναι αυτό που λέμε σκράπας. Πρέπει να το δεχτούμε για τον Αλέξη, μας το είχαμε καταλάβει από το πρώτο λεπτό που τον είδαμε. Δεν είναι άνθρωπος που μεγαλώνει σε μεσοαστικό περιβάλλον, μικρομεσοαστικό περιβάλλον, όχι πολύ μικροαστικό, όχι μεγαλοαστικό, αλλά σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχει ευκολία στη μόρφωση. Και δεν μπορεί να βάλει πέντε λέξεις αγγλικά στη σειρά, αυτός είναι σκράπας. Και το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία. Και πασαλιματίας, τεμπέλης δηλαδή. Έτσι τώρα και με το καλώδιο, το ξεφύλιζε εκεί αυτά που θα του δώσανε. Καλώδιο είναι. Καλώδιο, τι θα κάνει, τηλεπικοινωνίες θα κάνει. Καλώδιο. Γιατί θα σκέφτηκε, επειδή είναι και μηχανικός, τώρα ηλεκτρισμός δεν μπορεί να είναι κάτω από το νερό, ηλεκτρικό ρεύμα δεν γίνεται. Θα πάμε ηλεκτροπληξία όλοι, τα ψάρια. Οπότε δεν είναι ηλεκτρισμός, θα είναι τηλεπικοινωνιών. Σκράπας, αλλά γι' αυτό τον αγαπάμε. Το ναι, ξενοφόντα, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο Google ή σε όποιο άλλο browser χρησιμοποιούμε και πατάμε κυβέρνηση. .gr. Enter. Τακ. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τι πως γίνεται, κάποιος αγόρασε το domain κυβέρνηση.gr, το πήρε, ούτε μπορεί να μην το αγόραζε καν, και έβαλε αυτό. Θα μπορούσε και καλύτερα βέβαια, αλλά και αυτό καλό είναι. Πιγκουίνος δηλαδή κάθεσε στην καρέκλα που κάθισε και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η καρέκλα. Όχι. Ω, εκεί είναι. Α, και άμα κάθισε μόνο καλά είναι. Άμα. Τέλος πάντων, προχωράμε παρακάτω, παιδιά, να πούμε, για να πάμε και στα σοβαρά. Ένας άνθρωπος στεναχωρήθηκε πάρα πολύ χτες και προχτές. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί τον κοροϊδεύανε. Τον βρήκανε όπως τον βρήκανε και τον αρχίσανε στο δούλεμα. Έναν, εντάξει, δεν θα φτάσω να πω ότι είναι σοβαρός άνθρωπος, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας άνθρωπος που πληγώθηκε. Υπέστη, πώς να το πούμε, σατυρικό bullying από όλους, γενικά όλο όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασχολούνται με το να τον έχουν, να τον πάρουν στο ψηλό και να τον κοροϊδεύουν. Και ο άνθρωπος θέλει να τα πει. Γεια σου Άρη μου, πες τα.
1: Ξέρω τι σκέφτεστε. Ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι.
0: Όχι, δεν θα μιλήσουμε για το μαλλί. Βέβαια, Άρη είναι ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος. Όπως καταλαβαίνετε, που στεναχωρήθηκε πάρα πολύ που τον δουλέψανε για την εικόνα που παρουσίαζε. Αν και ήταν αρκετά αστεία, πρέπει να πούμε. Άρη μου, γιατί το λες αυτό? Σε βλέπω συμφιλιασμένο λίγο, στεναχωρημένο κάπως. Δηλαδή, είναι επειδή σε έχουν πάρει όλοι στο ψηλό?
1: Γιατί από ό,τι κατάλαβα, ναι, από τη χθεσινή μου συνέντευξη, ναι, στο Sky, ναι, αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός για το οποίο ασχολήθησαν όλα τα τρολάκια του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ναι, τώρα Άρη, δεν ξέρω πώς να σου το πω πλαγίως, οπότε θα σου το πω ευθέως. Ρε Άρη, τι να συζητήσουν από σένα? Δηλαδή θέλω να πω, εξαρτάται και ποιος μιλάει. Μιλούσε κανένας που να πεις η γνώμη του μετράει, θα ασχολούμαστε με τη γνώμη του. Με σένα ρε Άρη, μόνο με το μαλλί μπορεί να ασχοληθεί κανείς. Θέλω να πω, είναι αυτό που λένε, δεν έχει σημασία τόσο τι λες, όσο το πόσο πλάκα μπορούμε να κάνουμε με σένα.
1: Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look και έχουν δίκιο. Γιατί εγώ, ναι, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, ναι, δεν αλλάζω απόψεις.
0: Όχι, πάντα Σιριζέος ήσουν. Με τον Καραμαλή μαζί. Μετά κάτι είχες πει για το κάλεσμα του Τσίπρα. Αυτό δεν το λέω ειρωνικά. Όντως, από τον Καραμαλή στο Τσίπρα μπορείς να πας. Είναι η πιο κοντινή, είναι κάπως πιο κοντινή πόλη. Εν πάση περιπτώσει, Άρη μου, να σου πω κάτι. Τώρα, επειδή σε ακούω στεναχωρημένο πάρα πολύ με το δούλεμα. Είσαι κούκλος, ρε. Είσαι, πώς να το πούμε. Σε βλέπουμε και λέμε αυτού σου να μην σε ματιάσουμε. Μην τα παίρνεις όλα δηλαδή. Και θέλω να πω, και επειδή είσαι και επικοινωνιολόγος, όπως λες τώρα, ποιος ξέρει, θα έπρεπε να ξέρεις ότι η εικόνα όταν επισκιάζει τα πάντα, δηλαδή αν σκάσει κάποιος με κόκκινη μύτη και ξανθιά περούκα, ό,τι και να πει, με αυτό θα ασχολούνται. Έτσι, αν σκάσει κάποιος έτσι με την εικόνα αυτή, ό,τι και να πει, με την εικόνα θα ασχολούνται πολύ περισσότερο αν είναι κάποιος που δεν έχει και μεγάλη σημασία η γνώμη του.
1: Γιατί βλέπω ότι τα τρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη, επειδή δεν έχουν ναι. με τι άλλο να ασχοληθούν,
0: ναι.
1: κοιτάνε να ασχοληθούν με το αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όταν ήμουν μικρός. Γενικώς με πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία και περιεχόμενο.
0: Ρε Άρη, θα σου το εξηγήσω, θα σου το πω, δεν το καταλαβαίνει. Εσύ δεν έχεις ουσία και περιεχόμενο, οπότε οι άνθρωποι ασχολούνται με την εμφάνισή σου. Δεν είναι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, είναι εσύ είσαι, όταν λέω γιατί είναι φοβερή η εμφάνισή σου, με δέος σε κοιτάμε κάθε φορά, από τότε που ανέβηκε στο κατάρτι πάνω στο κότερο εκεί, στο ιστιοπλοϊκό, τι ήταν αυτό, και ανέβηκε στο κατάρτι, από τότε λέμε ο άνθρωπος αυτός είναι για να τον κοιτάς. Δεν πολύ είναι για να τον ακούς, αλλά είναι για να τον κοιτάς. Και εσύ τώρα από ό,τι καταλαβαίνω το συνεχίζεις. Πάλι λες πως ήταν τέτοιες μπούκλες όταν ήσουν ένα παιδί και τέτοια.
1: Γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να σχολιάζεις ένα χτένισμα
0: ναι.
1: παρά να ασχολείσαι με απόψεις και να βρίσκεις επιχειρήματα.
0: Ναι, καμιά φορά δεν χρειάζεται. Είναι, ξαναλέω, εξαρτάται ποιος μιλάει, αλλά εσύ γιατί λες ότι το κάνουν, Άρη μου, αυτό? Σε φοβούνται, φοβούνται τις απόψεις σου?
1: Η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη ναι. για να μιλάμε σοβαρά.
0: Με αλίμονο.
1: Έχει να κάνει ναι. με τη διαχείριση του εγκλήματος των τεμπών. Έχει να κάνει με το μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος που ασχολείται το ειδικό δικαστήριο.
0: Κυρία Κωνσταντοπούλου, εσείς, τι μιμήσετε τη φωνή του Άρη του Σπηλιωτόπουλου?
1: Ναι, βέβαια. Αν αυτό είναι δύσκολο για να ασχοληθούν τα τρολάκια και τους είναι πιο εύκολο να ασχοληθούν με το μαλλί ή το μουστάκι μου, τότε τους καταλαβαίνω
0: ναι.
1: και τους αφήνω σε αυτήν την επιλογή.
0: Κοίτα, Άρη μου, για να πούμε, έχει πολύ πιο ενδιαφέρον το μαλλί και το μουστάκι σου από οτιδήποτε λες. Έχει να πει κάτι άλλο ο κύριος Άρης?
2: Πράγματι, είναι έρημο καρδία.
0: Όχι, όχι. Όχι αυτό, αυτό είναι τώρα θα αποδείξω, γιατί αυτά τα είπε για τα τρολάκια. Εγώ από χτες έχω παίξει, εντάξει γέλασα με, με την εικόνα, αλίμονο, άνθρωπος είμαι. Αλλά ανέδειξα τον λόγο του Άρη του Σπηλιωτόπουλου και θα το κάνω για άλλη μια φορά τώρα, γιατί τον βλέπω έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ, παιδιά. Είναι πάρα πολύ πληγωμένος που τον έχετε πάρει στο ψηλό. Και θα αναδείξω τον λόγο του, που στην ουσία τι είναι, λόγος στήριξης ή τέλος πάντων διαφημίζει με τον τρόπο του Άρης ο Σπηλιωτόπουλος στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν ξέρω ποια ήταν η πρόθεσή του ως επικοινωνιολόγου, αλλά αυτά που λέει είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να πει κανείς για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε η παράταξη του Μεσαίου Χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ουφ, είναι τρομερά ανακουφιστικό, γιατί όλοι θυμόμαστε που κατέληξε η φιλολαϊκή Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή σε μια τεράστια χρεοκοπία. Έτσι το θυμόμαστε. Ήταν αυτή η φιλολαϊκή την οποία περιγράφει ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος που οδήγησε στη χρεοκοπία και στο τίναγμα της χώρας στον αέρα. Οπότε μόνο καλό μπορούμε να το εκλάβουμε, ως καλό μπορούμε να το εκλάβουμε, το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με την κυβέρνηση του Καραμαλή. Τώρα εντάξει, τα ελληνικά του δεν είναι πάρα πολύ καλά, έτσι, ο άνθρωπος υπουργός παιδείας ήταν, δεν είναι υποχρεωμένος να μπορεί να μιλήσει και σωστά. Κάτι εκεί μπερδεύεται, το σαφές, το σαφές, είναι λίγο... Αλλά τον είχε διαλέξει ο Κωνσταντίνος ο εργατικός για υπουργό παιδείας. Αργότερα κατάλαβα ότι είναι καλύτερος ως υπουργός του τουρισμού. Παρακαλώ, θέλει κάποιος να φωνάξει κάτι?

0: Πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη, πάμε σε διαφημίσεις τις οποίες ξεκινάω εγώ για να σας πω ότι σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος στο ίδιο σπίτι να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος τέταρτος να μιλάει στο τηλέφωνο. Και όλα αυτά μπορούν να το κάνουν με το ΔΕΗ Fiber χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων μετά και πάλι μαζί.
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ. Το οποίο ξελίξει.
2: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
3: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
4: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οργάνωση The Press. Να δω.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους θα το κάνουμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στο Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε αναφερόμενο στο ενδεχόμενο ανατιμήσεων στην αγορά. Προανέγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ξεκαθάρισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου αν η παράταξη στις εκλογές πέσει το 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Μια γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο με εγκάβματα μετά από έκρηξη σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24 έχασαν τη ζωή τους όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα χθες βράδυ στη Λεωφόρο Θηβών. Στα 2 έτη από 2,5 διαμορφώνεται η μετάβαση από το βρεφικό στον παιδικό σταθμό, τόνισε αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Παράλληλα στην Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι μονάδες μπορούν πλέον να εγγράφουν παιδιά ως και 15% πάνω από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους από 10% που ισχύει μέχρι σήμερα. Τουλάχιστον 205 λοδαποί περισυνελέγησαν από 4 λέμβους από χθες τα ξημερώματα μέχρι σήμερα το πρωί νότια της Κρήτης, σύμφωνα με το λιμενικό. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
11: Σα Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, με χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
14: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
15: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
16: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
17: Εμείς έχουμε όραμα.
18: Όπα!
19: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
20: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
21: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
22: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
23: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
24: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
25: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να Είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Μουλαρίνος στο μικρόφωνο. Πιγκουίνος λέει: φαντάζεσαι οπαδοί στα γήπεδα να φώναζαν τα συνθήματα όπως οι κομμουνιστές στις πορείες? Τίποτα! Τίποτα! Είσαι στο είναι ένα χώρο.
20: Καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
21: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
22: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
23: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
24: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αμνόητος.
25: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ότι Να Είναι. Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Μουλαρίνος στο μικρόφωνο. Πιγκουίνος λέει: φαντάζεσαι οπαδοί στα γήπεδα να φώναζαν τα συνθήματα όπως οι κομμουνιστές στις πορείες?
24: Τίποτα! Τίποτα! Είσαι στο μυαλό.

Πιγκουίνος λέει, φαντάζεσαι ο παδί στα γήπεδα να φώναζαν τα συνθήματα όπως οι κομμουνιστές στις πορείες. Τίποτα. Τίποτα. Είσαι στο μυαλό.

Όχι, δεν αναφέρθηκε και δεν το, εγώ δεν το κατάλαβα. Είπα χτες, ακολουθεί Αντώνιος και Κλοπάρτα. Είναι φανταστικό αν το έχω πει, αλλά όχι, δεν το. Δεν μου το έχει, δεν το έχει πει κανείς. Μήπως εσύ το άκουσες γιατί το θέλες. Ο Αλέκος, ο Σπηλιωτόπουλος, υπουργός παιδείας. Ο ξάδελφος Μιχάλης Λιάπης που εξαφανίστηκε μετά τις πλαστές πινακίδες, υπουργός πολιτισμού. Τι ζήσαμε με τον Ακάματο είναι σοκαριστικό. Τον Κωνσταντίνο τον Ακάματο, τον, ή ο Κωνσταντίνο εργατικό, ή Κωνσταντίνο ικανό, ή Κωνσταντίνο εργασιομανή. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα το αποφασίσει. Όταν, είναι σοκαριστικό όταν συνειδητοποιείς πόσο πήγε ο ανίκανος αυτός άνθρωπος στη χώρα ως πρωθυπουργός και πόσο ανύπαρκτη ήταν η πολιτική του κρίση και η ικανότητα. Μόνο στον μπλαμπλά του αέρα είχε ταλέντο. Δεν χρειάζεται, Αλέκο μου, να συνειδητοποιήσουμε τίποτα. Χρεοκοπία. Το συνειδητοποιήσαμε με το χειρότερο δυνατό τρόπο τι σήμαιναν τα χρόνια του Καραμαλή στην εξουσία. Δεν είναι θεωρητικό, δηλαδή δεν είμαι για σκέψου τι κάνω. Τρακάραμε, όλοι μαζί ήμασταν μέσα στο λεωφορείο και μας έστειλε πάνω στον τοίχο με πατημένο τον γκάζι. Για τα τελευταία 5 μέτρα τα έδωσε στο φουκαρά το Γιωργάκη, έδωσε το τιμόνι, του λέει έλα να κάνεις και εσύ λίγο, άλλος δεν είχε πάρει καμπάρι τίποτα. Το καημένο του λέει α, μου λέει να οδηγήσω, μου λέει να οδηγήσω, πήρε, δεν τράκαρε. Αλλά τον γκάζι και τη φόρα την είχε πάρει ο Κωνσταντίνος ο εργατικός. Με τους υπουργούς του. Λοιπόν, ο Κώστας, αυτά είναι, αυτά μου αρέσουν. Η εκπομπή σου είναι ένα μάθημα ενηλικίωσης σε ένα λαό που αρνούμαστε να μεγαλώσουμε αναλαμβάνοντας τις ευθύνες μας. Αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι τα αυτονόητα μας εκπλήσουν. Μας αρέσει να μας χαϊδεύουν τα αυτιά και να μας στένε πάντα οι άλλοι. Ασπίδα μούφα που μπαίνει μπροστά είναι ο πατριωτισμός και η θρησκεία. Κώστα μου, καταρχήν σε ευχαριστώ γιατί μου αρέσει να λένε καλά λόγια για μένα. Όμως η επιτυχία της εκπομπής δείχνει ότι δεν είμαστε γενικώς ένας λαός που αρνείται να μεγαλώσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες που αρνούνται να μεγαλώσουν, αλλά είμαστε και πολλοί εμείς που έχουμε επιτέλους ενηλικιωθεί. Ο Γιώργος αναρωτιέμαι ποιος σοβαρός άνθρωπος ακολουθεί το Σπηλιωτόπουλο. Κανείς, μωρέ Γιώργο, τώρα κοιτάμε και γελάμε. Τι, σιγά. Ποια ήταν η επιτυχία του την περίοδο διακυβέρνησης του Καραμαλή, εδώ θα διαφωνήσω. Ποιες φωτογραφίσεις να σου πω. Με την πετσέτα, με το στο πλοίο, στο βαπόρι επάνω, στο κατάρτι επάνω, στο πανί. Δηλαδή δεν είναι. Μην αναφερθώ στο υπουργός παιδείας, το τεράστιο έργο του. Έχεις δίκιο, δηλαδή είχαμε γελάσει πάρα πολύ, πάρα πολλές επιτυχίες. Ωρα, αυτός πώς νιώθει κάποιος, προσάρι Σπηλιωτόπουλο, πώς νιώθει κάποιος όταν διαπιστώνει ότι το πιο αξιόλογο πράγμα πάνω του είναι οι τρίχες του. Δεν τον άκουσες, εκνευρισμένος είναι. Ο Μιχάλης από τη Χαλκίδα, ρε μπήκα να δω το Σπηλιωτόπουλο και νόμιζα ότι μου πέταξε τον Τσάρλι Τσάπλιν. Όντως, αλλά το καλύτερο το είπα χτες, δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε χτες από τους μαθητές. Το επανέλαβα βέβαια εννοείται στην τηλεόραση. Να ξέρετε ότι όταν μας στέλνετε κάτι καλό, εγώ το κλέβω και το βάζω στην τηλεόραση ότι είναι δικό μου. Και σας ευχαριστώ. Αλλά το κάνω. Το καλύτερο, δεν θυμάμαι ποιος μαθητής το έγραψε, ότι είδα διασταύρωση Τσιτσάνι Μελάκι Γαβαλά.

0: Ακόμα της τηλεόρασης. Δεν είναι, δηλαδή, αν θέλεις να είσαι, να έχεις τις γνώσεις, να είσαι πλήρης από γνώσεις. Τώρα, αν θες να έχεις κενά, μην παρακολουθείς τηλεόραση, τι να σου πω. Ο Μάξουελ για τα πανεπιστήμια, ποιας χώρας ακούστηκε ότι τραμπούκηκε η καταληψίες μπαγκλαρώνονται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, γιατί στο Ελλαδιστάν σίγουρα δεν ισχύει, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι ρωτάς, αλλά δεν έχει και σημασία, ενώ δεν έχει σημασία που δεν το καταλαβαίνω, όχι τέτοιο. Χτες σας έλεγα για τους συμπολίτες οι οποίοι θέλανε να γιορτάσουν τη σφαγή και τους βιασμούς παιδιών, γυναικών, γέρων, παππούδων, γιαγιάδων, νέων, ανδρών, γυναικών, τις απαγωγές τους. Υπήρξαν κάποιοι συμπολίτες που θέλανε να το γιορτάσουν. Δεν περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Γουστάρουν αίμα, γουστάρουν θάνατο και όλα αυτά. Και έτσι την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου, της επετείου της δολοφονικής επίθεσης, και όχι μόνο δολοφονικής, τα πάντα όλα κάνανε, των τρομοκρατών της Χαμάς, πήγαν έξω από την Αμερική, από την Ισραηλινή πρεσβεία, για να το γιορτάσουν με παλαιστινιακές σημαίες προφανώς. Το κανονικό θα ήταν να απαγορευτεί αυτή η συγκέντρωση, γιατί το κράτος μπορεί να απαγορεύει συγκεντρώσεις. Και η απόδειξη του πόσο εύκολα μπορεί το κράτος να απαγορεύει συγκεντρώσεις είναι ότι χτες ήταν απαγορευμένες οι συγκεντρώσεις σε όλο το κέντρο. Εντάξει, το άλλο ήταν λίγο πιο απόκεντρο η Ισραηλινή πρεσβεία και έτσι δεν τολμήσαμε να απαγορέψουμε. Ερωτήθη από τον Παναγιώτη Μίχο ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, και αφού πρώτα είπε τα δέοντα.
1: Ήταν φρικαλέα αυτή η πρωτοβουλία. Λόγω της ημέρας που έλαβε χώρα. Φρικαλέα.
0: Και συνέχισε οι νεκροί, το ένα το άλλο, και όλοι οι νεκροί και αυτοί. Δεν είπε όλα όσα έπρεπε να πει. Μετά είπε κάτι που μου φάνηκε με ένα λίγο παράξενο.
1: Οι άνθρωποι αυτοί όμως έχουν ως κίνητρο μόνο το μίσος, τις ιδεολειψίες τους, και κάνουν ό,τι πιο θλιβερό μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, να ζυγίζουν την αξία της ανθρώπινης ζωής. Ως προς το νομικό σκέλος, ο νόμος δεν δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να δίνουν ή όχι άδεια για μια διαδήλωση με βάση αυτά τα οποία συζητάμε. Αυτό έχει να κάνει με το τι έχει στο μυαλό του κάποιος.
0: Ναι, εννοείται ότι μπορούν να απαγορευτούν συγκεντρώσεις, όπως απαγορεύονται συνεχώς συγκεντρώσεις για λόγους ασφαλείας. Και δεν μπορώ να φανταστώ γιατί δεν μπορεί μια κυβέρνηση, αν το θέλει, να απαγορεύσει μια τέτοιου είδους συγκέντρωση που μόνο για να προκαλέσει γίνεται. Δεν ήταν συγκέντρωση διαμαρτυρίες, ήταν συγκέντρωση. Τώρα θα σας προκαλέσουμε να δούμε τι θα κάνετε. Συνεχώς απαγορεύει τέτοιες συγκεντρώσεις η κυβέρνηση, οπότε δεν, θέλω να το είπα και για τον Πρωθυπουργό πριν. Δεν ζούμε σε άλλη. Εδώ είμαστε κι εμείς. Δεν είμαστε από το εξωτερικό και ακούμε τι λένε και λέμε «Α, έτσι θα είναι για να το λέει». Εδώ είμαστε. Στην ίδια πόλη κινούμαστε. Απλώς λερώνει τα βρακάκια της η κυβέρνηση. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό τα Σαββατοκύριακα θα δείτε πολύ συχνά τύποι 100, 200, 300, 500 με μαντήλες και παλαιστινιακές σημαίες τεινάζουν την πόλη στον αέρα. Κλείνουν το κέντρο. Γιατί τους γουστάρουν. Και αφού τους αφήνει η κυβέρνηση, γιατί να μην το κάνουν. Θέλω να πω κι εγώ, άμα είχα γούστα τέτοια και μου άρεσε, ήμουν σαδιστής και μου άρεσε να βασανίζω συμπολίτες και ήξερα ότι η κυβέρνηση θα με αφήσει, σιγά μην είχαν ευκαιρία. Έτσι δεν είναι, σύντροφοι.

Και ο Τζιοβάνι Μπουκάγιος, ο ψόγος, δεν παρακολουθεί στα μαθήματα, αφορά μόνο το ραδιόφωνο. Για μας που δεν βλέπουμε τηλεόραση, θα μας την πεις και σε... Εννοείται, παιδιά. Τα μαθήματα είναι όλα μαθήματα. Δεν έχει, εγώ παρακολουθώ ραδιόφωνο, άρα έχω καλύψει την ύλη. Δεν έχετε καλύψει, έχετε καλύψει τεράστιο μέρος της ύλης, δεν το συζητώ. Αλλά υπάρχουν και τα μαθήματα, υπάρχει το μεταπτυχιακό.

0: Ορίστε, ο Λουκάς έβαλε το. Μπήκε στο βαρ, έβαλε το βαρ το τέτοιο και το τσέκαρε. Κανονικά, Αντώνιος Κυκλοπάτρα είπα. Καταρχήν είναι πολύ δύσκολο να πει Αντώνιος Κυκλοπάρτα. Είναι, πρέπει να. Δεν είναι. Είναι το Σαρδάμ συνήθως το κάνεις όταν η γλώσσα πάει εύκολα κάπου. Όταν πρέπει να στραμπουληθεί η γλώσσα, δεν είναι Σαρδάμ. Αλλά καλύτερα να μην το λέω αυτό, γιατί μετά μπορεί να το κάνω και μου λένε «Α, επίτηδες το έκανες!» Τώρα που το έχουμε πει τόσες φορές, είναι σαν, είναι σαν το κληροτίδα που το λέμε «Να μην πω, να μην πω, να μην πω» και το λες τελικά, αφού το έχεις και τόσο ώρα να μην το πει. Δημήτρης Κολιομιγάλης.
1: Σκόρπια κίνηση που λες. Και αρχίζουμε με τι? Με τη Βασιλίσσα Μαλίας, η οποία προς τη Βουλή φυσικά έχει καθυστέρηση και είναι σεβαστή. Δευτερευόντως, να προσέξουμε λιγάκι τη Βασιλίσσα Σοφίας προς τη Βουλή, στο δεύτερο μισό της, μετά το Πολεμικό Μουσείο βεβαίως, πηγαίνοντας προς τη Βουλή, έχει και αυτή καθυστέρηση, όπως και η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος τριών γεφυρών και Αγίων Αναργύρων μέχρι να φτάσουμε στη γέφυρα της Αχαρνών. Κλείνουμε με την Αττική Οδό. Όσοι έρχεστε από την Ελευσίνα με σκοπό να πάτε προς τη Λαμία, λόγω των γνωστών εργασιών, θα συναντήσετε καθυστέρηση και είναι σεβαστή και αυτή.
0: Ο ανώνυμος Χαζομπαμπάς πολύ σωστά λέει: επιτυχία της τηλεοπτικής εκπομπής είναι ότι έχει τον καλύτερο ρεπόρτερ. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, με διαφορά κιόλας, όχι τον καλύτερο, τον πολύ πολύ καλύτερο. Να δείτε σήμερα τι θα ρωτήσει. Θα κάνω ένα spoiler. Μικρό, δεν θα, όποιος το καταλάβει. Θα ασχοληθεί με το σημαντικότερο θέμα των ημερών, αν κανείς κρίνει από τις ενημερωτικές εκπομπές. Ο Κώστας το βρήκε. Είναι πολύ εύκολο. Και ο Λουκάς λέει: και δεν είναι το ρατσιστικό μίσος λόγος να απαγορευτεί μια συγκέντρωση? Ναι, μωρέ Λουκά, τώρα απαντάς λογικά σε αυτό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού ξέρουμε ότι μπορούνε. Δεν. Φοβούνται, λέμε. Και εγώ το σέβομαι, γιατί και εγώ φοβητσιάρης είμαι. Τι είμαι? Δεν πω γιατί δεν είσαι εσύ γενναίος, ενώ είμαι φοβητσιάρης. Απλώς να το συμφωνήσουμε, επειδή αφοβόμαστε. Αυτούς τους αφήνουμε να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι αυτό που λέμε στους τρελούς, λες πάντα ναι. Αυτοί δεν είναι καλά οι άνθρωποι προφανώς, οπότε τους αφήνουμε να κάνουν την Αθήνα δικιά τους, την πόλη δικιά τους, να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και ο Βίρονας, δηλαδή, Μάνο, είσαι σαν τους καθηγητές που κλέβουν τις ιδέες των φοιτητών τους για να τις βάλουν στα βιβλία τους. Εντελώς. Ανήκω κι εγώ στο, πώς το λέμε, στο μεγάλο κύκλο των πανεπιστημιακών της Ελλάδας. Όχι, δεν έχω ταξί, αλλά των άλλων πανεπιστημιακών. Θέλω να ακολουθώ τις συνήθειες του κλάδου μου. Δεν μπορώ να κάνω εγώ του κεφαλιού μου. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί.
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ, το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
3: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για δύο λεπτά. Συνδυάζεις δύο.

0: περισσότερα. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βόλεϊ.
8: Ποιο βόλεϊ?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Βλέπω οι περισσότεροι καταλάβατε ποιο είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί ο Πάνος, αλλά δεν ξέρετε τι θα ρωτήσει ακριβώς. Πιγκουίνε, μπορεί και να τον προλάβεις αν κατέβεις τώρα. Παίζεται. Ναι, μου λέει, προλαβαίνω για να απαντήσω στην ερώτηση του κ. Πάνου. Παίζεται. Ο Άιντραχτ Φαφούτης θα τραγουδούν το 12 η Βύση και η γυναίκα Μαραντόνα, και από τις δύο οι παράνομοι θα είναι οι πρώτοι. Καλά το 12 που δεν μπορεί να τραγουδήσει ούτε το δώσ' μου το φιλίτσου. Η Βύση ούτε κατέλη δεν θα μπορεί να τραγουδήσει. Ούτε βάς ο Παρασκευάς, τίποτα. Τέλος. Έτσι είναι, παιδιά, ο δημιουργός είναι δημιουργός, ό,τι και να κάνουμε. Όλα καλά, αλλά ο δημιουργός πάνω απ' όλα.

ακόμα καλύτερο, όχι διασταύρωση Τσιτσάνη με Γαβαλά, που είστε, Φιλιππίδη με Γαβαλά. Γιατί το κεφάλι δεν είναι Φιλιππίδης, είναι τέτοιο.

0: πάμε γρήγορα να προλάβουμε αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Έχει γίνει φοβερός πασοκικός καυγάς ανάμεσα στη συντρόφισσα Παπαδοπούλου που ήταν στο Πασόκ και πήγε στην Ελλάς και το σύντροφο Κωνσταντόπουλο που είναι στο Πασόκ και παραμείνει στο Πασόκ. Πασόκ και αναμετάκτησή τους τσακώνονται γιατί ένας άλλαξε μαγαζί και γιατί τέτοιο. Λοιπόν, η συντρόφισσα Παπαδοπούλου καταγγέλει ότι μετά που κλείσαν οι κάμερες κινήθηκε απειλητικά εναντίον της, που μπορεί να σημαίνει τα πάντα και τίποτα απολύτως, οπότε δεν ασχολούμαι. Πάλι πατάει, το δει με γυναίκα και όλο αυτό το πράγμα. Όλα αυτά, εντάξει, έχουν την πλάκα τους, αλλά δεν έχουν τόσο πλάκα όσο αυτό που νομίζει ότι είναι προσωπικό της θέμα η συντρόφισσα Παπαδοπούλου. Ένα είναι ένα από τα μίνιον του Αλέξη τα καινούρια.
1: Καταρχήν εδώ έχουμε μια προσωπική επίθεση επί 5 λεπτά. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Δεν με αφήνει να τοποθετηθώ. Ναι. Επί 5 λεπτά είναι προσωπική επίθεση για την πολιτική μου επιλογή να αποχωρήσω από το Πασό.
0: Είναι πολιτική άρα επίθεση, γιατί είναι πολιτικό θέμα το να αποχωρήσει από το Πασόκ. Δεν είναι προσωπικό, δεν είναι γκομενικά τσακωθήκαμε, τα χαλάσαμε, φύγε, δεν έχει κανένας λόγο να μιλάει γι' αυτό. Είναι μόνο πολιτικό το να φεύγεις από ένα κόμμα. Οπότε ό,τι και να σου πούνε γι' αυτό το πολιτικό, πολιτικό είναι. Η γυναίκα βέβαια μπορεί να θέλει να πει «Δεν είχα δουλειά καλή εκεί και βρήκα μια καλύτερη δουλειά». Δεν μου πείτε εσείς που θα δουλέψω. Σωστό. Αλλά είναι γενικά πάνε και έρχονται οι συντρόφοι. «Ε, καλώς το να! Ε, καλώς το να ο Γιάννης ο Τζούνος. Γεια σου Γιάννη μου».
2: Ολοκληρώσει ή όχι ακόμα.
0: Όχι, ήθελες να με βλέπεις, να ολοκληρώνω, ήθελες να είσαι εδώ, παρόν. Στη στιγμή.
2: Ήθελα να σε ακούσω να τοποθετήσει για την κόντρα Βύση Καρβέλα και για τον ντέρμπι της Κυριακής.
0: Εγώ με το δημιουργό πάντα. Με το δημιουργό.
2: Της δημιουργικής
0: είσαι. Είμαι ο δημιουργός. Βέβαια, σκέφτομαι και τη Βύση. Δεν θα μπορεί να πει δώσ' μου το φιλίτσου. Δεν θα μπορεί ούτε αυτό να τραγουδήσει.
2: Αισθάνεσαι δημιουργός?
0: Γιατί είπα εγώ ότι αισθάνομαι δημιουργός? Είμαι με το δημιουργό. Εγώ τίποτα. Εγώ είμαι μεταπράτης. Είμαι, πώς το λένε, μεσάζοντας.
2: Μεσάζοντας.
0: Τον Άρη που στεναχωρήθηκε.
2: Ναι.
0: Τον καημένο, ρε παιδί μου.
2: Το Μαλή.
0: Ναι, όχι, στεναχωρήθηκε που τον κοροϊδεύε. Τον κοροϊδεύε όλη η Ελλάδα. Ναι. Και στεναχωρήθηκε. Λογικό είναι και συνειδητοποίησε.
2: Σου αφήνω, είπε να το κάνω. Το
0: ότι το μόνο που αξίζει πάνω του είναι το μαλλί του.
2: Ναι, αλλά έτσι
0: γιατί λέει δεν μιλάτε για αυτά που λέω. Αφού ναι. Έχει αυτό το μαλλί, τι θα μιλήσουμε για αυτά που λες.
2: Τώρα εσύ βγάζεις κακία, βγάζεις. Κακία.
0: Ζήλια.
2: Ναι, επειδή δεν μπορείς να είσαι το ίδιο.
0: Επειδή δεν μπορώ να έχω κανένα. Το ασύγα κι άλλο, δεν με πειράζει. Δεν είναι το. Δεν μπορώ να έχω κανένα απολύτως μαλλί. Με τι θα ασχοληθείτε?
2: Τι
0: θα κάνει
2: με τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, δεν ασχοληθούμε. Τι, πώς.
0: Δεν έδωσε τίποτα. Εγώ το 2-3-4 tape βρήκα να πω. Τι είπε.
2: Είπε.
0: Τι είπε. Που είναι φοβερό πλες. Πω, τι είπε.
2: Καλά, δεν είπε κάτι.
0: Αυτό λέω τίποτα.
2: Τα λοιπά. Είπε.
0: Τα ξέρουμε. Εντάξει, μπράβο.
2: Και για το 25 είπε.
0: Ποιο 25.
2: Δεν είπε για το 25.
0: Για πέρυσι.
2: Όχι, τώρα. Για το 25% ποσοστό.
0: Α, τι είπε, ότι άμα αποτύχει θα φύγει.
2: Ότι ολικρινόμαστε, ότι
0: είπε ότι άμα αποτύχει θα φύγει. Τι να ρε παιδάκι.
2: Δεν είπε ότι θα φύγει. Είπε ότι ολικρινόμαστε ανάλογα.
0: Όχι, είπε θα φύγω. Άμα πάρω 25 θα σηκωθώ να φύγω. Σωστό, κάτσε. Μην το θέλει είναι το θέμα. Μην το θέλει, μην λέει. Αν πάρω 25 και κάνει το σταυρό του αμήν Παναγία μου, θα σηκωθώ να φύγω. Αμήν Παναγία μου. Μην έχει βαρεθεί, αυτό λέω.
2: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν,
2: δεν
0: εδώ τελείωσα. Για και ήρθε ο Γιάννης.
2: Να παρακολουθήσω τώρα.
0: Μπράβο. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση. Αλλιώς αύριο 2 ώρα, έτσι. Μάθημα ενισχυτικής, εκπομπή ενισχυτικής διδασκαλίας. Καλό μεσημέρι.
3: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Τραμπ έχει πράγματι ένα περίεργο στυλ. Το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο.
4: Η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δει.
6: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day. All night.
11: Central και
15: φύγαμε.
14: All day. All night. All night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
6: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
17: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
18: Τότε.
17: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στον Sky.
19: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί έξω από το δηληστήριο στους Αγίους Θοδόρους. Λεπτομέρειες θα μας δώσει ο συνάδελφος Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γιώργο, σε ακούμε.
2: Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών από εξωτερικό συνεργείο. Υπάρχουν μάλιστα αναφορές ότι ενδεχομένως έλαβε χώρα και σε χώρο ακριβώς έξω από τις εγκαταστάσεις. Μένει αυτό να διαπιστωθεί. Δύο σοβαρά τραυματίες εργάτες ηλικίας 43 και 50 ετών μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο το οποίο υπήρχε στην επιχείρηση αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου και σύμφωνα με πληροφορίες για να αντιμετωπιστούν τα τραύματά τους στα εγκάβματα τα οποία φέρουν. Διακομίζονται αυτή την ώρα στο Τριάσιο νοσοκομείο που υπάρχει εξειδικευμένη κλινική. Έχουν σπεύσει περιπολικά στο σημείο της έκρηξης αλλά και στο νοσοκομείο προκειμένου να γίνει μια διερεύνηση για το συμβάν. Δεν κλείθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, να τονίσουμε, καθώς δεν υπήρξε φωτιά από την έκρηξη, η οποία πιθανότατα σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις προκλήθηκε από αέρια τα οποία υπήρχαν στο σημείο την ώρα των εργασιών.
1: Όλοι θα πρέπει να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις θα φροντίσουμε να το κάνουμε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων στην αγορά. Παράλληλα προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ανέφερε ότι τα νερά στο Αιγαίο έχουν έναν ελαφρύ κυματισμό, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Επανέλαβε ακόμη ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και η κυβέρνηση θα κριθεί τότε με βάση το έργο της. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι επιμένει στο θέμα της αυτοδυναμίας, καθώς όπως ανέφερε, η αυτοδυναμία είναι αυτή που επιτρέπει να πάρεις γρήγορες αποφάσεις και να υπάρχει λογοδοσία. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα αλλαγής Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Ανέφερε μάλιστα πως η Νέα Δημοκρατία έχει παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος από 3,8%. Τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Το φυσικό αέριο αυξήθηκε περισσότερο από 55%, το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 53%, το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν 39% και η βενζίνη πάνω από 22%. Στα είδη διατροφής ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι 12,3%, τα αμνοερήφια σχεδόν 10% και τα ψάρια πάνω από 11%. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στη Θεσσαλονίκη. Ακολούθησε πυρκαγιά. Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε μια 30χρονη γυναίκα, η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο φέροντας εγκάβματα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Περίοικοι αναφέρουν ότι ο χώρος όπου έγινε η έκρηξη ήταν επαγγελματικός χώρος που είχε μετατραπεί σε κατοικία. Τραγωδία το βράδυ στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα. Δύο αναβάτες, ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Μειώνεται κατά 6 μήνες η ηλικία των παιδιών, τα οποία θα γίνονται δεκτά στους παιδικούς σταθμούς, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ παράλληλα αυξάνεται στο 15% η δυναμικότητά τους ώστε να δέχονται περισσότερα παιδάκια. Η Νότιο-Αφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι τιμήθηκε με το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ. Η 85χρονη Πιλάι διατέλεσε υπατή αρμοστής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα από το 2008 έως το 2014. Μεταξύ άλλων, ήταν επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ, η οποία σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, απόψε στις 9:15 ο Ολυμπιακός θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα στην Ευρωλίνκα για την τέταρτη αγωνιστική στη Σάνελ Αρένα κόντρα στην Ανατολού Εφές.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή στη δυτική, βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά καθώς και στις σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, καλή Παρασκευή. 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Έχουμε σε εξέλιξη μία είδηση, με αυτή θα ξεκινήσουμε. Έχουμε μία έκρηξη στην Motor Oil, στο δηληστήριο στον Ασπρόπυργο, και υπάρχουν δύο τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της περιοχής με μέσα της Motor Oil, και στη συνέχεια πληροφορίες λένε ότι θα διακομιστούν ή έχουν ήδη διακομιστεί οι άνθρωποι στο Θριάσι νοσοκομείο, εκεί που λειτουργεί συγκεκριμένη μονάδα εγκαυμάτων. Ο κύριος Γιάννης Φυσίρας είναι μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο της Κορίνθου, να μας δώσει κάποιες πληροφορίες. Γεια σας, κύριε Φυσίρα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι. Πόσο καλό μεσημέρι μπορεί να είναι, βέβαια. Όχι στον Ασπρόπυργο, να σα διορθώσω λίγο. Στο Αγίου Θεοδόρου, στο δικαστήριο τη Μοδωρή. Στο
0: Αγίου Θεοδόρου.
1: Όχι στον Ασπρόπυργο. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, είχαμε δύο βαριά περιστατικά είναι. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να διακομιστούν για το Θριάσιο, όντως, όπως είπατε, για τη μονάδα εγκαυμάτων εκεί. Είναι σε άσχημη κατάσταση, συνάδελφοι. Άλλο ένα εργοδοτικό δυστύχημα, θα λέγαμε, από τα πολλά που έχουν γίνει και στη Motor Oil τα τελευταία χρόνια, αλλά και σε άλλα εργοστάσια της περιοχής εδώ πέρα της Κορινθίας.
2: Τι έγινε, έγινε
1: κάποια έκρηξη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έγινε κάποια έκρηξη σε κάποιους σωλήνες εκεί που τις σκευάζανε οι συνάδελφοι. Και δυστυχώς είχαμε δύο βαριά τραυματίες. Ίσως υπάρχουν και κάποιοι μεγάλες πληροφορίες και κάποιοι ελεύθεροι τραυματίες που δεν ήρθαν στο νοσοκομείο.
2: Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν και άλλοι?
1: Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ναι, αλλά όχι βαριά. Όμως, όχι βαριά.
0: Δεν χρειάζεται νοσηλεία.
1: Όχι. Δύο μόνο είχαν σε εμάς, που είναι όμως βαριά τραυματισμένοι. Οι συνάδελφοι και φεύγουν τώρα για το Θριάσιο. Του σταθεροποιήσανε εδώ το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό. Του σταθεροποίησε και φεύγουν τώρα με ασθενοφόρο και ΕΚΑΒ. Φεύγει ο ένας, δηλαδή, έχει μπει ήδη στο ασθενοφόρο αυτή τη στιγμή, εδώ στο χώρο που βρίσκομαι. Και ετοιμάζεται και ο άλλος να φύγει για πάνω μετά από σταθεροποίηση. Αλλά είναι σε πολύ βαριά κατάσταση, δυστυχώς. Σε άσχημη κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φυσίρα, να είστε καλά. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τους ανθρώπους. Αυτό είναι το βασικό. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δύσκολο να πεις κάτι άλλο. Ο Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας σήμερα Παρασκευή. Στο 210-48-00-170-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο, η Αργυρό Γεμελιάρη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Γιαννίρης συντονίζει όλους μας εδώ και κάνει τα πάντα. Είναι ο διευθυντής μας πάρα πολλά χρόνια. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Επίσης μέσω Viber στον αριθμό 698-1-2-3-1003 μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, όχι να παίρνετε τηλέφωνα. Έχει πολλά η επικαιρότητα, δυστυχώς, δεν είναι όλα ευχάριστα, για την ακρίβεια σχεδόν τίποτα δεν είναι ευχάριστο. Ας συνεχίσουμε λίγο να μαζέψουμε και άλλες πληροφορίες για το περιστατικό στους Αγίους Θεοδόρους. Ο κύριος Γιώργος Γκιόνης είναι μαζί μας, είναι ο Δήμαρχος Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρων. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Έχει συμβεί ένα ατύχημα, δεν έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά δεν είναι κατά διάρκεια λειτουργίας του διηγηστηρίου. Ήταν από εταιρείες που κάνουν service του διηγηστηρίου. Έχουν ένα shutdown τώρα, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που κάνουν service σε μηχανήματα. Από εκεί έχει έρθει, δεν ήταν η λειτουργία του διηγηστηρίου, δεν είναι εργαζόμενοι του διηγηστηρίου, θέλω να είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Είναι εργολάβοι, είναι εταιρείες
3: εργολάβων. Μπράβο, εργολάβων.
2: Μέσα στο διηγηστηρίο είναι ή απ' έξω τελικά αυτό?
3: Δεν το ξέρουμε ακριβώς. Περιμένουμε μια επίσημη ανακοίνωση. Πιστεύω το επόμενο χρονικό διάστημα η εταιρεία θα βγάλει μια επίσημη ανακοίνωση.
0: Έχει γίνει κάποια έκρηξη η οποία έγινε αισθητή στην περιοχή σας?
3: Όχι, δεν ήταν. Ήταν κάτι εσωτερικό, δεν φαίνεται. Δεν ήταν κάτι ανατίναξη ή τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Δεν υπήρχαν τέτοια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Περαστικά στους ανθρώπους, αυτό είναι το βασικό. Μάθαμε και κάποιες πληροφορίες ότι δεν ήταν. Ήταν εργολάβοι, υπεργολάβοι, χωρίς να έχει καμία σημασία, γιατί οι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τώρα δίνουν μάχη. Η αλήθεια είναι και σε λίγη ώρα, όπως μας είπε και ο κύριος Φυσίρας, θα διακομιστούν στο Θριάσι νοσοκομείο, εκεί όπου λειτουργεί ομάδα εγκαυμάτων.
2: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
0: Να πάνε όλα καλά, μακάρι. Αλλιώς θέλαμε να ξεκινήσουμε βεβαίως την εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, η επικαιρότητα τρέχει. Είχαμε προγραμματίσει, θα το κάνουμε βέβαια, να ασχοληθούμε λίγο με την κυρία Γκυλφόιλ τώρα για την αρχή και τις λεπτομέρειες που έχουμε. Η κυρία Γκυλφόιλ, με επιστολή που εστάλει από τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, ερευνάται για 100.000 δολάρια που κατέθεσε ένας επιχειρηματίας εκεί υποστηρικτής του Τραμπ στο λογαριασμό της στην κάρτα American Express. Ναι. Για να τον διευκολύνει σε κάτι φορολογικά.
4: Με δική της παρένεση.
0: Ναι, αλλά εγώ άλλο θέλω να σταθώ. Ότι όλοι λένε ότι μόνο εδώ γίνονται αυτά.
2: Όχι, ρε. Δεν γίνονται μόνο εδώ.
0: Ναι. Επίσης...
2: Απλώς εκεί όταν πιαστεί να, γίνει, να συμβαίνει αυτό, έχει κακιά εξέλιξη.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Απ' την άλλη, υπάρχει αυτό από τη Wall Street Journal. Υπάρχει όμως και ένα άλλο δημοσίευμα της Daily Mail, λίγο πιο πικάντικο για το πώς συμπεριφέρεται η κυρία Γκυλφόλ, κυρίως στους άνδρες της ασφάλειάς της, όπου λέει υπάρχει τρεις πηγές στην Daily Mail, λέει ότι διερευνώνται καταγγελίες σχετικά με την πιθανή κατάχρηση ουσιών από την Γκυλφόλ, τη χρήση ιδιωτικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων, τη στενή σχέση της με εταιρεία ενέργειας και κατασκευών, εδώ στην χώρα μας εννοώ, την ακατάλληλη αποδοχή δώρων και άλλα. Το κλίμα μέσα στην Αμερικανική πρεσβεία περιγράφεται ως τοξικό εργασιακό κλίμα. Η πρέσβυρα φαίνεται να έχει ξεσπάσματα και να απειλεί τους εφιστάμενους με απόλυση, με φράσεις του στυλ «γαμώτο, κάντο, αλλιώς θα απολυθεί». Αναφέρεται περιστατικό το καλοκαίρι στη Μύκονο, δεν ξέρω αν ήταν και ερώτηση εκεί, κατά το οποίο η Γκυλφόιλ έπινε στις 4 το πρωί και κάλεσε τον Βασίλη από την ομάδα ασφαλείας της για να της φέρει παγάκια. Εκείνος κοιμόταν, λέει, και δεν απάντησε και την επόμενη μέρα υποβαθμίστηκε. Δύο άλλοι οδηγοί, ο Πέτρος και ο Δημήτρης, φέρονται επίσης να υποβιβάστηκαν επειδή στην Γκυλφόιλ δεν άρεσε ο τρόπος που έστριψαν αριστερά.
4: Τι απότομα.
2: Οδηγώντας, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα. Ναι. Μπορεί να στρίψαν λίγο, κατάλαβες.
4: Ναι. Λίγο πιο μάσκαρα. Κάτι να κουνήθηκε στο μαλλί.
0: Δεν κάνει να τα λέμε αυτά, μήπως είναι και σεξιστικά. Ε.
4: Ναι, γιατί, τι άλλο δηλαδή μπορεί να έγινε, άμα στρίψει λίγο από το μάρτυρο στο αυτοκίνητο.
2: Η Wall Street Journal είχε το πρώτο δημοσίευμα.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, αυτό που έλεγε ότι όποια κυβέρνηση μας κουνιέται πέφτει. Αν θυμάσαι.
0: Σωστό.
2: Ναι. Μετά είχε το δεύτερο δημοσίευμα για τα 100.000 της American Express. Δημοσίευμα το οποίο, κάποια δημοσίευματα που έπαιξαν οι Financial Times, τώρα μπαίνει Daily Mail. Άκουσα ότι το Fox έπαιξε ρεπορτάζ. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο.
0: Μάλλον έχει ωραίες πολλές. Ναι. Αυτό φαίνεται. Ναι. Ο επιχειρηματίας, ο Αμερικανός που είχε ζητήσει διευκολύνση στα φορολογικά, λέγεται ότι είχε τάξει $1,000,000 για όλη αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρουμε αν έγινε, τι συνέβη. Ωραία. Τα καλύτερα είναι προς
4: τα μέσα. Θα ακολουθηθεί η διαδρομή του χρήματος και θα δούμε τι συνέβη.
0: Λοιπόν, για πάμε στον Υφυπουργό Υποδομών, τον κύριο Νίκο Ταχιά, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Του ευχόμαστε καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Υφυπουργέ.
5: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αυτό το θέμα με το μετρό.
2: Ναι, στην πλούτη ξέρουμε πού βρισκόμαστε, γιατί ξέρεις, να μας πει ο άνθρωπος πού είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
5: Κοιτάξτε, είμαστε στην φάση εκείνη όπου ο ανάλογος πρέπει να μπει πλέον. Υπάρχουν οι εκθέσεις, οι πραγματογνωμοσύνες του Επιμελητηρίου που δίνουν μια αρχική εικόνα.
0: Ναι.
5: Πρέπει να μπει πλέον στην εκπλήρωση της υποχρέωσής του, να προχωρήσει καταρχάς τα πρώτα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λάβει για τα κτίρια τα οποία έχουν βλάβες. Μέτρα ασφαλείας εννοώ είτε για τους ενίκους μέσα είτε για τους ερχόμενους απ' έξω, γιατί και αυτό έχει την αξία του. Και αμέσως μετά στις αποκαταστάσεις. Αυτό δεν είναι μια μελέτη βεβαίως. Οι πραγματογνωμοσύνες δίνουν μια πρώτη προσέγγιση, μπορεί να τις εκμεταλλευτεί. Σε κάθε περίπτωση οι πραγματογνωμοσύνες που είναι πραγματογνωμοσύνες που τις παρήγγειλε και τις πρότεινε και τις πλήρωσε η Ελληνικό Μετρό, είναι το μέτρο των αποκαταστάσεων το οποίο θεωρούμε ότι θα διασφαλίσει τη φέρουσα ικανότητα των κτηρίων στον βαθμό και καλύτερο από αυτόν στον οποίο ήταν πριν περάσει ο Μετροπόδικας.
4: Ναι, αλλά όλο αυτό το χρονικό διάστημα μια διαβεβαίωση στους ανθρώπους. Κάποιοι έχουν φύγει, έχουν αποχωρήσει.
5: Κοιτάξτε, έχουμε πει το εξής, ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι πρέπει να υπάρχει εκένωση. Αν υπήρχε λόγος να υπάρχει εκένωση οποιασδήποτε κατοικίας, αυτό θα είχε.
2: Οι άνθρωποι μένουν εκεί αυτή τη στιγμή ή έχουν φύγει.
5: Μένουν, πολλοί μένουν. Πολλοί μένουν.
4: Και κάποιοι
5: υπάρχουν
4: έχουν φύγει.
5: Που δεν έχουν ανοίξει τις πόρτες. Υπάρχουν διαμέσματα που έχουν ανοίξει τις πόρτες και έχει γίνει έλεγχος. Μπορεί και κάποιοι να έχουν φύγει, να έχουν μετακινηθεί σε γειτονικά.
2: Αν κάποιο φύγει.
5: Σε γειτονικά κτίρια.
2: Του δίνει λεφτά το κράτος. Δηλαδή, πού βρίσκεται.
5: Θέλω να εξηγήσω το εξής. Σε αυτή την υπόθεση, το κράτος, το δημόσιο, δεν έχει καμία υποχρέωση. Οι υποχρεώσεις όλες για τις αποκαταστάσεις είναι αποκλειστικά της αναδόχου κοινοπραξίας. Η αναδόχου κοινοπραξία είναι αυτή η οποία πρέπει να πάει και να φροντίσει για τα πάντα.
4: Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Δεν έχει το κράτος καμία υποχρέωση για την αποκατάσταση. Έχει όμως το κράτος υποχρέωση να πει στον Παπαδόπουλο, στον Τζούνο, στον Κούτρα ότι μείνε εδώ με ασφάλεια. Ποιος την έχει αυτή την υποχρέωση? Προφανώς και την έχει το κράτος.
5: Όχι, δεν είναι το κράτος. Το κράτος δεν έχει τη σφραγίδα του μηχανικού. Αυτό είναι μια αξιολόγηση η οποία έχει γίνει από τους μηχανικούς, οι οποίοι έχουν κάνει τις αυτοψίες. Έχουν κάνει. Οι κάτοικοι οι οποίοι ήταν μέσα στα διαμερίσματα ξέρουν πολύ καλά τι έχει υποθεί. Έχουν πάρει τις πραγματογνωμοσύνες στα χέρια τους. Δεν υπάρχει καμία πραγματογνωμοσύνη που να λέει ότι πρέπει παρά αυτά να γενωθεί οποιοδήποτε κτίριο. Προφανώς υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν επιβαρυνθεί.
4: Ναι.
5: Αλλά αυτό δεν γεννά κανέναν άμεσο κίνδυνο από ό,τι προκύπτει τουλάχιστον στις πραγματογνωμοσύνες.
2: Εσείς θα μένατε σε ένα σπίτι το οποίο είναι, έχει ρογμές?
5: Κοιτάξτε, αν ήμουν μέσα στο σπίτι και μου έλεγε ένας μηχανικός θα ρωτούσε και δεύτερο, θα ρωτούσε και το δικό μου φυσικά, εάν μπορώ να μείνω και μου λέγανε με διαβεβαίωνα ότι μπορώ να μείνω, θα έμενα. Τώρα, εάν μου λέγατε σήμερα να πάω να πάρω ένα σπίτι που έχει ρογμές, θα σε λέγω ότι καταλαβαίνω και εγώ το πρόβλημα και δημιουργεί μια ανησυχία. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Κύριε Υφυπουργέ, πριν από μερικούς μήνες, πριν από κάποιο μήνα, έπεσε ένα κτίριο στα Πετράλωνα. Καταλαβαίνετε, όταν τρέμει το κτίριο, γιατί περνάει ένας μητροπόντικας από κάτω, και είναι φυσιολογικό, και έχουν γίνει και ρογμές, οι άνθρωποι αισθάνονται μια ανασφάλεια. Και είναι φυσιολογικό.
5: Το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι παγώνει το έργο τώρα.
5: Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω το εξής. Δεν είναι. Στο μεγαλύτερο μέρος, στη μεγαλύτερη έκταση, στο μεγαλύτερο μήκος των επηρεαστέντων κτιρίων, της έκτασης δηλαδή που έχει επηρεαστεί, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος κίνδυνος, δεν υπάρχουν καθυζήσεις, δεν υπάρχει κάτι που να επισυμβαίνει τώρα. Υπάρχει κατασκευασμένη σύνταγμα από κάτω, είναι σαν να έχουν περάσει όπως οπουδήποτε λειτουργεί το μετρό στην Αθήνα.
4: Ναι.
5: Και από κάτω υπάρχει σύνταγμα. Εκεί υπάρχουν αποκαταστάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, οι οποίες. Αλλού έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα, αλλού μικρότερη. Πρέπει να γίνουν και θέλουν τον χρόνο τους για να μελετηθούν. Αυτές είναι αποκαταστάσεις. Yeah. Υπάρχουν τέσσερα κτίρια που είναι πάνω από την ασπίδα του Μετροπόντικα, δηλαδή και από την άκρη του Μετροπόντικα, από όπου δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι αποκαταστάσεις. Πρέπει να γίνουν υποστηλώσεις για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα σε αυτά τα κτίρια όταν θα ξεκινήσει ο Μετροπόντικα.
0: Άρα δεν είστε σίγουροι, αυτό λέω. Δεν υπάρχει μια σίγουρη.
5: Και υπάρχει και το πώς θα συνεχίσει η μελέτη, και το πώς θα συνεχίσει έχει γίνει. Περιμένουμε μελέτες στρατότητας για το σημείο στο οποίο αφορά η επανεκκίνηση, για να μπορέσουν αυτές να αξιολογηθούν και να δούμε πώς θα ξεκινήσουν.
0: Άρα, με απλά λόγια, κύριε Υφυπουργέ, τα λέτε απλά τα πράγματα και εμείς θέλουμε να τα λέμε απλά για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν είμαστε όλοι ούτε μηχανικοί ούτε τεχνικοί. Το έργο αυτή τη στιγμή έχει παγώσει.
5: Η διάνοιξη της σύρακας έχει παγώσει. Τα ραβοπορούν σταθμούς και τα λοιπά, προχωράνε σε έργο. Η διάνοιξη της σύρακας αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Κυψέλης έχει παγώσει, βέβαια.
0: Και πότε αναμένεται να κινήσει και πάλι?
5: Έχω πει ότι θα ξεκινήσει όταν θα υπάρχει η διασφάλιση της ασφάλειας για τους κατοίκους και όταν τους έχει επικοινωνηθεί αυτό. Όταν τους έχουμε πει με ποιο τρόπο θα ξεκινήσουμε και πώς δεν θα υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της διάνοιξης.
0: Για κάποιον που έχει πρόβλημα στο σπίτι του, που δεν κινδυνεύει να πέσει, αλλά ο ίδιος ξαφνικά αναστατώθηκε η ζωή του και φοβάται. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να μετακατασταθεί κάπου αλλού?
5: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα, ξαναλέω, το οποίο αφορά υποχρεώσεις της αναδόχου κοινοπραξίας. Αλλά δεν υπάρχει.
2: Εσείς παρακολουθείτε, τον κάνει τη δουλειά της κοινοπραξίας. Εγώ λοιπόν φοβάμαι. Και θέλω να πάω να μείνω σε ένα ξενοδοχείο, γιατί φοβάμαι ότι το σπίτι μου θα πέσει.
5: Η Ελληνικό Μετρό που είναι διευθύνουσα υπηρεσία, προφανώς παρακολουθεί και έχει.
2: Την κάνει τη δουλειά της.
5: Έχει υποδείξει στην κοινοπραξία να πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία χρειάζεται να πάρει. Το έχει υποδείξει αυτό είναι η δουλειά της Ελληνικού Μετρό, ότι έχει κάνει κανονικά αυτή τη δουλειά όπως πρέπει να την κάνει. Τώρα, να μην γελιόμαστε, είναι σίγουρο ότι πολλά θέματα που αφορούν σε αυτή την υπόθεση,
4: ναι,
5: όπου είναι άμεσο να γίνουν αποκαταστάσεις, πρέπει να γίνουν αποκαταστάσεις, δηλαδή και εμείς θέλουμε να γίνουν αποκαταστάσεις, να μπουν τώρα οι μηχανικοί στα σπίτια και τα συνεργεία να αρχίσουν να κάνουν αποκαταστάσεις εφόσον είναι δυνατόν. Γιατί σε κάποιοι χρειάζεται κάποια μελέτη η οποία είναι πιο βαθιά. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι κάποιες από αυτές τις υποθέσεις θα καταλήξουν στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί λοιπόν, αν κάποιος έχει κάνει δαπάνες τις οποίες θα τις διεκδικήσει, από την ανάδοχο κοινοπραξία.
0: Πάντως, χρονοδιάγραμμα πότε θα ξεκινήσουν όλα και πότε θα αποκατασταθούν κλπ. Δεν υπάρχει, καταλαβαίνω.
5: Δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να πω το εξής. Επειδή χθες διάβαζα στην εφημερίδα ότι υπάρχει πρόθεση να πάμε μετά τις εκλογές.
4: Mm-hmm.
5: Δεν έχει καμία βάση αυτό. Mm-hmm. Η πρόθεσή μας είναι να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατόν, διότι όσο ο Μετροπόντικας είναι κάτω από κτίρια, σταματημένος, υπάρχει πρόβλημα και για το Μετροπόντικα. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση των κομικών του στην ασπίδα μπροστά, το οποίο μας επιβάλλει να ξεκινήσουμε το μότρο. Αλλά δεν θα το κάνουμε αυτό εις βάρος της ασφαλείας των κατοίκων.
0: Συμφωνούμε, γιατί εντάξει, η λεπίδωση του Μετροπόντικα είναι το ένα θέμα.
5: Όχι, όχι, μετά μπορεί να κολλήσει από κάτω και υπάρχουν και άλλα θέματα.
0: Ναι.
5: Μετά είναι πολύ.
0: Είναι λίγο σύνθετο το πράγμα, δεν είναι τόσο απλό όσο εμφανιζόταν.
5: Είναι εντελώς σύνθετο, είναι εντελώς σύνθετο, είναι περίπλοκο. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Μπορώ να ισχυστώ για τον εαυτό μου ότι είμαι σε θέση να τις ξέρω όλες, αλλά όπως καταλαβαίνετε, πολλά από τα ζητήματα είναι αμυγός τεχνικά και είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν στον κόσμο.
2: Οι μελέτες που γίνανε δεν ήταν σωστές, δηλαδή δεν είχαν δει ότι εκεί κάτι υπάρχει.
5: Όχι, όλοι ξέρανε το γεωλογικό προφίλ της Κυψέλης. Ασφαλώς υπήρξαν και αστοχίες. Τώρα, που πρέπει να αποδοθούν οι αστοχίες, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα μελέτης και πιθανότατα να αποτελέσει στο μέλλον και αντικείμενο διαφορά συμβατική.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Προβλήματα άλλου τύπου να μην υπάρχουν.
4: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Τώρα βρισκόμαστε σε διαφημιστικό χρόνο. Να σας πω ότι σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με την Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άνημεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε σε εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
7: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σίγα το λέω.
9: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
10: Τον πρώτο σταθμό
9: Star FM 933.
11: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
12: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Λοιπόν, παίξε υπεύθυνα. Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα, στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας, και αυτός All In θα είναι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί έξω από το δηληστήριο της Μοτορόλης του Αγίου Θεοδόρου. Δύο σοβαρά τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα της εταιρείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Ο ένας εκ των δύο τραυματιών είναι σε πολύ βαριά κατάσταση. Θα μεταφερθούν και οι δύο στο Θριάσιο, τόνισε στον Sky ο Γιάννης Φρυσίρας, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Κορίνθου. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, θα το κάνουμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη στον Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ανατιμήσεων στην αγορά. Προανήγγειλε ανακοινώσεις σε λίγες ημέρες για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ξεκαθάρισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σχολιάζοντας το σενάριο, μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας να θέσουν θέμα Προέδρου, αν η παράταξη στις εκλογές πέσει στο 25%, είπε ότι ο κάθε αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Εξήγησε ότι αυτό που προέχει δεν είναι το δικό του πολιτικό μέλλον, αλλά να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Στο 5% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο φέτος, από 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στην ενέργεια. Με απόφαση της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο κατηγορωμένων γιατρών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν στη τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: πρωί.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Συζητάμε βεβαίως για τον πληθωρισμό, τα οποία θα τα πούμε τον κύριο Πετράκη σε λίγο. 5% με βάση την Ελστάτ. 5,1 έχει δώσει η Eurostat. Ναι. Έχει επιμέρους δείκτες, είναι πάρα πολύ σοβαροί και μας προετοιμάζουν και για το τι μας περιμένει. Όμως σήμερα το πρωί εδώ στον Sky ήταν ο Πρωθυπουργός, εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε. Έδωσε συνέντευξη, είπε αρκετά πράγματα, περισσότερο βεβαίως. Όπως ήταν αναμενόμενο, έχει σχολιαστεί αυτό το 25% που είπε.
2: Έβαλε, πώς το λένε, πύχη.
1: Για τον εαυτό του.
2: Τον εαυτό του.
1: Για δώσε βρε.
2: Άμα πάρω 25% θα φύγω.
1: Αυτό λες είπε.
2: Εγώ έτσι νομίζω.
0: Ένα.
1: Έτσι είπε. Έτσι λέτε.
0: Ουσιαστικά αυτό το πράγμα λέει, παιδί μου, ότι καλώς θα τα λέγανε άμα έπαιρνα 25%
2: και τον άλλο. 25% τώρα μεταξύ μας.
1: Δεν είπε ότι θα φύγω όμως. Είπε ότι καλώς θα τα λέγανε. Άλλο καλώς θα τα λέγανε, άλλο θα φύγω.
0: Καλώς θα τα λέγανε, αλλά ο καθένας θα με κάνει.
2: Κάθε πρωθυπουργός λέει, άμα δεν καταφέρει να βγάλει αυτό το οποίο θεωρεί, ας πούμε, κτλ., θα πρέπει να φύγει, είπε ο άνθρωπος.
1: Έτσι λες.
2: Λογικό. Αλλά 25% βλέπεις, δηλαδή βλέπω ότι όλες οι δημοσκοπίες πια τον έχουν 29, 30 κτλ.
0: Ναι. Εντάξει. Σε περίπτωση όμως που δεν είναι τόσο.
3: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάνανε να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέλεια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό. Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε.
2: Τώρα μεταξύ μας.
1: Δεν είπε ότι θα φύγω όμως. Είπε ότι καλώς θα τα λέγανε. Άλλο καλώς θα τα λέγανε, άλλο θα φύγω.
0: Καλώς θα τα λέγανε, αλλά ο καθένας θα με κάνει.
2: Κάθε πρωθυπουργός λέει, άμα δεν καταφέρει να βγάλει αυτό το οποίο θεωρεί, ας πούμε, κτλ., θα πρέπει να φύγει, είπε ο άνθρωπος.
1: Έτσι λες.
2: Λογικό. Αλλά 25% βλέπεις, δηλαδή βλέπω ότι όλες οι δημοσκοπίες πια τον έχουν 29, 30 κτλ.
0: Ναι. Εντάξει. Σε περίπτωση όμως που δεν είναι τόσο.
3: Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάνανε να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα, γιατί το συζητάμε αυτό. Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο

0: θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Άρα γιατί το συζητάμε αυτό? Μου φαίνεται παντελώς αυτονόητο ότι ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και των άλλων κομμάτων, θα κριθεί τελικά από το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος με σταθερότητα εν μέσω δύσκολων περιστάσεων. Και θα ξαναπώ αυτό το οποίο είπα πριν. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά δεν θα τα ακούσετε. Θα πω όμως οι επιλογές και τα συγκεκριμένα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την
1: Πρωθυπουργία. Ούτε εμείς ή κανείς.
0: Είναι τα πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την Πρωθυπουργία σε μια δημοκρατία κοινοβουλευτική είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι οι αρχηγοί των κομμάτων. Αυτοί είναι, αυτοί συγκρίνονται με τα θετικά τους και τα αρνητικά τους.
2: Σαφής νομίζω πως είναι. Και είναι και προς τη μήνυ του. Που λέει ότι εγώ, άμα πάρω 25%, έτσι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Άμα πάνε καλά οι πρωθυπουργοί μένουν, αν δεν πάνε καλά φεύγουν.
1: Αν πάνε καλά γίνονται πρωθυπουργοί και άμα δεν πάνε καλά και χάσουν, δεν υπάρχει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας που έχασε και έμεινε. Έτσι. Αυτό γίνεται.
3: Έτσι λέτε εσείς, αυτό είπε.
1: Εντάξει, τι γιατί εσύ πώς αλλιώς το μεταφράζεις αυτό?
4: Εγώ λέω ότι θα, άμα πάρω 25% καταλαβαίνω ότι είναι ένα κακό αποτέλεσμα και θα έχουν δικαίωμα να πουν κάτι.
1: Τι άλλο να πουν δηλαδή?
4: Φύγε, ξέρω κι εγώ τι αυτό θα πει κάποιος. Ναι. Δεν σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης θα το αποδεχτεί. Φύγε.
2: Πάντως δεν λέει, βλέπει ότι, λέει ότι είναι κακό αποτέλεσμα για την Δημοκρατία.
4: Το λέει αυτό.
1: Και για τον ίδιο.
2: Σε τέτοιες περιπτώσεις δίνουμε σε κάποιον άλλον τη δυνατότητα να τρέξει τη χώρα, να μπας και πιάσει κάτι καλύτερο.
1: Αν είπε να δώσω μια αποστροφή του ότι άμα δεν τα πας καλά φεύγεις και έρχεται κάποιος άλλος.
4: Ναι, αλλά να συγκριθούν οι αρχηγοί των κομμάτων, είπε.
2: Ρε παιδί μου, για να πάρει 25%.
1: Αλλιώς το λέω τώρα. Ναι, αν συγκριθούν οι αρχηγοί των κομμάτων θα έχει πάρει περισσότερο από τους άλλους.
2: Αλλά πρέπει να βγάλει αυτοδυναμία. 25 μέχρι το 37 θέλει 12 μονάδες.
4: Ναι.
2: Πώς θα βγάλει 12
4: μονάδες? Και γιατί αν έρθει ο Νότσος μετά στο ενδιάμεσο θα τις πάρει?
2: Δεν ξέρω, γιατί όχι. Μπορεί να είναι καινούριο πρόσωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάνε το Μητσοτάκι. Εντάξει, οι οποίοι θα πούνε.
4: Τέλος πάντων.
2: Οι οποίοι κάθονται στις πολυθρόνες ή την απογοητευμένη.
4: Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να το πει αυτό ο Μητσοτάκης. Το είπε αυτό όπως το είπε. Δεν το λέει εύκολα αρχηγός.
2: Έτσι.
4: Δηλαδή δεν βγαίνει, βγαίνει άλλος να πει, κοιτάξτε να
2: δούμε.
4: Εγώ βάζω όριο αυτό και αν δεν είναι αυτό θα φύγω.
1: Μάλιστα. Ναι, όχι, όντως δεν γίνεται αυτό.
4: Έχει ερμηνεία βέβαια. Για μένα.
1: Δηλαδή.
4: Αυτό λέω, ότι έχει ερμηνεία το έτσι όπως το είπε.
1: Μάλιστα.
4: Μπορεί να ερμηνευτεί. Λοιπόν, κάνουμε παύση. Αν προλάβουμε, θα ακούσουμε και άλλα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Έχει πει σοβαρά πράγματα και για το καλώδιο. Όχι της επικοινωνίας που είπε ο Αλέξης, της ενεργειακής διασύνδεσης. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, το περίφημο ΚΕΠΕ. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι.
5: Γεια σας. Καλησπέρα και σας. Και στους ακροατές μας.
4: Λοιπόν, 5% με βάση την Ελστάτ, 5,1 ο πληθωρισμός με βάση την Eurostat. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις λέει πετρέλαιο, φυσικό αέριο πρώτα 55,2, πετρέλαιο θέρμανσης 53,2, πετρέλαιο κίνησης 38,8, ξενοδοχεία, μοτέλ, πανδοχεία 29,8, βενζίνη 22,5. Οι μεγαλύτερες μειώσεις, ελαιόλαδο 11,9 κάτω, ρύζι 8,2, φρούτα 8%, δημητριακά για πρωινό συγκεκριμένα 7,9, εξοπλισμός επεξεργασίας ήχου και εικόνας, κύριε Σπανέ, μείον 7,3. Έρχεται δύσκολα πράγματα, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνουμε.
5: Ναι, ναι, η περιγραφή σας είναι σαφής. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε από όλες, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αυτή την εικόνα είχαμε. Τώρα, αυτό σημαίνει μέσω 12 μήνου γύρω στο 3,6, πιθανόν να δούμε και το 3,7, ενώ από μήνα σε μήνα είναι ακριβώς αυτό το 5% που είπατε. Τώρα, αλλά τι θα γίνει από
2: εδώ και πέρα? Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο θα είναι ακόμα πιο ψηλά.
5: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Έφτασε. Έφτασε το όριο αυτό.
2: Θέλω
5: για,
2: να πω...
5: για να πάει παραπάνω πρέπει το 100... για να ζώσω καταλάβει το 100 του πετρελαίου να πάει 120, ναι. 115. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι...
2: Δεν λέω για το πετρέλαιο. Μια... Λέω όμως ότι το πετρέλαιο επηρεάζει το πλαστικά. Τα πλαστικά θα ανέβουν. Τις μεταφορές.
5: Εννοείται, μιλάτε για τη μεταφορά και στις επόμενες επιπτώσεις. Θα έχουμε, αλλά είναι πιθανόν αυτή η μεταφορά πάντοτε, όχι είναι πιθανόν, πάντοτε είναι μικρότερη αυτού του ύψους το οποίο βλέπετε τώρα. Αυτό δεν

0: σημαίνει ότι μειώνεται ο πληθωρισμός, απλά οι μεταφορές παίρνουν ένα πιο ήπιο χαρακτήρα και το καταλαβαίνει κανείς. Το να περνάει τώρα η μεταβολή των τιμών από την ενέργεια στην εστίαση ή στα τρόφιμα, περνάει, αλλά όχι με την ένταση, διότι δεν συμμετέχει ενέργεια στο 100% της τιμής του τελικού προϊόντος αυτού του άλλου, καταλάβατε. Άρα έχεις επίδραση θετική αναμφισβήτητα, απλώς δεν θα πάρει την έκταση την οποία βλέπετε τώρα. Πιθανόν να βλέπουμε το πικ, να βλέπουμε το ανώτατο, την ανώτατη οροφή του πληθωρισμού σε μηνιαία βάση, εάν βεβαίως, γι' αυτό σας έκανα το σχόλιο για το πετρέλαιο, δεν πάνε εκεί να αρχίσει ο πόλεμος πάλι στο Χορμούζι, δηλαδή,
1: ή αν δεν χτυπηθεί κανένα άλλο δηληστήριο.
0: Έτσι. Ή καινούριο, αν και νομίζω το ντίζελ το έχει προεξοφλήσει αυτά τα χτυπήματα των Ουκρανών που κάνουν κυρίως τους Ρώσους, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια εικόνα με την οποία θα πορευθούμε και στο 26, βεβαίως δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι, φοβάμαι ότι πορευόμεθα και στο 27 με αυτόν τον, ο πληθωρισμός θα μειωθεί, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις τις οποίες παρακολουθείτε θα έχουν διάρκεια. Δεν θα μειώνει ο πληθωρισμός, δεν μειώνει οι τιμές. Μην μπερδευτούμε.
1: Σωστό.
0: Άρα θα είναι μικρότερη. Έτσι. Τώρα, νομίζω ότι η προσοχή σιγά σιγά και της οικονομικής πολιτικής και των πρωταγωνιστών της οικονομικής ζωής, δηλαδή επιχειρήσεις, νομίζω ότι αφενός με το κράτος στρέφει το βλέμμα του προς τις επιδοτήσεις, και το βλέπουμε εξάλλου. Τώρα είπαν κάθε 15 μέρες θα γίνεται ένα προσαρμογή, είπε κάτι εκεί η Κομισιόν ότι θα σας παρακολουθήσουμε για το τι ζητάτε, έτσι ώστε να το κρίνουμε στην πραγματικότητα.
1: Μετά τώρα, κύριε καθηγητά, μιας και το λέτε, μετά είναι που φωνάζουν και λένε πω αυξήθηκε το κύμα, ξέρω και εγώ, της αμφισβήτησης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μπράβο, πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Είναι πάρα πολύ σωστή, δηλαδή.
0: Γι' αυτό θα έλεγα το εξής. Εγώ έχω μείνει στο πακέτο που εξηγγέλθη. Για 15 μέρες, θα μου πείτε. Εγώ τα ξέχασα τα περί 15 μέρων. Τα έβαλα μέσα σε όλο το 27. Τα ίδια μέτρα να τα δούμε στο 27. Συν 100-150 εκατομμύρια θα ακούσουμε για τη θέρμανση. Συν 95 που έδωσε στη βιομηχανία.
1: Ναι.
0: Αυτά όλα μαζί, ξέρετε τι μέγεθος κάνουν. Αυτό το 700 που ακούσατε που το ζήτησε ο Πρωθυπουργός από την Κομισιόν για να ανοίξει.
1: Και το ΦΠΑ, ναι.
0: Ναι, στην πραγματικότητα. Η επιδότηση του ντίζελ που ακούτε, που είναι γύρω στα 450 εκατομμύρια, αν διατηρηθούν αυτές οι επιδοτήσεις όλο τον χρόνο, έτσι, εγώ τα έχω, τα έχω ανοίξει σε επίπεδο χρόνου, εάν είναι 8 μονάδες κάτω το ΦΠΑ.
1: Μα, συγγνώμη τώρα, ακόμη και για να ακουστεί η Κομισιόν, δεν θα έπρεπε να πει, να είναι λίγο πιο καθησυχαστική προς τους λαούς της Ευρώπης, να πει παιδιά, είναι μια δύσκολη κατάσταση και να την περάσουμε ενωμένη.
2: Αφού οι Γερμανοί λένε όχι.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Στην πραγματικότητα έχει δώσει το OK. Μεταξύ μας, τώρα που δεν μας ακούει κανείς.
2: Ακούμε ότι οι φιδωλές λεγόμενες χώρες έχουν πατήσει το πόδι.
1: Το έχει δώσει το OK, λέτε εμέσως.
0: Βέβαια, στην πραγματικότητα έχετε μέτρα, συνεχώς μέτρα από όλες τις κυβερνήσεις, οι οποίες μπορεί να μην παίρνουν την έννοια του οριζόντιου χαρακτηρίζει, και καλώς δεν την παίρνουν, διότι ξέρετε, αν μειωθεί ο ΦΠΑ, πώς θα τον ξαναυξήσεις μετά, εάν περάσουν αυτές οι έκτασεις ειδικής ζωής? Οι επιδοτήσεις κόβονται ανά 15 μέρες, παραδείγματος χάρη. Άρα το αποτέλεσμα μετράει. Τι δύναμη θα δοθεί, τι βοήθεια μάλλον, συγγνώμη, θα δοθεί στα εισοδήματα των ανθρώπων, στην ενέργεια και στις επιχειρήσεις. Αυτό μετράει και αυτό
1: τώρα πρέπει να σας το ρωτήσω, το σκεφτόμενο θα σας το ρωτήσω, κάποιοι μπορεί να με βρήσουν αλλά δεν πειράζει. Ένα νοικοκυριό τι μπορεί να κάνει για να το αντιμετωπίσει αυτό, γνωρίζοντας ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει δύσκολα, διότι το να πάρεις να πας στο σούπερ μάρκετ είναι ανελαστική δαπάνη, το να ζεσταθείς επίσης ανελαστική δαπάνη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά δυστυχώς το υπόβαθρο, η πραγματικότητα είναι ότι το υπόβαθρο της πολιτικής την οποία προσπαθούμε να ακολουθήσουμε όχι μόνο στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και παντού, είναι και ένα σήμα στους καταναλωτές μειώστε την κατανάλωσή σας. Ό,τι και αυτό να πρακτικά να σημαίνει. Ευτυχώς τα τρόφιμα δεν έχουν πάρει την ανιούσα ακόμα, σωστά είπατε, όμως θα τα δούμε, πιθανόν να δούμε τέτοιου είδους επιπτώσεις αργότερα. Αλλά δύο είναι τα μηνύματα που μπορούν να κάνουν. Δύο είναι οι κινήσεις που μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις. Ναι. Αφενός με να δώσουν ένα μήνυμα μείωσης της ζήτησης στις ενεργειακές ροές, διότι ξέρουμε και να... Ποιος μας είπε ότι θα σταματήσει εδώ αυτό το πανηγύρι που παρακολουθούμε. Σωστό. Δεν καταλαβαίνω από πού βγαίνει η βεβαιότητα ότι...
2: Νομίζω από πουθενά και κανείς δεν μπορεί να το πει. Όπως δεν μπορεί να πει και ότι δεν θα σταματήσει επίσης.
0: Έτσι ακριβώς. Mm. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η αντίληψη. Δεν πρέπει να την τηρούμε. Μαζεύονται πάλι στρατεύματα εκεί πέρα, νομίζω ότι στέλνει ο Τραμπ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξανανοίξει καινούριος γύρος. Άρα είναι δύο τα σήματα. Αφενό είναι να στηρίζω την κοινωνία όσο μπορώ και αφετέρου μειώνω τις δαπάνες. Και μάλιστα νομίζω μαζί είχαμε πει κάποια στιγμή όταν ξεκίνησε η κρίση Μάρτιο, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, που είχαμε πει, θυμάστε που βλέπαμε το 73 να κλείνουν τη νύχτα οι δρόμοι, τα φώτα κτλ. Είναι και αυτό ένα έσχατο μέτρο, δηλαδή μία.
1: Για να δώσει σήμα, ναι. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά.
2: Κάποιες επιχειρήσεις βέβαια θα κλείσουν εκ των πραγμάτων, έτσι δεν είναι. Ένας φούρνος ο οποίος τώρα πληρώνει διπλάσια λεφτά.
0: Είδα πάντως ότι δίνει 95 εκατομμύρια οι επιδοτήσεις και μάλιστα έχουν και αναδρομικό χαρακτήρα και δεν αποκλείεται να δείτε παραπάνω επιδοτήσεις πάνω σε αυτά, αλλά πρέπει να το δούμε.
1: Τη Γαλλία τη φοβάστε.
0: Βεβαίως.
1: Τη φοβάστε.
0: Ξέρα. Δεν θα ήθελα να είμαι Γάλλος αυτή τη στιγμή.
2: Παρόλο που εδώ έχουν αρχίσει κάποιοι να κάνουν κινητοποίηση εδώ για να στηρίξουν, λέει, τις γαλλικές.
1: Όχι, για τα οικονομικά λέω.
0: Για τα οικονομικά, τα ομόλογα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, και βλέπω ότι η Κομισιόν κινήθηκε. Και έκανε ο Γκρούμαν ένα πολύ καλό άρθρο. Λέει, είναι πάρα πολύ μεγάλη για να σωθεί. Ξέρετε, υπήρχε το αντίστροφο του 10 που έλεγε αυτές δεν προ... Βεβαίως, έτσι ακριβώς είναι. Μάλιστα. Τι θα σωθεί δηλαδή? Εντάξει, έχει κάποια εργαλεία η Κομισιόν στη διάθεσή της για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πίεση στα ομόλογα, αλλά πρώτο νομίζω θα τους αφήσει να γευτούν την αρνητική πίεση των αγορών και μετά ενδεχομένως κινηθεί. Μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε και νέα κυβέρνηση. Φοβάμαι ότι θα την πληρώσει νέος πρόεδρος και νέα κυβέρνηση.
2: Ναι, αλλά έχουμε ένα κόσμο από κάτω ο οποίος δεν δέχεται αυτές. Δηλαδή, εμείς θα έχουμε κάνει αυτά τα μέτρα λιτότητας, τα σκληρά.
0: Αυτοί κάνουν τις διαδηλώσεις προκαταβολικά. Εμείς τις κάναμε εκ των υστέρων. Αυτοί τις κάνουν προκαταβολικά. Κοιτάξτε, όταν θα αποκατασταθεί κάποιας μορφής πολιτική ισορροπία με τις εκλογές οι οποίες έρχονται, θέλω να ελπίζω, αναγκαστικά θα πάρει μέτρα τα οποία οπωσδήποτε θα έχουν ένα επώδυνο πρόσημο μπροστά, δεν υπάρχει περίπτωση, απλά μπορεί να μην είναι, δεν θα έχουν τη μορφή του μνημονίου, ήμασταν μικρή χώρα και πολύ εύκολα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Γεια σας κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Καλησπέριζουμε κύριε Πατράκη, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Η Νόβα μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Pandu Apps, συνδέσου ως Nova χρήση και σε κλείδωσε το exclusive Nova deal σου. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού, μάθει περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο Θεμιστοκλής λέει δεν είναι ανελαστική δαπάνη η θέρμανση, κύριε Κούτρα. Ναι, βεβαίως. Να το πάμε στο Ευρωκόπη να το συζητήσουμε αυτό, αν είναι ή όχι ανελαστική. Εκτός αν προτείνεις αυτό που προτείνει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, που λέει η θέρμανση λύνεται με έναν τρόπο.
2: Αγκαλιαζόμαστε. Όχι, εννοεί ο άνθρωπος, φαντάζομαι ότι παλαιότερα, ξέρεις, οι κυβερνήσεις κάνανε τέτοια πράγματα. Λέγανε.
3: Κλειστοφός.
2: Κλειστοφός, κάνε, δείξε.
3: Μα εδώ σου λέω ότι η θέρμανση είναι ελαστική. Δεν είναι ελαστική η θέρμανση.
2: Αν θυμάσαι τα παλιότερα χρόνια, τη δεκαετία του 70 που είχαμε.
3: Θέλουμε για το φωτισμό, για τη θέρμανση λέμε.
2: Και για τη θέρμανση. Κάνανε παντού, κόβανε. Στην κίνηση κόβανε. Δηλαδή είχαν μια άλλη αντιμετώπιση από αυτή που έχουμε σήμερα στην Ευρώπη.
1: Στην Αθήνα, άμα έχει 20 βαθμούς.
2: Καλά, ναι.
1: Είναι ελαστική η θέρμανση. Ναι. Στον Ευρωκόπη η θέρμανση είναι ανελαστική. Πρέπει να έχει θέρμανση.
3: Και στη Φλόρινα και στην Καστοριά.
1: Στην Κόνιτσα που πηγαίνει εσύ, τι είναι η θέρμανση?
2: 24 ώρες.
3: Ανελαστική.
2: Κόβουνε δέντρα βέβαια και τα πετάνε μέσα.
1: Διαφημίσεις.
4: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
6: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
12: Στον Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendridge. Ενορχήστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Ωραίο. Από την Αστόρια.
3: Ναι.
1: Νέα Υόρκη. Χθες λέει στην Αστόρια στη Νέα Υόρκη. Τέσσερα αγκούρια 10 ευρώ.
3: 2,5 ευρώ το ένα το αγκούρι.
1: Ναι, ή δολάρια. Μπορεί να το υπολογίζει με.
2: Εντάξει. Τα αγκούρια στην Αστόρια.
3: Έχουν έλλειψη.
1: Είναι καλυβιώτικα, τι να σου πω. 2,5 ευρώ το ένα γκούρι.
3: Για φαντάζομαι. Μη φάω ποτέ.
1: Παιδιά, μας έρχεται.
3: Τι μας έρχεται? Πάλι καλά, το μας
1: τι μας έρχεται? Το αγκούρι.
3: Το αγκούρι.
1: Ναι, ναι.
3: Είδες με τις σαλάτες που μου λες.
2: Ιδιαίτερα για πολλοί κόσμο που παίρνουν 1.000-1.200 καθαρά, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα φέτος.
1: Πολύ δύσκολα. Επίσης, το φίλο μας τον Παν Παρ, έτσι υπογράφει, λέει: Εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε τη λογική του κράτους πατερούλη. Όχι. Έχουμε τη λογική του κράτους ελεγκτή. Δηλαδή. όταν μια εταιρεία που έχει αναλάβει μια συμβατική υποχρέωση με το δημόσιο και εκτελεί ένα έργο, αν δεν το εκτελεί σωστά, πρέπει το κράτος να ελέγχει. Διότι αν εσείς, αγαπητέ Πανπάρ, είχατε σπίτι στην Κυψέλη, θα περιμένατε ένα χαρτί που να σας λέει ότι μπορείτε να μείνετε στο σπίτι. Από ποιον θα το πάρετε?
2: Από το κράτος. Ή αν αναγκαζόσουν να φύγεις στο σπίτι, γιατί φοβάσαι να μπες στο κεφάλι σου, περιμένεις κάποιος να σου αποζημιώσει.
3: Και μια αποζημίωση και αποκατάσταση των ζημιών.
2: Να χρήματα ή να τα επιστρέψεις αύριο.
1: Πώς, αν δεν το κάνει,
2: δεν το κάνει η εταιρεία αυτό, ποιος θα το κάνει? Και αν η εταιρεία αρνείται να το κάνει, κάτι πρέπει να κάνει το κράτος.
1: Δεν πρέπει να παρέμβει το κράτος. Είναι κράτος πατερούλη τότε? Όχι, μάλιστα.
3: Ακολουθεί το μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.
2: Δευτέρα στη μία.
1: Θα σε δω Δευτέρα. Δεν μου τα λες καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα?

0: Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
4: Sky 100,3.
3: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
6: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.

0: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
1: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
0: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
1: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
0: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
1: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
0: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Φρικτορία Data Center Services.
0: Τηλέφωνο 2421 100 659.
2: www.frictoria.com.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Καλύτερα στο lvl.gr.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
6: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
5: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στο Sky.
7: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και οι ειδήσεις έχουν ως εξής. Πρώτα βέβαια σε τίτλους. Τι είπε ο Μητσοτάκης στον Sky 100,3 για ελληνοτουρκικά, καλώδιο, πετρέλαιο θέρμανσης και ακρίβεια. Προαναγγέλει παρεμβάσεις στην αγορά. Καρφιά σε Ανδρουλάκη Τσίπρα, τι λέει για εκλογές και ανασχηματισμό.
1: Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα. Και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
0: Υπάρχει οσμή, αλλά δεν εντοπίζεται διαρροή. Ειδικοί μηχανικοί καλούνται να λύσουν το μυστήριο της Γράβας. Κλειστό το σχολικό συγκρότημα μέχρι τουλάχιστον να εξακριβωθεί πλήρως ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου και ότι είναι ασφαλές για τους μαθητές.
2: Και εμείς αντιλαμβανόμαστε αυτή την οσμή του. Μυρίσαμε δηλαδή, μυρίζει αέριο εδώ,
3: μυρίζει
2: η περιοχή
3: γύρω.
2: Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Είχαμε αναφορές για έντονη οσμή από τις 16 Σεπτέμβρη.
4: Τι ζητάμε? Έλεγχος όλων των εγκαταστάσεων. Έλεγχος όλων εξ αρχής και επισκευή τους. Επίσημα δημόσιος φορέας που με υπευθυνότητα να το πω έτσι θα πιστοποιεί ότι το σύστημα είναι ασφαλές.
0: Και ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τους δράστες του μαχαιρώματος στην Ελευσίνα, 32χρονος, δέχθηκε επίθεση από άτομα από το χώρο της ακροδεξιάς.
5: Η φιλοσοφία της πάμε όλα, τους δέρνουμε, τους χτυπάμε, τους πετάμε από τη βουλή, τους κάνουμε αυτά, να ξέρετε ότι θα οδηγήσουν σε πολύ άσχημα πράγματα.
6: Δυστυχώς πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε ένας τρόπος. Αυτός ο δίθεν καλπασμός της ακροδεξιάς και μάλιστα με στοιχεία, το ξέρετε πολύ καλά, που έχουν διαπράξει βαρύτατα ποινικά αδικήματα, με άλλους ανθρώπους να βρεθεί ένας δημοκρατικός τρόπος, ένας συνταγματικός τρόπος να σταματήσει.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης το μικρόφωνο σε ό,τι αφορά τους συντελεστές, αλλά γνωρίζω ότι αυτή την ώρα έναν άνθρωπο περιμένετε να ακούσετε και ονομάζεται Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλώς τον!
7: Ο οποίος και σας εύχεται καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο και για όσους τα ξεδεύουν...
0: Γεια σας, αυτό ήταν!
7: Όχι. Για όσους εκδράμουν να περάσουν όμορφα. Και δεν είναι λίγοι αυτοί που εκδράμουν, αλλά επίτρεψέ μου Σπύρο να ξεκινήσω από την Άνοιξη και τον Άγιο Στέφανο. Όσοι και όσες από την Άνοιξη πηγαίνετε προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μέσω της λεωφόρου Χελμού Κρυονερίου, να ξέρετε θα είστε σημειωτών από την Άνοιξη μέχρι να φτάσετε στην Εθνική Οδό. Εάν στον ιστορικό φούρνο που είναι τέλος πάντων στο γνωστό σημείο, να μην λέω και ονόματα, στρίψετε αριστερά όμως, θα βγείτε κατευθείαν στον παράδρομο της Εθνικής και θα το γλιτώσετε όλο αυτό. Πάμε στις Εθνικές Οδούς. Αρκετά καλή η Αθηνών Κορίνθου, όχι καλή η Κηφισού. Η Αθηνών Κορίνθου έχει μικρή καθυστέρηση στους Καραμαγκά και η λεωφόρος Χιστού κάτω από το χιλιόμετρο, αλλά ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, να ξέρετε από το ύψος του Εγάλεο θα ακινητοποιηθείτε με όχι πάρα πολύ σφιχτό μποτιλιάρισμα, αλλά θα γίνει όσον ούπο σφιχτό, από το Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Είναι μια καλή εναλλακτική η Θηβών, αλλά δεν θα κερδίσετε τόσο πολύ χρόνο όσο εάν χρησιμοποιήσετε, εάν σας εξυπηρετεί βεβαίως, την Πατησίων και την Αχαρνών. Αυτές οι δύο λεωφόροι είναι πολύ καλές. Εάν είστε κοντά και είναι προσβάσιμες σε εσάς, θα σας βγάλουν μετά το μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της Αθήνας, και με αυτό θα σας αφήσω, έχουμε δύσκολη τη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και αρκετά δύσκολες τη Σταδίου, τη Βασιλής Σαμαλίας και την κάθοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου.
0: Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Θα αρχίσουμε με την είδηση που είχαμε νωρίτερα, τον τραυματισμό, τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων μετά από έκρηξη στους Αγίους Θεοδόρου στη Μοτορόιλ. Για να δούμε τι εξέλιξη υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι και τώρα πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των δύο σοβαρά τραυματιών ηλικίας 50 και 43 ετών που ήταν μέλη του εξωτερικού συνεργείου, το οποίο πραγματοποιούσε εργασίες στις εγκαταστάσεις σήμερα το πρωί, λίγο 11:30 σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που υπάρχει. Είχαμε έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων σε κάποιο σωλήνα όπου πιθανότατα βρισκόταν το συνεργείο. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ένα εργολαβικό συνεργείο το οποίο είχε αναλάβει κάποιες εργασίες συντήρησης σε ένα κομμάτι των εγκαταστάσεων. Με ασθενοφόρο της εταιρείας μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου και συνέχεια στο Θριάσιο με σοβαρά εγκάβματα, όπου νοσηλεύονται διασωληνωμένοι οι συγκεκριμένοι δύο εργάτες. Να τονίσουμε ότι πέρα υπήρχε και ένας ελαφρύς τραυματισμός σύμφωνα με πληροφορίες ενός ακόμα ατόμου, το οποίο εκτελούσε και εκείνο εργασίες. Πιθανότατα σαν μια πρώτη εκτίμηση όσον αφορά αυτήν την έκρηξη ήταν και η ύπαρξη αερίων στο σημείο. Να τονίσουμε ότι δεν υπήρξε κάποια φωτιά που να συνοδεύει αυτό το συμβάν. Δεν χρειάζεται λοιπόν να συνδράμει και η πυροσβεστική υπηρεσία, είτε οι πυροσβέστες οι οποίοι υπάρχουν στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις της
0: εταιρείας. Δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά την...
8: Ακριβώς. Ναι. Γίνεται μια έρευνα τώρα και από αστυνομικούς οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο. Αναμένεται να έχουμε και μια σαφέστερη εικόνα τις επόμενες ώρες όσον αφορά τις συνθήκες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Όπως μας είπε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, βεβαίως το κυρίως ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι σε τι κατάσταση η κατάσταση υγείας των δύο αυτών εργαζομένων. Η Γεωργία Μαυρουδή. Γεια σου, Γεωργία. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Εγώ να σας πω ότι πριν από δύο λεπτά έφτασαν εδώ στο Θριάσιο Νοσοκομείο οι δύο τραυματίες, οι οποίοι αρχικώς, όπως είπε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της εταιρείας στο Ιωνικό Νοσοκομείο της Κορίνθου, που και διασωληνώθηκαν. Αυτή τη στιγμή, όπως μου αναφέρει και ο διοικητής, είναι στη φάση της διάγνωσης. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι δύο εργάτες φέρουν πολλαπλά εγκάβματα, γι' αυτό και μεταφέρθηκαν εδώ, προκειμένου να τους παρασχεθεί μια πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, 43 και 50 ετών, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Με το βάρος τώρα, Σπύρο, να πέφτει στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων εγκαυμάτων που φέρουν.
0: Αντιλαμβάνομαι, μια δύσκολη κατάσταση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Η Γεωργία Μαυρουδή από το νοσοκομείο, εκεί όπου τώρα θα δοθεί η μάχη για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ελπίζουμε βεβαίως να πάνε όλα καλά, εννοείται. Ο κύριος Φρυσίρας είναι μέλος των εργαζομένων του νοσοκομείου Κορίνθου, εκεί όπου πήγαν πρώτα τους δύο τραυματίες. Μίλησε στο Sky.
9: Δύο βαριά περιστατικά είναι. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμοι να διακομιστούν για το Θριάσιο, για τη μονάδα εγκαυμάτων εκεί. Είναι σε άσχημη κατάσταση.
0: Και να έρθουμε τώρα στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Sky 100,3 το πρωί στον Άρη Πορτοσάλτε. Μια συνέντευξη κατά την οποία ο Πρωθυπουργός έδωσε απαντήσεις για μια σειρά θεμάτων, από τα ελληνοτουρκικά μέχρι την ακρίβεια. Εξαπέλυσε πειρά κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα, άφησε αιχμές κατά Σαμαρά. Απάντησε ακόμη και σε σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήση. Το πολιτικό σκέλος και το σκέλος των σχέσεων με την Τουρκία, γιατί αναφέρθηκε εκτενώς και στα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μας το πει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γιατί μετά θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη, καθώς ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε σε μια αποστροφή του λόγου του παρεμβάσεις στην αγορά για την ακρίβεια. Σε μια ημέρα μάλιστα που έχουμε και στοιχεία για τον πληθωρισμό. Οπότε θα το χωρίσουμε σε δύο μέρη, πολιτικό ελληνοτουρκικά με Παπακοσταντίνου, οικονομικό με Φιλιππίδη. Και για να πάρετε μια γεύση.
10: Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν αυτά τα έργα διασυνδεσιμότητας και τα στηρίζουν, πιστεύω, ακριβώς για το καλό και αυτό μπορεί να καταλήξει μέχρι το Ισραήλ, κάτι το οποίο προφανώς ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όταν η Σεύρον, για παράδειγμα, πηγαίνει νοτίως της Κρήτης και συνομιλεί με την ελληνική κυβέρνηση, αυτό είναι μια άμεση, ούτε καν έμεση αναγνώριση ότι η Ελλάδα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα νοτίως της Κρήτης. Και βέβαια να ενημερώσω και τους ακροατές σας ότι θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας από την Exxon το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Αυτό έχει να γίνει 40 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Αυτή ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού και στην ηλεκτρική διασύνδεση. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει μια έφεση να κλέβει τα ρεπορτάζ των συναδέλφων. Δεν θα του το επιτρέψω. Γιατί θα ρίξουμε τον Νίκο Φιλιππίδη μετά. Θα περιοριστεί στο αντικείμενο του ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες,
11: Γιώργο. Τι να σου πω τώρα, μην ρίχνεις λάσπη στον ανεμιστήρα. Έλεγε μια παλιά ατάκα.
0: Το ξεκίνησα από ελληνοτουρκικά. Θες να το πιάσουμε από εκεί και μετά να προχωρήσουμε και στα άλλα.
11: Εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ότι έχει ανοιχτεί την πόρτα στο διάλογο η Αθήνα. Από την άλλη, θέλησε να αποδραματοποιήσει αυτή την κατάσταση ένταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ελληνοτουρκικές σχέσεις τους τελευταίους μήνες. Περαιτέρω όμως έχει δύο μηνύματα τα οποία έχουν την αξία τους. Το ένα αφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με φόντο και την σχεδόν διαβεβαίωση θα λέγαμε του Μάρκο Ρούμπιο ότι έχει το ενδιαφέρον και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρομαι και στη συνέντευξή του στην Καθημερινή και στον Αλέξη Παπαχέλα, πολύ περισσότερο ότι η Ελλάδα και από μόνη της έχει απαντήσεις και για αυτό το ζήτημα, αλλά και για το μέτωπο της γαλάζιας πατρίδας, όπως το είπε πολύ καλύτερα και ο Πρωθυπουργός, έχουμε απαντήσεις απέναντι σε κάθε τουρκική πρωτοβουλία.
0: Ναι, και ειδικά για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης που αναμένεται μάλιστα ίσως και εντός μηνός από ό,τι λένε οι πληροφορίες να έχουμε.
11: Θυμίζω πάλι επικαλούμενος στο ρεπορτάζ των συναδέλφων της Καθημερινής, εμένα οι δικές μου πληροφορίες λέγανε από τις αρχές, από τις αρχές Οκτωβρίου ότι οι 8 εβδομάδες που έχουμε μπροστά μας ότι είναι οι πιο κρίσιμες,
0: ναι.
11: Και γιατί με δεδομένο ότι ο Νοέμβριος σχεδόν ολόκληρος, αλλά κυρίως ο Δεκέμβριος, θα είναι ένας καμένος μήνας για την γαλλική πλευρά που παίζει και αυτή το ρόλο της σε αυτό το έργο, θα είναι ο μήνας στο οποίο αναμένουμε επί της ουσίας και την άφτεξη. Η Καθημερινή έγραφε προ δύο εβδομάδων ότι έχει κυκλωθεί στο καλεντάρι 26 Οκτωβρίου.
0: Ναι, να το δούμε. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε από τον Άρη Πορτοσάλτε γιατί δεν πήγε σε εκλογές, για να πει ότι πρέπει να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση μπροστά στις προκλήσεις του χειμώνα. Άφησε και εχμές λέγοντας ότι όταν μίλησε για τις εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας τώρα για τα γενέθλιά της και την απουσία των πρώην αρχηγών, είπε ότι οι μάχες δίνονται από τους παρόντες. Να ακούσουμε τα δύο αποσπάσματα και μετά αμέσως σε ένα Γιώργο.
10: Ο μόνος λόγος που θα έκανα εκλογές είναι γιατί θα με βόλευε πολιτικά. Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας. Πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Και σήμερα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας. Δεν μπορεί να μιλάμε για σταθερότητα και ταυτόχρονα εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε εκλογές. Η μάχη δίνεται πάντα από τους παρόντες. Έχουμε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση μπροστά μας. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η στρατηγική μιας Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και αυστηρότητα τα εθνικά θέματα. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μας ασκήσει σοβαρή κριτική ότι δεν ενισχύσαμε το αποτύπωμα της χώρας ως προς την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την προστασία των συνόρων.
0: Μετά απαντάει και στο σενάριο περί αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη. Ας μείνουμε σε αυτά περί πρόωρων εκλογών και τις εχμές κατά Σαμαρά.
11: Πάλι με κόβεις.
0: Πάλι σε περιορίζω.
11: Ναι. Ως προς τις πρόωρες εκλογές ήταν πολύ καθαρός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέπλεξε την οικονομία με τα πολιτικά, γιατί είναι αυτή η συγκυρία που είμαστε. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφερε μια πολύ χαρακτηριστική αποστροφή στον Άρη, ότι δηλαδή αν έκανα τις προώρες εκλογές και τις κέρδιζα, αυτό τι σημαίνει? Ότι δημιουργείται ένας μηχανισμός που μας γεμίζει το θησαυροφυλάκιο, δείχνοντας και ότι ο διάδρομος που έχει μπροστά το πολιτικό σκηνικό να διαβεί σε μια προεκλογική περίοδο είναι δύσκολος, και ο χειμώνας αλλά και ό,τι έρχεται μετά το χειμώνα κανένας δεν μπορεί να προβλέψει. Άρα θα ήταν μια ένδειξη αδυναμίας, όπως την χαρακτήρισε, η οποία θα στέλνει λάθος σήμα και στις αγορές. Τώρα, εγώ κρατώ για τις εχμές.
0: Ανασχηματισμός όχι.
11: Ανασχηματισμός, πεντακάθαρο.
0: Τέλος.
11: Δηλαδή στοιχηματικό όχι.
0: Στοιχηματικό όχι. Βγήκε.
11: Εκτός στοιχήματος μάλλον, έχεις δίκιο. Από εκεί πέρα στις εχμές, παρότι δεν επέλεξε να μην αναφερθεί, υπήρχαν σχετικά ερωτήματα από τον Άρη Πορτοσάλτε στον Αντώνη Σαμαρά. Εγώ κρατώ ότι είπε ότι πριν από 10 χρόνια παρέλαβα μια παράταξη η οποία ήταν βαριά τραυματισμένη.
0: Από αλλεπάλληλες ήττες.
11: Από αλλεπάλληλες ήττες, όλα αυτά δεν χρειάζεται να πεις το όνομα, είναι φως φανάρι ποιον έχουν παραλείπτει. Σε κάθε περίπτωση κρατώ.
0: Μίλησε, απάντησε και στα περί της ψυχής της παράταξης.
11: Η ψυχή της παράταξης.
0: Ο κ. Σαμαράς λέει ότι απάντησε με μια αναφορά του ιδρυτή της παράταξης, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι δεν υπάρχουν ταμπέλες δεξιά-αριστερά και κέντρο όταν μιλάμε για την ψυχή της παράταξης.
11: Μια φιλελεύθερη παράταξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, ναι, και ιδρυτικά, και προβλέπουν ιδρυτικές αρχές, η οποία εκτείνεται σε ένα φάσμα εκλογικό που δεν περιορίζεται μόνο στη δεξιά, σύμφωνα και με την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά όπως υπενθύμισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και με βάση το σήμερα, ότι δηλαδή είναι ένα κλασικό αφήγημα από πλευράς του Πρωθυπουργού να υπεραμεινθεί αυτής της στρατηγικής της διεύρυνσης, γιατί είναι αυτή άλλωστε που θεωρεί ότι του έδωσε και όθηση στις εκλογικές νίκες.
12: Να δούμε και τα μηνύματα που έστειλε στο όταν ο Άρης Πορτοσάλτε τον ρώτησε για αυτό το σενάριο. Το έχουμε δει να γράφεται έτσι κατά καιρούς, περί αλλαγής ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία εν κινήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Να σας πω ότι αν έπαιρνα 25% σε εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Ναι. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα όλοι κρινόμαστε και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί όταν δεν πηγαίνουν καλά να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναδικατάστατος, ούτε ότι Μητσοτάκης ή χάος.
11: Ούτε Μητσοτάκης ή χάος. Είναι προφανές για πολύ καθαρή η διατύπωσή του. Αυτό είναι μια παραλλαγή του σεναρίου για αλλαγή ηγεσίας. Ναι. Θυμίζω ότι στο προηγούμενο διάστημα, κυρίως στην προηγούμενη διετία, εκείνο που ελέγεται κυρίως πρώτων ευρωεκλογών ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αφήσει το αξίωμα του Πρωθυπουργού για να αναλάβει ένα ευρωπαϊκό αξίωμα. Ναι. Τώρα αυτό συνδέεται με βάση τις εκτιμήσεις που γίνονται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να υπερβεί, να φτάσει μάλλον, να το πω ανάποδα, τον πύχη που απαιτείται για την αυτοδυναμία ή εν πάση περιπτώσει τον πύχη του 28-29% που είναι η περιοχή στην οποία κινήθηκε στην περίοδο των ευρωεκλογών.
12: Ωραία.
11: Εκεί απάντησε ψύχραμα νομίζω.
12: Εξαπέλυσε πειρά και κατά Ανδρουλάκη μιλάοντας για πράσινα άλογα και για Τσίπρα λόγω των F35. Αλλά αυτά τα δούμε και με τον Αντώνη Ατζολέτο, γιατί έχουμε απαντήσεις και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και από το ΠΑΣΟΚ στις αναφορές του Πρωθυπουργού.
11: Μείον δύο δηλαδή σήμερα, εντάξει.
12: Η αποστολή σου τελειώνει εδώ, όπως αντιλαμβάνεσαι. Σε ευχαριστώ Γιώργο, καλή να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Για να περάσουμε μετά, για να περάσουμε μάλλον αμέσως τώρα σε αυτό που σας είπα, δηλαδή τον Νίκο Φιλιππίδη, να δούμε το οικονομικό σκέλος αυτής της συνέντευξης, απαντήσεις του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και μια και λέμε ακρίβεια, εν όψη των σίγουρων, των βέβαιων ανατιμήσεων που έρχονται σε μια σειρά από προϊόντα, είπε ο κύριος Μητσοτάκης σχετικά με τον αγορά.
10: Φοβάμαι ότι θα έχουμε κάποιες ανατιμήσεις. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Και αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, διότι όλοι πρέπει να στηρίξουν αυτή τη στιγμή μια εθνική προσπάθεια να βοηθήσουμε ειδικά τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
12: Τι σημαίνει, Νίκο Φιλιππίδη, πρέπει να βάλουν πλάτη και ότι όλοι πρέπει να περιορίσουν τα κέρδη τους? Και εμείς αντιλήφθηκα εδώ και όταν λέει θα φροντίσουμε, λέει ο Πρωθυπουργός, εγώ δεν το καταλαβαίνω με τη έννοια της φροντίδας του χαδιού, ενώ έτσι όπως το εισέπραξα εγώ είναι ότι θα το κάνουμε, θα πάρουμε μέτρα ώστε να το πετύχουμε, να επιτευχθεί αυτό.
13: Νομίζω ότι περιγράφει Σπύρο το σκηνικό της θελούσιας επιδότησης, όπως αυτή καταγράφεται για παράδειγμα στα καύσιμα. Δηλαδή μοντέλο επιδότηση στην τιμή. Όπως κάνουν ακριβώς τα καύσιμα τα διελιστήρια, τα οποία ως γνωστόν επιδοτούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε με 10 λεπτά την αμόλυβδη και 5 λεπτά το ντίζελ, και θα συμμετάσχουν κατά 99% και στο μοντέλο επιδότησης του πετρελαίου θέρμασης, της επιδότησης στην Αντλία, για όλους δηλαδή του πετρελαίου θέρμασης, ζητάει με τον ίδιο τρόπο και από άλλους κλάδους της οικονομίας να βάλουν πλάτη με τον δικό τους τρόπο. Δηλαδή οι κατάλογοι που έχουν αρχίσει και φτάνουν προς το Υπουργείο Ανάπτυξης με αυξήσεις σε μια σειρά από προϊόντα, ακόμα και αν ήρθαν παρά το γεγονός ότι απορροφούσαν για μήνες, ο ίδιος λέει τώρα ότι θα πρέπει να κάνουν και άλλο υπομονή οι επιχειρήσεις. Δηλαδή να βάλουν και άλλο πλάτη, να κλείσουν και μια νέα συμφωνία, ενδεχομένως και με περισσότερα προϊόντα αυτής που λύγει στα τέλη Οκτωβρίου με τις σταθερές ή και μειωμένες τιμές βασικών αγαθών. Περιγράφει μια εικόνα εθελούσιας συμμετοχής.
12: Μόνο,
13: και απειλή,
12: μόνο εθελούσιας, δηλαδή το ότι εμείς θα το φροντίσουμε περιέχει το στοιχείο της επιβολής και κάποιου πλαφών στο κέρδος. Την επαναφορά ότι, δηλαδή.
13: Νομίζω ότι αυτό είναι η απειλή. Είναι το μέσο με το οποίο απειλεί. Είναι κάτι το οποίο η αγορά δεν το θέλει, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Η αγορά λειτουργούσε 5 χρόνια με πλαφόν στα μεικτό περιθώριο κέρδους. Και αυτό δημιούργησε τεράστιες τρευλώσεις, γιατί ανέβαιναν οι μισθοί, ο κατώτερος μισθός, ειδικά σε κλάδους που επηρεάζεται πάρα πολύ. Ανέβαιναν και άλλα κόστη παραγωγής και έπρεπε να παραμείνει σταθερό το μεικτό περιθώριο κέρδους, οπότε δεν ήταν εύκολο, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν αυτού του είδους τα κόστη. Άρα η οικονομία παρόλα αυτά κατάφεραν οι επιχειρήσεις να αντέξουν, κατάφεραν να λειτουργήσουν και κάποιες να πάνε και εξαιρετικά καλά. Απλώς τώρα θυμίζει ότι συνεχίζουμε και έχουμε πρόβλημα και τώρα έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Το 5% που ανακοινώθηκε σήμερα της Ελστάτ μας είχε προειδεράσει η Eurostat με το 5,1%.
11: Ναι.
13: Αλλά εδώ είναι αλλιώς να το βλέπεις, γιατί η Ελστάτ μας τα δίνει αναλυτικά, υπερβολικά αναλυτικά θα έλεγα, με αποτέλεσμα αποκτάμε μία εικόνα και βλέπουμε τα ποσοστά ανά προϊόν και είναι λίγο ηλικιώδη όπως και να τα, όπως και να τα δεις.
11: Αυτά που έχεις ξεχωρίσει, Νίκο, ποια είναι?
13: Κοίτα να δεις, εγώ πάντα ξεκινάω πάντα από τα προς αναμήνα. Το αναμήνα είναι όλα τα ενεργειακά, είναι αυξημένα από 5 έως 9%. Βλέπουμε κάποιες αυξήσεις στο χοιρινό που μου κάνουν εντύπωση, 3,7 σε ένα μήνα, είναι λίγο περίεργο. Έχουν αρχίσει τις μπάντα λαχανικά και αυτό νομίζω ότι φαίνεται ότι είναι και από το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου κυπευτικών, αλλά μάλλον αρχίζουν και επιδρούν σε πρώτη φάση οι ζημιές στις καλλιέργειες. Ακριβώς. Βλέπουμε και άλλες υπηρεσίες να ανεβαίνουν, για παράδειγμα προσχολική, προσοξεδίδακτρα είναι εδώ και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 3%, δευτεροβάθμια εκπαίδευση 3,8%, εδώ είναι ενδεχομένως και η επίδραση του κατώτου μισθού και των συνεχών αυξήσεων επιβαρύνουν πολύ αυτού του είδους τις δραστηριότητες, που είναι από μήνα σε μήνα, επαναλαμβάνω, έτσι. Τώρα σε αιτήσια βάση, εδώ εντάξει, εδώ είναι εντυπωσιακά, είναι το φυσικό αέριο είναι συν 55,2%, το πετρέλαιο θέρμανση που ακόμα δεν έχει βγει είναι στο 53,2%. Ανέβγαινε.
11: Μισό λεπτό. Είπες πετρέλαιο θέρμανσης. Νομίζω είναι το κατάλληλο σημείο. Κυριάκος Μητσοτάκης στον Sky.
10: Έχω προτάξεις προτεραιότητες. Πετρέλαιο θέρμανσης, δίζελ, βενζίνη. Αυτή είναι η προτεραιοποίηση. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα, δεν μπορώ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανσης.
11: Ανεβάζει τον πύχη μια σημαντική, λέει, ανακοίνωση και εσύ μας έχεις προειδεάσει ότι θα είναι πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που είχε δεσμευτεί.
13: Εγώ έχω πει ότι θα είναι κάτω από 1,50.
11: Ναι.
13: Και το επαναλαμβάνω, εκεί νομίζω ότι θα είναι.
11: Ξέρεις ότι κόβω οχητικά σου και τα παίζω μετά.
13: Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Γι' αυτό προσέχω διπλά και τρίδιπλα.
11: Πρόσεχε, γιατί μέχρι τώρα μόνο τις σωστές μαντεψίες έχω παίξει. Φρόντισε να παίξω και τις αστοχίες.
13: Σωστό, όχι. Προσγνώση και συμμόρφωση τα παίζεις και τις λάθος.
11: Άρα λες κοντά στο 1,50.
13: Νομίζω ότι εκεί είναι και πάλι θα είναι αυξημένο κοντά στο 30%.
11: Καλά, έτσι, καλά, σε σχέση, ναι, με δεν το συζητάμε σε σχέση με πέρυσι, αλλά μόνο.
13: Σε σχέση με πέρυσι θα είναι κοντά στο 30%. Θα είναι σημαντικές ανακοινώσεις. Νομίζω στο πετρέλαιο κίνηση, το οποίο είδε ελάφρυνση μετά την αύξηση της επιδότησης κατά 5 λεπτά, δηλαδή πέρασε στην τιμή και προφανώς βοήθησαν και οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ και είδαμε τιμές κάτω από 1,15, από 2,15, κάτι το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο να το φανταστεί κανείς πριν από 10 μέρες και σε κεντρικά βενζινάδικα είδαμε κάτω από 2,15 που είναι συνήθως πιο ακριβά. Αλλά θα δούμε πώς αυτό θα συνεχιστεί, γιατί βλέπουμε ότι η κατάσταση ακόμα δεν έχει εξομαλυνθεί καθόλου, παρά το γεγονός ότι φεύγουν φορτία από την περιοχή της Μέσης Ανατολής και μάλιστα φορτία σχεδόν στα προπολεμικά επίπεδα. Παρόλα αυτά οι τιμές δεν έχουν αποκατασταθεί, καθώς τιμολογούνται μια σειρά από κίνδυνοι και μια σειρά από κόστη, τα οποία επιβαρύνουν πάρα πολύ την τιμή.
11: Πάντως, επειδή αυξάνονται οι επαγγελματικές ομάδες που ζητούν στήριξη, είδαμε τους αλλοείς, θα ακολουθήσουν και άλλες εξαιτίας του ενεργειακού κόστους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το μαγαζί δεν έχει βάλει κάποια ταμπέλα.
10: Και τους αλλοείς τους στηρίξαμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων σας. Αλλά αν πιστεύετε ότι θα βάλω μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών, ανοίξαμε και σας περιμένουμε, κάντε λάθος. Διότι δεν θα πάμε σε εκλογές έτσι. Και θα πούμε και πολλά όχι και θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις.
11: Τι λες?
13: Νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω. Αυτό, περίπου αυτό ήταν το νόημα και της σημερινής μου επιχειρηματολογίας στην Καθημερινή.
11: Σε έχω διαβάσει στο άρθρο στην Καθημερινή, ναι. Αυτό γράφεις. Όντως υπάρχουν, όχι υπάρχουν, όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι πλήττονται από την ενεργειακή κρίση, αλλά από εκεί και πέρα είναι και περιορισμένες οι δυνατότητες να κάνει κάτι.
13: Εγώ, για να καταλάβουμε κάτι, ότι εγώ και εσύ είμαστε οπαδοί της ελεύθερης οικονομίας, αλλά υπάρχει και το επιχειρηματικό ρίσκο πάντα σε όλα αυτά. Δηλαδή όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Μέχρι ενός ορίου, αν είναι κάτι εντυπωσιακό και είναι κάτι απρόσμενο, οφείλεις να στηριχτείς από το κράτος. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το ρίσκο που έχεις πάρει, αντίστοιχα το όφελος που έχεις όταν τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Και το λέω αυτό προς κάθε κλάδο, ότι πρέπει έτσι να σκέφτεται και να προσαρμόζεται, και είναι μέρος αυτό της πληθωριστικής κατάστασης, ότι δεν γίνεται ξαφνικά να αποκαθίσταται και να λέμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τη στιγμή που τα ομόλογα ανεβαίνουν, γιατί επηρεάζονται από τον
14: πληθωρισμό. Που δημιουργείται μια τέτοια κατάσταση, όχι σε όλη την Ευρώπη. Νίκο, με την μαγική σου ικανότητα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, αυτό που έγινε στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών με την τοποθέτηση της Κομισιόν αλλάζει τα δεδομένα για εμάς? Δηλαδή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η Κομισιόν βγήκε, ο αρμόδιος επίτροπος, και λέει ξεχάστε.
15: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
16: Sky 100,3.
15: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
17: 24 ώρες μαζί σας.
18: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
15: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
12: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
17: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Επιστρέφουμε και θα πάμε στον Μανώλη Κωστίδη. Δεν ξέρω εάν η συνέντευξη Μητσοτάκη και οι αναφορές του στα ελληνοτουρκικά έχουν φτάσει στην Άγκυρα. Αυτό που ήδη συζητείται όμως στην Τουρκία είναι τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην Ελλάδα, και μάλιστα έχουν προκαλέσει και τριβές στην πολιτική ζωή της Τουρκίας, με τα κόμματα της επιτυπολίτευσης να επιτίθεται στον Ερντογάν για τους χειρισμούς του σχετικά με τα F-35. Πριν όμως, έτσι ως εισαγωγή στο Μανώλη, θα μας επιστρέψει όταν ρωτήθηκε από τον Άρη Πρωτοσάλτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο.
19: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε, έναν ελαφρύ κυματισμό, αλλά ούτε αυτό είναι ασυνήθιστο, ξέρετε. Όπως και ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια, το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές.
20: Συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο έχετε κατά νου?
19: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Θέλω να σας θυμίσω ότι είμαι ο πρωθυπουργός που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο και πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν.
18: Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός για τους διάβλους επικοινωνίας, κατά τη γνώμη μου. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, με συγχωρείτε. Απλά είμαι εδώ στην οδό του Πέρα και έχει τόσο κόσμο που είμαστε σφιμωγμένοι.
18: Φαντάζομαι και λιακάδα.
0: Λιακάδα, Παρασκευή προς απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα, τουρίστες, χαμός. Δηλαδή γίνεται η αλήθεια. Συναντήσαμε και πολλούς Έλληνες.
18: Όμορφες εικόνες.
0: Όμορφες. Επισκεφθήκαμε το Ζωγράφιο Λύκειο. Mm-hmm. Γιατί εκεί γίνονται και κάποια έργα σημαντικά για στα θεμέλια του ζωγραφείου. Αυτά θα τα πούμε όμως όταν έρθει η ώρα. Θα τα πούμε
18: γιατί γίνεται με την προσπάθεια που καταβάλεις εσύ, αλλά βεβαίως και,
0: εμείς μόνο αγγελιοφόροι είμαστε.
18: Και πολλοί οποίοι στηρίζουν και εμπράκτο στηρίζουν αυτό. Αυτά τα έργα, αλλά όπως είπαμε, θα τα ούτως ή άλλως ο δύο κρατός του ΣΚΑΙ το ξέρουν, το έχουμε παρουσιάσει και θα μας δοθεί πάλι ευκαιρία.
0: Ναι, το μήνυμα του Μητσοτάκη, επειδή ανέφερες πριν από λίγη ώρα, ναι, ήδη στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αυτό το κανονικό μήνυμα θα έλεγα, ούτε σκληρό ούτε ήπιο, ένα μήνυμα κανονικότητας που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ελήφθη στην Τουρκία, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν και τον Ερντογάν αυτό που είπε, και ότι εντάξει, υπάρχει μια
18: μικρός ένα αεράκι.
0: Μια χαρά. Εμείς το αεράκι μας αρέσει, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι μια μικρή λεπτομέρεια μετά το Ρούμπιο ήδη διαρρέουν πληροφορίες και στο σημείο Χουριέτ που λέει ότι για το καλώδιο η Τουρκία θέλει συνεννόηση, συντονισμό. Δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη άλλη και αυτό μας προκαλεί εντύπωση, δηλαδή θετική εντύπωση θα λέγαμε. Τώρα πώς θα γίνει η συνεννόηση, ο συντονισμός και όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που πρέπει να ασχοληθούν και οι διπλωμάτες αλλά και οι πολιτικοί.
18: Και οι πολιτικοί σε μια χρονική στιγμή, μάλιστα, που σε άκουγα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ και στις πρωινές εκπομπές αναλύσεις σου, όλο και πιο κοντά έρχονται Άγκυρα και Παρίσι σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό, η αλήθεια. Δηλαδή, γαλλική εταιρεία που θα ποτίσει το καλώδιο, γαλλικό δημόσιο, και τώρα έρχεται και ότι η Γαλλία γράφει τον οδικό χάρτη για την αμυντική συνεργασία της Τουρκίας με τη Γαλλία, είναι εντυπωσιακό, θα αφορά και την αντιεροπορική άμυνα, συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και τις αμυντικές βιομηχανίες. Δεν ξεκίνησαν βέβαια, δεν είναι ολοκληρωμένα, ένας οδικός χάρτης. Αλλά και αυτό νομίζω στην παρούσα φάση
18: έχει σημασία.
0: Δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη άλλη και αυτό μας προκαλεί εντύπωση, δηλαδή θετική εντύπωση θα λέγαμε. Τώρα πώς θα γίνει η συνεννόηση, ο συντονισμός. Και όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που πρέπει να ασχοληθούν και οι διπλωμάτες αλλά και οι πολιτικοί.
18: Και οι πολιτικοί σε μια χρονική στιγμή, μάλιστα, που σε άκουγα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ και στις πρωινές εκπομπές αναλύσεις σου, όλο και πιο κοντά έρχονται Άγκυρα και Παρίσι σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία.
0: Αυτό είναι εντυπωσιακό, η αλήθεια. Δηλαδή, γαλλική εταιρεία που θα ποτίσει το καλώδιο, γαλλικό δημόσιο, και τώρα έρχεται και ότι η Γαλλία γράφει τον οδικό χάρτη για την αμυντική συνεργασία της Τουρκίας με τη Γαλλία, είναι εντυπωσιακό, θα αφορά και την αντιεροπορική άμυνα, συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και τις αμυντικές βιομηχανίες. Δεν ξεκίνησαν βέβαια, δεν είναι ολοκληρωμένα, ένας οδικός χάρτης. Αλλά και αυτό νομίζω στην παρούσα φάση

0: έρχεται και ότι η Γαλλία γράφει τον οδικό χάρτη για την αμυντική συνεργασία της Τουρκίας με τη Γαλλία. Είναι εντυπωσιακό, θα αφορά και την αντιεροπορική άμυνα, συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και τις αμυντικές βιομηχανίες. Δεν ξεκίνησαν βέβαια, δεν είναι ολοκληρωμένα, ένας οδικός χάρτης. Αλλά και αυτό νομίζω στην παρούσα φάση
1: έχει τη σημασία. Το έχει τη σημασία του. Και να θυμηθούμε βέβαια, καλά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ερντογάν. Από τα πώς τον έλεγε, Μακρόν.
0: Μακρόν, έχουμε ακούσει και σήμερα πάλι κατηγόρησε το Ισραήλ, τον Νετανιάχου. Έχουμε αυτά. Ναι. Και τα έχουμε ακούσει και για το Μητσοτάκη. Δεν πειράζει. Αυτά οι πολιτικοί είναι πάντα για να βρίσκουν λύσεις ή να αλλάζουν κάποιες πορείες. Θα το δούμε. Όμως νομίζω για το καλώδιο, μετά το Ρούμπιο, θα γίνουν προσπάθειες προς μια κατεύθυνση έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.
1: Απέφυγε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να αναφερθεί περισσότερο σε τεχνικές λεπτομέρειες. Εξέφρασε την βεβαιότητα ότι θα γίνει και θα γίνει έτσι όπως πρέπει το έργο.
0: Επειδή αναφέρθηκε στους ακροατές μας που μας γνωρίζουν, Παρασκευή είναι σήμερα, να πούμε ότι στην Κυριακή και καθημερινή θα έχουμε τις λεπτομέρειες το πώς περιμένουν να γίνει αυτή η προσπάθεια.
1: Θα σε διαβάσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον όπως πάντοτε τις Κυριακές και τα αναλύουμε τις Δευτέρες. Να είσαι καλά,
0: Μανώλη. Οι παραδόσεις να συνεχίζουν, ότι είμαστε παραδοσιακοί.
1: Έτσι. Να είστε καλά. Καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν για το σχόλια, τα πρώτα σχόλια που υπάρχουν στην Τουρκία για τη συνέντευξη με το Μητσοτάκη και την αναφορά του στα ελληνοτουρκικά, αλλά και τα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ στον τουρκικό τύπο που... όχι ότι είναι ελεγχόμενος προς Θεού, αλλά σε κάθε περίπτωση υιοθετεί μια διαφορετική ορολογία σε ό,τι αφορά την περιγραφή των απαιτήσεων από την τουρκική πλευρά σχετικά με το αν χρειάζεται συντονισμός, ενημέρωση ή άδεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του επιτέθηκε και κατά της αντιπολίτευσης, κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Καταρχάς για το κύριο Τσίπρα είναι ένα θέμα που τις τελευταίες 2-3 ημέρες έχει φουντώσει, είναι τα F-35. Ξεκίνησε από αναφορές του Αλέξη Τσίπρα, το συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επανήλθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε...
2: Περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35 και θα παραλάβανε 100 F-35. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
1: Και σε ό,τι αφορά την επίθεση που είχε δεχθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη που του λέει, που μίλησε για γαλάζια γράμματα, είχε χαρακτηρίσει γαλάζια γράμματα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μελοποίησε τις επιστολές Μητσοτάκη στην πρόεδρο της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος, είπε λοιπόν.
2: Τώρα με την επιστολή την οποία έστειλα χθες το Eurogroup ανακοίνωσε ότι συζητά πολύ σοβαρά να μας δώσει κάποια περαιτέρω ευελιξία, άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα λόγα.
1: Υπάρχουν απαντήσεις όλα αυτά, οπωσδήποτε. Ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζόλετος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
3: Γεια σας. Καταρχάς, σε σχέση με τα F-35, αυτό που λένε από την Ελλάς είναι ότι θα όφιλε να γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης, επειδή είπε ότι ήταν πρωθυπουργός όταν η Τουρκία παρήγγειλε τα F-35, ότι οι παραγγελίες, όπως σας είπα, για τα F-35 ξεκίνησαν το Μάιο του 2014.
1: Άρα δεν ήταν ο Τσίπρας, θέλουν να πούνε.
3: Και μάλιστα ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος ο σημερινός πρωθυπουργός. Και υπενθυμίζουν, όπως αναφέρουν, ότι το 2019 είχε μπει εμπάρκο και από το State Department στην πώληση F-35 στην Τουρκία. Τώρα, από το ΠΑΣΟΚ σταχυολογούν αναλυτικά τι συμβαίνει στην οικονομία και καταλήγουν πως οι πολίτες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να βρει κάποια λόγια να πει για τους υπουργούς βουλευτές που εμφανίζουν μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα, μιλούν για συγκλονιστική ευημερία, μιλούν για κακομοίριδες νοικοκύριδες και κουνούν το δάχτυλο σε όσους δεν βγαίνουν οικονομικά να παίρνουν λεωφορείο.
1: Αυτές είναι οι απαντήσεις αναφορής Μητσοτάκη. Ήθελα να σε ρωτήσω, Αντώνη, για ένα θέμα που από χθες το βλέπω και παίζει πάρα πολύ, είναι καταγγελίες της κυρίας Παπαδοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του κυρίου Τσίπρα δηλαδή, είναι νομίζω αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, κυρία Παπαδοπούλου. Ήταν σε ένα πάνελ με τον κύριο Κωνσταντίνο.

0: Παπαντόπουλο από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Στα πάνελ ενίοτε επικρατεί και μεγάλη ένταση. Η κυρία Παπαδοπούλου καταγγείλει ότι αφού τελείωσε η εκπομπή, ήταν στο Art TV, αν θυμάμαι
1: καλά. Ναι, ναι,
0: αφού τελείωσε η εκπομπή, κινήθηκε εναντίον της με ύβρις, αλλά και με, έτσι το εξέλαβε εκείνη, με μια απειλητική διάθεση απέναντί της, κινήθηκε εναντίον της μετά την εκπομπή ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Στην αρχή, στο ηχητικό που θα ακούσετε, στην αρχή είναι η κόντρα της με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και ακολουθεί αμέσως μετά η περιγραφή της για το τι έγινε.
2: Για μην φέρετε στελέχη τα οποία μια μέρα ήταν στον Πασόκ, δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Εσύ λέγεται ΕΛΑΣ. Ξεκινήστε τα βασικά. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και όλα θα πάρουμε.
2: Δεν το χρειάζεται.
3: Σηκώνεται όρθιο, σκοπανάει την καρέκλα. Δύο φορές έρχεται προς το μέρος μου απειλητικά. Πάνω λοιπόν σε αυτή την ένταση.
4: Εκεί σας έβρισε.
3: Με λέει σκουπίδι. Και μόνο τότε απομακρύνθηκε όταν ακριβώς του είπα ότι θα σου κάνω μήνυση για το σκουπίδι.
0: Έχει πάρει μεγάλη διάσταση και ζητάει μάλιστα και την απομάκρυνση του από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι τώρα συνέχεια της κόντρας που είδαμε στην εβδομάδα που πέρασε μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα, γιατί η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι σε πλήρη εξέλιξη μετά τις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό ξέφυγε πραγματικά, γιατί αν ακούσεις και όλο τον διάλογο, τον πεντάλεπτο που είχαν, είναι και λίγο προκλητικός η αλήθεια. Είναι ο κύριος Κωνσταντόπουλος που λέει και στον παρουσιαστή μου: ξαναφέρεται εδώ στέλεχος που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ και πήγε σε ακροκόμμα. Και το απαντάει και ο παρουσιαστής ότι δεν θα μας πείτε εσείς ποιον θα φέρουμε. Αλλά κυρίως είναι αυτά που καταγγέλει η κυρία Παπαδοπούλου που θα προσφύγει και στα δικαστήρια.
0: Α, θα κινηθεί και νομικά,
1: ναι, έτσι είπε. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος τη ζήτησε συγγνώμη, όπως αναφέρει και η ίδια και ο ίδιος. Απλώς έβγαλε μια ανακοίνωση που ουσιαστικά λίγο πετάει την μπάλα στην εξέδρα και αναφέρεται στον Τσίπρα ότι ουσιαστικά ήθελε να αλλάξει την ατζέντα η κυρία Παπαδοπούλου. Δεν ήταν μια καλή εικόνα στην πορεία προς τις εκλογές, αλλά δείχνει σίγουρα την σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στα δύο κόμματα.
0: Ναι, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Μια σύγκρουση που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές και όσο φουντώνει αυτή η μάχη για τη δεύτερη θέση, φαντάζομαι θα.
1: Είναι υπαρξιακή η μάχη.
0: Υπαρξιακό το θέμα για τους δύο. Ναι. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Θα πάμε αμέσως τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε να δούμε τον τραυματισμό ενός 32χρονου στην Ελευσίνα. Τον μαχαίρωσαν άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στην ακροδεξιά. Και στο σχολείο της Εγκράβας, τι γίνεται εκεί και αν θα λειτουργήσει από Δευτέρα. Χλωμό το βρίσκω, θα τα δούμε όλα σε λίγο.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπόνια αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική.
4: τουριστική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, An Immersive Voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάης, Ιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
14: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδα.

0: στόχο, εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Για να δούμε λοιπόν τι έγινε στην Ελευσίνα, εκεί όπου ένας 32χρονος δέχθηκε επίθεση, τον μαχαίρωσαν δηλαδή άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σύμφωνα με μαρτυρίες και πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές στο χώρο της ακροδεξιάς. Η Κάτια Νιάκαρη, αστυνομική μας συντάκτρια. Γεια σου, Κάτια.
2: Οι δύο δράστες, Σπύρο, σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, είναι στεσημασμένοι και αναζητούνται. Η επίθεση σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα. Ο 32χρονος, ο οποίος δέχτηκε την επίθεση, πήγε μόνος του στο κέντρο υγείας της περιοχής και από εκεί ενημερώθηκε η αστυνομία. Αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος δέχτηκε την επίθεση καθώς προσπάθησαν να τον μισθέψουν, να του αρπάξουν το κινητό. Είναι χαρτογραφημένος από την ελληνική αστυνομία ως άτομο το οποίο κινείται στον λεγόμενο αναρχικό αντιεξιαστικό χώρο. Στη συνέχεια, βάσει των όσων φέρεται να έχει υποστηρίξει στους αστυνομικούς, οι δύο δράστες του επιτέθηκαν καθώς ανήκουν στον χώρο της ακροδεξιάς, λέγοντάς του πως ευθύνεται ο ίδιος για μία ανάρτηση που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες στο διαδίκτυο με τις φωτογραφίες του και τα στοιχεία ταυτότητάς του, τα ονόματά του. Ο ίδιος από την πλευρά του φέρεται να αναφέρει ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτήν την ανάρτηση και ότι πιθανότατα τον πέρδεψαν με κάποιον άλλον. Είναι σε εξέλιξη πάντως έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μοιραστών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κάτια. Και από την Κάτια Νιάκαρη στη Σοφία Γαλάνη, να δούμε αυτό το θέμα με το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Απασχολεί εκατοντάδες μαθητές, τις οικογένειές τους. Είναι κλειστό το σχολικό συγκρότημα, επειδή εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η οσμή αερίου. Είχαν γίνει και πριν από λίγες ημέρες έλεγχοι, δεν διαπίστωσαν κάτι τεχνική, αλλά τώρα με απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας έκλεισε το σχολικό συγκρότημα μέχρι να εξακριβωθεί από ειδικά συνεργεία, να υπάρχουν δηλαδή και μια δεύτερη πραγματογνωμοσύνη το τι ακριβώς γίνεται, Σοφία.
3: Και αυτό για λόγους ασφαλείας, Σπύρο, γιατί να θυμίσουμε ότι ο αρχικός έλεγχος είχε γίνει από την αρμόδια εταιρεία διανομής φυσικού αέριου, την ΕΝΑΟΝ, η οποία στις 2 του μηνός, 2 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, είχε πάει εκεί, είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι και εκδώσει μάλιστα και ανακοίνωση δημόσια.
1: Την οποία έλεγε
3: ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή αερίου στις εγκαταστάσεις, στις σχολικές εγκαταστάσεις. Μιλάμε για το μεγαλύτερο συγκρότημα της χώρας, έτσι να θυμίσουμε, αφορά χιλιάδες οικογένειες και μαθητές. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ και τη σημαντικότητα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή επέμεναν οι μαθητές ότι εδώ κάτι μυρίζει, και μέχρι και σήμερα δηλαδή, αν πάει κάποιος στο σημείο, φαίνεται ότι οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπάρχει μία έντονη οσμή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση γι' αυτό οι έλεγχοι συνεχίζονται και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που γίνεται ο δευτερογενής έλεγχος στις σωληνώσεις από εταιρεία συμβεβλημένη με το Δήμο Αθηναίων, η οποία είναι αυτή τη στιγμή μέσα στις εγκαταστάσεις και διενεργεί τους δευτερογενείς ελέγχους. Να πούμε ότι μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι αυτοί.
1: Κάτσε, δεν θα εμπλακεί καθόλου το τεχνικό επιμελητήριο.
3: Επιπροσθέτως λοιπόν, έχει κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο. Ναι. Μάλιστα, έχουμε επικοινωνήσει με το ίδιο τεχνικό επιμελητήριο. Μας ανέφεραν ότι σήμερα το πρωί νωρίς έλαβαν το σχετικό έγγραφο για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Ναι. Το λάβαν από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, γιατί και η κυρία Ζαχαράκη είχε αναφερθεί σήμερα σε αυτό το θέμα. Και από εκεί και τώρα είναι στη διαδικασία της οργάνωσης του να μπουν μέσα ουσιαστικά και να γίνει αυτός ο έλεγχος. Τώρα, το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει ο έλεγχος από το τεχνικό επιμελητήριο, αυτό μένει να το δούμε.
1: Ναι, μένει να δούμε και πότε θα τελειώσει, γιατί είναι ένα κρίσιμο σημείο για μαθητές και οικογένειες, είναι εάν ανοίξει τη Δευτέρα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, αν λειτουργήσει. Μην προειδεάσουμε τώρα, μην πούμε ότι είναι δύσκολο ή εύκολο ή αδύνατον ή δυνατόν. Αυτό θα μας το πούν τα τεχνικά συνεργεία που έχουν αναλάβει τον έλεγχο. Αλλά είναι περιορισμένος ο χρόνος, μένει ένα Σαββατοκύριακο και η διαβεβαίωση από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Υπουργείου, είναι ότι αν δεν υπάρξει, έτσι δεν είναι, δεν υπάρξει πόρισμα, το σχολικό συγκρότημα δεν θα ανοίξει.
3: Αυτό αναφέρει το Υπουργείο και αν μου επιτρέπεις να σου πω ότι ο Δήμος Αθηναίων και ο ίδιος ο Δήμαρχος το ανέφερε και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ζητήσει μέχρι την Κυριακή επιβεβαίωση, διαβεβαίωση από τους αρμόδιους και από το τεχνικό επιμελητήριο και από την εταιρεία που είναι συμβεβλημένη με το Δήμο.
1: Το θέμα είναι, θα είναι σε θέση να του την παρέχουν, θα το δούμε.
3: Θα το δούμε. Πάντως έχουν ζητήσει μέχρι την Κυριακή διαβεβαίωση για την ασφάλεια των παιδιών. Ναι. Αυτό, όπως είπες, όμως
1: είναι, είναι κρίσιμο στοιχείο για το αν θα πάνε στο σχολείο τη Δευτέρα. Αυτό με λίγα λόγια.
3: Μέχρι τότε τηλεκπαίδευση πάντως.
1: Τηλεκπαίδευση. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία Γαλάνη. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Το Νομπέλ Ειρήνη στην νοτιοαφρικανή νομικό ναύη πυλάει. Νέα όθηση στις σχέσεις Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνάντηση Μπέρνα Μέρτ στο Βερολίνο. Και αντιδράσεις στην Κύπρο για τη μετακόμιση της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάν. Στη νοτιοαφρικανή νομικό, ναβανέτε μνάβη ή πυλάη, απονέμεται το φετινό Νομπέλ Ειρήνης. Η 85χρονη πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και νυν δικαστής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, τιμάται για τη συμβολή της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Η Επιτροπή Νομπέλ επισημαίνει ότι η βράβευση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις, ενώ δικαστές και θεσμοί του διεθνούς δικαίου βρίσκονται στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων.
1: Επιστροφή στο Φάλερο, με Θανάση κριτικό στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον.
6: Χαίρετε. Νίκη, τέταρτη διαδοχική για τον Παναθηναϊκό εντός έδρας στην Ευρωλίγκα. 92-74 επί της Φενέρμπαχτσε και του καλού φίλου των πράσινων του Σάρας Γιασικεβίτσιους. Απόψε ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα και όχι στο ΣΕΦ που είναι υπό ανακαίνιση. Και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ο Γιάννης Αντετοκούμπο έκανε την πρώτη ανεπίσημη παράσταση μπροστά στους φίλους των Miami Heat σε φιλική αναμέτρηση κόντρα στους Pelicans. 18 πόντους, 4 rebound, 4 assist, εντυπωσιακός ο Γιάννης για στη νίκη επί των Pelicans με 128-118. Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε, Θανάση.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θα ακούσετε λεπτομέρειες και σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων. Φαίνεται ότι βρέχει σοβάδες σε σχολεία τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε προχθές σε Λύκειο της Λαμίας. Έπεσαν σοβάδες σε 4 μαθητές. Πριν από λίγο βγήκε η είδηση. Έπεσαν σοβάδες και τραυμάτισαν σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης ένα 14χρονο μαθητή. Έχει πάει στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή τον εξετάζουν οι γιατροί. Όλα αυτά μέσα σε λίγες ημέρες. Περισσότερα στο δελτίο ειδήσεων. Μετά έρχονται βεβαίως τα παιδιά της αλλαγής για να είναι και όμορφη Παρασκευή μας. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
10: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Με.
11: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
13: Ο ζωντανός σταθμός.
14: Star FM 93,3.
15: Σύγχρονη δόμηση.
16: Πλήρης ανακαίνιση.
15: Άψογα υλικά.
16: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
15: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
16: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
15: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
16: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
15: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
16: Και όλα γίνονται εύκολα.
17: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
18: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
19: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
20: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
21: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
22: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
23: Άστα με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
22: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
23: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
24: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
25: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
24: Πίτσα Ρωμαίο.
25: Για αυτούς που ξέρουν.
22: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
14: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ

0: Εδώ είμαστε φίλε Κροάτρε, εδώ είμαστε φίλε Ακροατή. Καλώς ήρθε στην παρέα μας, καλώς ήρθε στο μουσικό μας κοκτέιλ. Ένα μουσικό κοκτέιλ το οποίο και σήμερα θα περιλαμβάνει έτσι την καλύτερη μουσική. Έχουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τι δεν σας έχουμε σήμερα εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ. Τηλεοπτικά νέα, παράξενες ειδήσεις, ό,τι έτσι χρειάζεται να μαθαίνετε. Εδώ θα το ακούτε μέσα από το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, είμαστε εδώ καθημερινά με το μουσικό μας κοκτέιλ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ, πάντα με τα καλύτερα και φυσικά μέσα από το αγαπημένο σου ραδιόφωνο Star FM 933. Εκεί είναι συντονισμένο το ραδιόφωνο σου και μας απολαμβάνεις. Μπορείς όμως να μας ακούς και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου πληκτρολογώντας star.fm.gr. Τώρα για εσένα που θες να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν και την εφαρμογή του σταθμού μας, μπαίνεις στο Play Store, κάνεις μία αναζήτηση γράφοντας Star FM 93,3, βλέπεις το λογότυπο του σταθμού μας, κατεβάζεις την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν και μας ακούς από το tablet, το κινητό σου και την smart τηλεόρασή σου μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Οι εξελίξεις οι τηλεοπτικές είναι πάρα πολλές και θέλω να πάμε γρήγορα στα πρώτα θέματα της εκπομπής, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει επιτέλους με τη Φέη Σκορδά, η οποία θα βρίσκεται στον αντένα, ήδη ετοιμάζει τη νέα της εκπομπή, μόνο που η Φέη Σκορδά πλέον αφήνει το καθημερινό και πάει στο Σαββατοκύριακο. Λίγο πριν το τέλος του καλοκαιριού, τελευταία στιγμή η Φέη Σκορδά και η ομάδα της ενημερώθηκαν από το Μέγκα ότι η πρωινή τους εκπομπή δεν θα συνεχίσει του χρόνου. Μπορεί λοιπόν αυτό να έγινε πάρα πολύ σύντομα, ωστόσο οι τηλεοπτικές προτάσεις που δέχτηκε η Φέη Σκορδά ήταν πάρα πολλές. Τελικά όμως η Φέη Σκορδά επέλεξε να επιστρέψει στον Αντένα. Είναι ένα κανάλι με το οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν για πάρα πολλά χρόνια και η σχέση της παραμένει άψογη με το κανάλι και τη διοίκηση του σταθμού. Έτσι λοιπόν αποφάσισε η Φέη Σκορδά να επιστρέψει στον Αντένα. Βέβαια στο καθημερινό πρόγραμμα θα βρίσκεται ο Γιώργος Λιάγκας. Οπότε η Φέη Σκορδά δέχτηκε την πρόταση που της έκανε ο Αντένα να αναλάβει μία εκπομπή μεσημεριανή στην ζώνη του Σαββατοκύριακου. Μία εκπομπή όμως η οποία θα έχει απέναντί της έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο που δεν είναι άλλος από την Ναταλία Γερμανού, όπου έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια πως όποια εκπομπή κι αν πήγε να μπει απέναντί της δεν πήγε καλά σε τηλεθέαση και κόπηκε. Έτσι λοιπόν στον Αντένα ετοιμάζουν και στείνουν πυρετοδός την νέα μεσημεριανή εκπομπή του Σαββατοκύριακου που θα παρουσιάζει η Φέη Σκορδά, η οποία θα είναι απέναντι από την Ναταλία Γερμανού. Μέχρι νομίζω τέλος Σεπτέμβρη κάπου εκεί θα κάνει πρεμιέρα η Φέη Σκορδά. Θα αργήσει λίγο, ωστόσο θα βγει στο πρόγραμμα του Αντένα κανονικότατα προς το τέλος του Σεπτέμβρη η μεσημεριανή της εκπομπής στη ζώνη του Σαββατοκύριακου και φυσικά περιμένουν και εκεί στον Αντένα να δουν πώς θα τα πάει η Φέη Σκορδά απέναντι από την Ναταλία Γερμανού στον Αλφα, η οποία συνεχίζει κανονικότατα στον Αλφα για ακόμη μια σεζόν με μια μικρή ανανέωση στην ομάδα της. Θα δούμε νέα πρόσωπα στην Ναταλία Γερμανού, θα δούμε όμως και τις σταθερές αξίες, τα πρόσωπα τα οποία θέλει να έχει την πλάτη στην Ναταλία Γερμανού και έχει όλα αυτά τα χρόνια, όπως ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης, και φυσικά θα δούμε και νέες ενότητες φέτος στο Καλύτερα Δεν Γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν προς το τέλος του Σεπτέμβρη που θα κάνουν πρεμιέρα και οι δύο αυτές εκπομπές στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Για να δούμε τελικά ποια από τις δύο θα καταφέρει να είναι πρώτη σε τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social media, θα μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος Star FM Grevena, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο και εννοείται περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, οτιδήποτε θέλετε να μας ρωτήσετε και να μας στείλετε, μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Φύγαμε για αγαπημένα τραγούδια, μένετε εδώ στο μουσικό μας κοκτέιλ και στον Star FM και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. 93, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Παρέα λοιπόν με τις καλύτερες επιτυχίες, εδώ συνεχίζουμε δυνατά στον Star FM 933, μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούς καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες, με πολλή μουσική, με τηλεοπτικές εξελίξεις, με παράξενες ειδήσεις και τι θα σας έχουμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Και εννοείται ότι μας ακούτε και μέσω ίντερνετ, μέσα από την ιστοσελίδα μας, πληκτρολογείτε star.fm.gr. Πάμε να δούμε την πιο στενότερη πόλη του κόσμου, εκεί όπου κάθε εκατοστό χώρου μετράει πραγματικά και κυριολεκτικά. Είναι σαν να έχει ξεπηδήσει από ταινία η συγκεκριμένη πόλη. Είναι η πιο στενή πόλη του κόσμου, όπου τίποτα δεν πάει χαμένο. Πρόκειται λοιπόν για μια πόλη η οποία είναι χτισμένη ανάμεσα σε απότομα βουνά. Είναι η πόλη Γιαντζίν. Είναι η στενότερη πόλη του κόσμου. Εκεί κάθε εκατοστό χώρου πραγματικά είναι πολύτιμο. Είναι μια πόλη στην Κίνα η οποία δεν έχει που να απλωθεί. Είναι σε μια επαρχία νοτιοδυτικά της Κίνας. Είναι γνωστή ως η στενότερη πόλη του κόσμου. Βρίσκεται ανάμεσα σε μια στενή κοιλάδα η οποία είναι μέσα σε απότομα βουνά και έναν ποταμό, ο οποίος διασχίζει το κέντρο της πόλης. Το πλάτος της πόλης, εδώ ακούστε, το πλάτος της πόλης δεν ξεπερνά τα 30 μέτρα. Δηλαδή το πλάτος της πόλης, φανταστείτε τώρα μια πόλη η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 30 μέτρα, πόσο στενή είναι. Ενώ το μέγιστο πλάτος σε ορισμένα σημεία που μπορεί να φτάσει και τα 200 μέτρα. Τα κτίρια είναι στην ουσία το ένα δίπλα στο άλλο, δεν μπορεί να είναι το ένα πίσω από το άλλο, ανάμεσα στα βουνά και τον ποταμό που υπάρχει. Είναι η πιο στενή πόλη που υπάρχει στον κόσμο. Τα κτίρια είναι χτισμένα σε ψηλούς πυλώνες ώστε να προστατεύονται από πλημμύρες, καθώς στη συγκεκριμένη περιοχή σημειώνονται πολύ ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις και επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα. Ωστόσο η πόλη Γιαντζίν έχει πληθυσμό, εδώ ακούστε, 450.000 κατοίκους. Μιλάμε για τεράστια πόλη, μπορεί να μην έχει πλάτος η συγκεκριμένη πόλη, έχει ωστόσο μήκος και μπορεί να μην έχει έτσι ιδιαίτερα τοπία, κάποια εντυπωσιακή έτσι τοποθεσία ή κάποια αξιοθέατα. Ωστόσο, επειδή είναι η πιο στενή πόλη του κόσμου, έχει πάρα πολλούς επισκέπτες οι οποίοι πηγαίνουν, φωτογραφίζονται και παρακολουθούν μια πόλη η οποία δεν έχει καθόλου πλάτος στην ουσία, καθώς δεν υπάρχει χώρος για να απλωθούν οι πολυκατοικίες, αλλά βλέπει πολυκατοικίες οι οποίες είναι κατά μήκος ανάμεσα στον ποταμό και πάνω στα βουνά. Είναι μια ξεχωριστή πόλη, δεν τη λες όμορφη την πόλη αυτή, τη λες όμως σίγουρα κάτι ιδιαίτερο. Αν θέλετε μπορείτε να το γκουγκλάρετε και να τη δείτε και εσείς, την πιο στενή πόλη του κόσμου. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά κεντρίζει έτσι το ενδιαφέρον και υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες οι οποίοι πηγαίνουν από διάφορα μέρη για να δουν την πιο στενή πόλη του κόσμου αυτή, η οποία υπάρχει στην Κίνα. Πού αλλού θα υπήρχε. Πάντως μπράβο τους, μιλάμε για την πιο στενή πόλη του κόσμου και πάλι ακόμη και εκεί ο πληθυσμός της είναι 450.000 κατοίκους, δηλαδή εντάξει, δεν παίζεται αυτό το πράγμα. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Συνεχίζουμε με τα καλύτερα, εδώ δυνατά στο μουσικό μας κοκτέιλ. Και όταν λέμε καλύτερα, εντάξει, μιλάμε και για την καλύτερη, την πιο λαχταριστή, την πιο ζουμπουρλούδικη πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 2462-023-900. Και το λέω αυτό γιατί μόλις νιώθεις έτσι το στομάχι σου να γουργουρίζει, θες να απολαύσεις κάτι γευστικό, πίτσα Ρωμαίο θες. Καλείς το 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ και η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σου. Άπαιχτη. Με ολόφρες και ζύμη καθημερινά. Με τα καλύτερα υλικά. Με την λαχταριστή αυτή πίτσα η οποία έχει πάνω πατάτες και μπόλικο κασέρι. Το μοναδικό πενιρλί που έχει Ρωμαίο, το club sandwich, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα και εννοείται να ολοκληρώσεις το γεύμα σου με την μοναδική σοκολατόπιτα της Ρωμαίο. στο 2462-023-900 και καλείς για να την απολαύσεις. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου. Όλα αυτά λαχταριστά, λαχταριστά, μοναδικά και γευστικά από την Πίτσα Ρωμαίο. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα. Διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγα λεπτά. Και πάλι εδώ επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 2462-023-900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 9.32. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 2462-026-343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Σε έναν κόσμο που φαντάζει τεράστιος, υπάρχουν κάποια πράγματα που εκμηδενίζουν τις αποστάσεις. Γνώση, κατανόηση, επικοινωνία ή αλλιώς το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu. Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι από άρτια καταρτισμένους καθηγητές. Ευέλικτο ωράριο αλλά και ειδικά διαμορφωμένα τμήματα για φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους σε ανταγωνιστικότατες τιμές. Αποκτήστε τώρα Lower, Advanced και Proficiency με 100% επιτυχία. Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Bladu.
8: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
9: Frictoria Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com.
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day. All night.
12: Central και
16: φύγαμε.
15: All day. All night. All night. All night.
12: Central στη Γαλατινή.
17: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
18: Star FM 933, για να σας ξέρουν όλοι.

0: Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Δυνατά πάντοτε εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, Star FM 933 και www.starpavlafm.gr για να μας ακούσεις μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει παρέτσα και σήμερα με το μουσικό μας κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, καθημερινά είμαστε κοντά σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εμείς εδώ είμαστε στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού και σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, πριν να περάσω στο επόμενο τραγούδι, θα περάσουμε να δούμε τα πάντα για τη νέα δυνατή έτσι κωμωδία που θα απολαύσουμε στο Μέγκα. Πρόκειται λοιπόν για την σειρά «Η Νταντά της Γειτονιάς», όπου θα βρίσκεται στο νέο πρόγραμμα του Μέγκα. Πρόκειται για μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία και δεν μπορείτε να φανταστείτε ποιος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά αυτή. Μιλάμε φυσικά για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, ο οποίος νομίζω ότι έχει να πρωταγωνιστήσει σε κωμωδία από το «Καφέ της Χαράς», μιας και εκεί έκανε τον ρόλο του Φατσέα. Στην πορεία τον είχαμε δει έτσι σε πιο δραματικές σειρές. Ο ταλαντούχος ηθοποιός την χρονιά αυτή θα βρίσκεται στο Μέγκα σε μια σύγχρονη ιστορία γεμάτη χιούμορ και ζεστασιά, η οποία θα υπενθυμίσει ότι ποτέ δεν είναι αργά να γνωρίσεις αυτόν ο οποίος θα σε οδηγήσει εκεί όπου ανήκεις. Η Νταντά της Γειτονιάς λοιπόν είναι μια σειρά η οποία εξελίσσεται στις πολύχρωμες γειτονιές του Περιστερίου. Εκεί λοιπόν θα ξεκινήσει η κοινή πορεία δύο ανθρώπων και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης θα είναι ένας συνταξιούχος δάσκαλος ο οποίος έχει χάσει τη γυναίκα του. Και από τότε έτσι που έχει χάσει την γυναίκα του, έχει βαλτώσει στη μοναξιά και τη ρουτίνα. Λίγα χιλιόμετρα όμως πιο μακριά θα βρίσκεται μία έτσι νεαρή, η οποία πασχίζει να μεγαλώσει μόνη της τα δυο παιδιά της και εντελώς τυχαία και ξαφνικά ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης κάπου θα γίνει ένα μπέρδεμα με κάτι χαρτιά και θα αναλάβει να είναι η Νταντά στο συγκεκριμένο σπίτι. Έτσι λοιπόν σίγουρα θα δούμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές και με πολύ γέλιο αλλά και με πάρα πολλά μηνύματα. Αυτή είναι η νέα σειρά η οποία θα πρωταγωνιστήσει στο πρόγραμμα του Μέγκα και έρχεται μέσα στον Οκτώβρη στο ανανεωμένο πρόγραμμα του Μέγκα. Τώρα, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, θα σας πάω στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System. Στο System, όπου θέλω λίγο την προσοχή σας, σε εσάς αγαπητοί γονείς, για εσάς που θέλετε το παιδάκι σας να ξεκινήσει τα αγγλικά του. Θέλετε να βάλετε το παιδάκι σας στα σωστά θεμέλια εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, να μάθει σωστά τα αγγλικά του. Θέλετε το παιδάκι σας να πάρει το πτυχίο του στα αγγλικά γρήγορα αλλά και σωστά, σε ολιγομελή τμήματα, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό και με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας. Όλα αυτά θα τα βρείτε στο System και στην Kelly Blandu και φυσικά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu θα βρείτε επίσης πολύ προσιτές τιμές στα δίδακτρα, επιπλέον έκπτωση στα αδέρφια και φυσικά μπορείτε να απευθυνθείτε τώρα στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System, διότι οι εγγραφές άρχισαν, πραγματοποιούνται καθημερινά. Καθημερινά λοιπόν μπορείτε να κάνετε τις εγγραφές για το παιδάκι σας στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu, Κωνσταντινούπολης 4, στον πρώτο όροφο 2462084333. Καλείτε για να μάθετε περισσότερα. Για εσάς λοιπόν που θέλετε το παιδάκι σας να μάθει σωστά τα αγγλικά του, System θέλετε και Kelly Blandu, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει, πραγματοποιούνται καθημερινά στο κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu. Εμείς σας το προτείνουμε, μπορείτε να καλέσετε το 2462084333, να μιλήσετε με την υπεύθυνη σπουδών την Kelly Blandu και η επιλογή μετά είναι δική σας. Σε πολύ λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το κέντρο αγγλικής γλώσσας System της Kelly Blandu. Εμείς αμέσως τώρα φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι. Μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM 933, εδώ δυνατά μας απολαμβάνεις φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, παρέα τα λέμε στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ και εννοείται ότι μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι σε Ελλάδα και εξωτερικό, πληκτρολογείς star.fm.gr. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή και σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία παράξενη είδηση, καθώς θα δούμε για μια νεαρή μητέρα η οποία γέννησε κοριτσάκι το οποίο ζύγιζε 6 ολόκληρα κιλά. Πρόκειται λοιπόν για μια νεαρή μητέρα από την Αλαμπάμα των ΗΠΑ, όπου γέννησε ένα μωρό με μέγεθος και βάρος διπλάσιο από ένα νεογέννητο. Η μικρούλα λοιπόν Πάρις, η οποία γεννήθηκε με κεσαρική, και οι γιατροί φυσικά όταν την αντίκρισαν αναφώνησαν ένα «Ω Θεέ μου», καθώς το νεογέννητο μωρό ζύγιζε 6 κιλά και 113 γραμμάρια, προκαλώντας ενθουσιασμό και στην μητέρα αλλά και στους γιατρούς. Να πούμε ότι το μωράκι γεννήθηκε με βάρος σχεδόν διπλάσιο από ένα μωρό, το οποίο συνήθως όταν γεννιέται είναι γύρω στα 3-3 κιλά και κάτι, και φυσικά το μωρό εκτός από το βάρος του που ήταν 6 κιλά και 113 γραμμάρια ήταν και αρκετά ψηλό. Φανταστείτε ότι ενώ είναι νεογέννητο φοράει ρουχαλάκια για ένα μωρό 6 μηνών. Η μικρούλα λοιπόν Πάρις, η οποία γεννήθηκε όπως είπαμε στις ΗΠΑ, έγινε πάρα πολύ διάσημη στην κλινική. Βέβαια να πούμε ότι το μεγαλύτερο ρεκόρ, το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για το βαρύτερο μωρό στον κόσμο, είχε καταγραφεί πριν από πάρα πολλά χρόνια στην Ιταλία το 1955, πολλά χρόνια πίσω τώρα, όπου το μεγαλύτερο μωρό το οποίο έχει γεννηθεί στον κόσμο ζύγιζε 22 κιλά. Μιλάμε για απίστευτο ρεκόρ Guinness, και όμως το μεγαλύτερο μωρό που έχει γεννηθεί στον κόσμο, το βαρύτερο μωρό κιόλας συγκεκριμένο που έχει καταγραφεί και έχει μπει και στα ρεκόρ Guinness, ήταν το 1955 στην Ιταλία, ζυγίζοντας 22 κιλά. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Εδώ παρέιτσα στον Star FM 933. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Πριν σας αποχαιρετήσω, θα σας πάρω στη λαχταριστή, τη μοναδική, την πίτσα Ρωμαίο, που καθημερινά χρησιμοποιούνται τα καλύτερα υλικά και παρασκευάζεται ολόφρεσκια ζύμη για την δική σας απόλαυση, γιατί η πίτσα Ρωμαίο είναι η πιο λαχταριστή πίτσα. Είναι η πίτσα η οποία αν σου μείνουν 1-2 κομμάτια και τα βάλεις στο ψυγείο, τα βγάλεις την επόμενη μέρα, τα ζεστάνεις είτε στο air fryer είτε στην κουζίνα σου 2-3 λεπτάκια και τα απολαύσεις, είναι λες και παρήγγειλες την πίτσα εκείνη τη στιγμή. Λαχταριστή, πάντα η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900. Αν πάρεις 2 πίτσες θα πάρεις και το δωράκι σου από τη Ρωμαίο. Εννοείται θα απολαύσεις τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα από τη Ρωμαίο, τα αναψυκτικά σου, τις πατατούλες σου, τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει, το πενιρλί που κάνει η Ρωμαίο, και την λαχταριστή αυτή πίτσα η οποία έχει πάνω full πατάτες, τηγανιτές και κασέρι. Και είναι άπεκτη. 23.900 καλείς από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Τώρα κλείνοντας θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο. Εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
6: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
5: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
7: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβενά.
9: Κάτι νέο ξεκινά στα Γρεβενά. Το Επιμελητήριο Γρεβενών σας προσκαλεί σε ενημερωτική ημερίδα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων και ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιοχή. Ελάτε να μάθετε ποιους αφορά, τι περιλαμβάνει και πώς μπορείτε να συμμετέχετε. 5η 15 Οκτωβρίου 2026, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Γρεβενών. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και από Εθνικούς Πόρους.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
12: Τον πρώτο σταθμό.
11: Star FM 933.
13: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
14: Τα γεγονότα,
15: η ενημέρωση,
14: το χιούμορ,
15: η μουσική,
14: 24 ώρες μαζί σας.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
14: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
16: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: 93,3.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και...
8: Φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας. Star FM 933.
10: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
2: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
5: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι. Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
4: Η δύναμη στην ενημέρωση και τη μουσική. Από τον πρώτο σταθμό της Δυτικής Μακεδονίας, Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: 33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
1: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
0: freaktoria.com. Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. freaktoria.com.
0: Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: freaktoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659.
0: freaktoria Data Center Services. www.freaktoria.com.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και...
6: Φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή. You're
1: simply... 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Απόδοση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM 93,3.
1: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 933.

0: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μοσκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τα γεγονότα.
7: Η ενημέρωση.
8: Το χιούμορ.
7: Η μουσική.
8: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for sellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
11: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
7: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
8: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
9: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
10: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
12: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
12: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
13: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr

0: ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: 93,3.
1: Φινοπολινά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night. All night.
2: Central και
0: φύγαμε.
4: All day.
5: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
6: Τα γεγονότα,
0: η ενημέρωση,
6: το χιούμορ,
0: η μουσική,
6: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη!

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 933. Star.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.

93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 93,3. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Παίζει αποκλειστικά μόνο εδώ. Star FM 93,3.

0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Star FM
1: 9:32. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. Star FM. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 9:33. Star.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
1: Να η πόρτα

0: Τα γεγονότα.
1: Η ενημέρωση.
0: Το χιούμορ.
1: Η μουσική.
0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.